0: για την μπάλα ήταν όχι πολύ, ήταν υπερβολική. Θυμάμαι ότι όπως είπε και ο Κώστας ότι το σχολείο ήταν πρωί απόγευμα, εγώ τυποπανούσα το απόγευμα από το σχολείο και πήγα στο γήπεδο. Και έλεγα του συμπαθητή μου του Τρυπαντζή, πέσει η δασκάλα στο τυρί με χαρά και πάω στο σπίτι. Έλα όμως που η δασκάλα πήγε στο σπίτι και λέει τη μάνα μου που είναι Γιάννη, λέει δεν ήρθε, λέει δεν ξέρω. Λέει στον ύπο ο Γιάννη. Και ήρθε στον ύπο, αφαντρίζει μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο. Και ήρθε στον ύπο και χαθόμαστε όλοι μαζί με αντιλούς ο προπονητής και μου λέει η δασκάλα ήρθε. Και κάνω έτσι και βλέπω τη δασκάλα και με πιάνει από το αυτή ένα συνοφόρο, με χαντήρωσε και από τη σημαία. Τέλος πάντων δεν ξαναπήγα μετά, δεν μπορούσα να ξαναπάλα. Το λέω σαν γεγονός για
1: να δείξω... έκοψε και από σημειοφόρο.
0: Ναι, τιμωρία. Σαν διαδικασία της αγάπης που είχαμε για την μπάλα. Ο οποίος ήταν οδηγός στη ζωή μας. Δηλαδή και εγώ κατά κύριο λόγο, αλλά και ο Χωστής. Η αγάπη μας οδήγησε και στην επιλογή που πήγαμε στα τεφά, δηλαδή σαν γυμναστές. Η αγάπη για την μπάλα κυρίως και μετά για τον αθλητισμό. Θέλω να πω κάτι, ότι ο Χωστής, ήταν και ένα χρόνο πιο μεγάλος από μένα, έπαιξε πιο μπροστά από μένα και στην ουσία ήταν πάρα πολύ καλός. Λέγανε αυτός είναι το ταλέντο. Όμως δεν ήθελα να τα πει αυτός, να το πω εγώ, ήταν άτυχο. Με την έννοια ότι όταν πήγε στη τετάρτη τάξη του τότε, εξατάξει του γυμνασίου, έπαθε υγρά πλευρίδα. Και έρχανε δύο μήνες στο πέδο στην Αθήνα και το απαγορεύσανε για 2 χρόνια να δρώνει και να ξεδρώνει. Με αποτέλεσμα...
1: Δεν μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ναι, βγήκε από τον αθλητισμό και αυτό τον, έχανε φροντιστήρια οικονομικό και τελευταία στιγμή αλλάζει και λέει θα πάω, θα δώσω γυμναστική αγαρμία. Ο διάς που έδωσε την πρώτη χρονιά επειδή ήταν όλα πολύ γρήγορα. Δεν τα κατάφερε, την πρώτη χρονιά παράσαμε μαζί. Την περίοδο αυτή εγώ πήρα βήμα και τον προσπέρασα. Γιατί σαν ταλέντο, αυτή σε ένα μοναδικό χάρισμα ότι έβαζε γκολ. Ήταν δηλαδή, αλήθεια ήταν απρόβλεπτος και πολύ σπουδαίος.
1: Ήταν επιθετικός.
0: Ήταν χαφ, αλλά με έφεση στο σκοράρι. Και μετά ξεπετάχθηκα εγώ. Πήγαμε στα τεφά, τα υπόλοιπα τα είπε και ο Χωστής, ασχολήθηκε με την οικογένεια. Εγώ είχα μεγάλη, πώς να σου πω, μεγάλη μέσα μου φλόγα για να παίξω. Αυτό ήταν και ο οδηγός μου. Θυμάμαι τον εαυτό μου μια μπάλα μόνο στο γήπο εκεί στα τεφά και όταν δεν έβαινα άλλος έπαιζα μόνο. Είχα τέβαινα στο χωριό και είχα ένα παλιό προπονητή που ήταν το μαφιλέχα και πηγαίναμε οι δυο μας και του βάλωσα 2 ρεσούς. Ήταν τρόπο ζωής αυτό. Και μετά ήμουν εδώ στο... και είχα ένα, πώς το λένε, φροντιστηριακά για το Πανεπιστήμιο και πήγα στο εργοτέλειο από πάνω στο Γαζαντζάκι και έβλεπα και χάνανε προπόνηση οι εργοτελείτες. Και μια μέρα λέω, πήρα το θάρρος, λέω μπορώ να... Ήταν ο συγχωρεμένος ο Μουρατίδης προπονητής. Να στο να με δοκιμάστε. Και μου λέει, έλα, μου λέει, πού είσαι, έλα. Και πήγα και να είναι καλά εκεί που είναι, στην Μιχάλη. Ήρθανε και με ρωτήσανε από το χωριό, παρότι είχα πάει στο Ρόδο, και ήρθε και ο Ρόδος συμμετείχε. Αλλά πήγα στον εργοτέλη, τα υπόλοιπα, νομίζω λίγο πολύ, τα

0: αθλητικό σχολείο που είμαστε πόσα χρόνια εκεί, όλη η ομάδα αυτή με τον Γιάννη, με τον Επιτροπάκη, τον Πλεσίδη κτλ. Τον Καλπακίδη, τον Νηστικάκη. Αυτή είμαστε μια ομάδα, τέλος πάντων, θα έλεγα, που είμαστε χρόνια στο αθλητικό. Είχαμε κάνει πολλές επιτυχίες. Είχαμε κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για πολλά χρόνια. Από τα χέρια μας, βέβαια, έχουν περάσει τα καλύτερα παιδιά ποδοσφαιριστές, τέλος πάντων, που ήταν στον ώμο. Τα είχαμε μαζί μας. Προφανώς έχουν μείνει στην καρδιά μου. Και προφανώς οι αναμνήσεις από αυτή την περίοδο ήταν πολύ έντονες και για μας, νομίζω, αλλά και για τους ίδιους. Mm-hmm. Και για τα ίδια τα παιδιά.
1: Αλλά θέλω να μας πεις δύο λόγια, Κώστα Πετράκη, για τον Γιάννη. Ξέρω ότι είσαστε κάτι παραπάνω από αδέρφια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι. Άλλωστε, είσαστε και τόσο κοντά σε ηλικία. Όλα αυτά τα χρόνια είσαι ένας προστάτης κοντά του, νομίζω. Αν μας επιτραπεί αυτή.
0: Δεν το έλεγα. Περισσότερο η επικοινωνία μας είναι επικοινωνία, τέλος πάντων, συνεννόησης, είναι ανταλλαγής απόψεων, συμβουλών. Τέλος πάντων, είναι κατέρωθεν και από τον ένα και από τον άλλον. Βοηθάω ένα, στηρίξω τον άλλο. Από πολύ μικρή, με τον Γιάννη, είμαστε μαζί. Είχαμε περάσει πάρα πολλά μαζί όσον αφορά και τη ζωή μας, όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Ο ένας ήταν το στήριγμα του άλλου και έτσι συνεχίζουμε ακόμα. Με αυτή την έννοια, ας πούμε, και την επικοινωνία και την επαφή μας ακόμα.
1: Επειδή ξέρουμε ότι ο Γιάννης ο Πετράκης έχει την νοσταλγία όποτε φεύγει από την Κρήτη, φαντάζομαι σε χρειάζεται ακόμα περισσότερο όλες αυτές τις φορές που έχει φύγει από το νησί για να δουλέψει σε άλλες ομάδες.
0: Κοίτα, έχει φύγει από το νησί, έκανε μεγάλες θυσίες. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλα πράγματα όσον αφορά αυτό που ασχολήθηκε με αυτό που κινήσε. Νομίζω είναι γενικά καταξιωμένο σε όλη την Ελλάδα για αυτά που έχει κάνει. Νομίζω αγαπά την Κρήτη, αγαπά την ομάδα, μας αγαπά όλους και εμείς τον αγαπούμε.
1: Και θέλει σίγουρα να τον ξαναδείς, δεν νομίζω, θα μας πεις εσύ. Έχει και συνέχεια ο Γιάννης ο Πετράκης.
0: Κοίτα, νομίζω ότι είναι προσωπική απόφαση δική του τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει, όπως αισθάνεται καλύτερα, νομίζω. Αυτό έχω να πω, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι ότι θέλει να κάνει, δηλαδή, το οποίο ό,τι θέλει ο καθένας είναι προσωπική απόφαση.
1: Ο Κώστας ο Πετράκης πάει στο γήπεδο σήμερα, βλέπετε αγώνα.
0: Νομίζω ότι δεν πάω πολύ. Περισσότερο παρακολουθώ τους νέους Πετράκηδες, παρακολουθώ, εκεί πάω. Παρακολουθώ τα εγγόνια με τα οποία παίζουν. Μπορώ να πω ότι σε γήπεδα ομάδων και τα λοιπά δεν πάω πολύ. Αυτούς παρακολουθώ.
1: Έχετε μια ποδοσφαιρική οικογένεια. Θα ξεκινήσω να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον Ανιψιό, που είναι προπονητής σε μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα. Πριν πάμε στα δικά σου παιδιά.
0: Νομίζω ότι και αυτός έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι καταξιώνεται σιγά σιγά. Έχει πολύ ικανότητες. Έχει γνώση. Έχει επίπεδο, τέλος πάντων, σαν προπονητής, σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, βήμα-βήμα, νομίζω θα πηγαίνει καλύτερα. Νομίζω και μέρα με τη μέρα νομίζω θα γίνει και καλύτερος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ ικανοποιημένος, προφανώς, με τις επιτυχίες που κάνει και νομίζω και τη φετινή πιστεύω ότι θα κάνει.
1: Οπότε προπονητικά ο Γιώργος ο Πετράκης είναι η συνέχειά σας.
0: Νομίζω ναι, θα είναι η συνέχειά μας. Νομίζω ότι να πάει καλύτερα και από εμάς και από τον πατέρα του, γιατί εγώ ψηλά δεν έφτασα, αλλά ο πατέρας του έφτασε. Να πάει και καλύτερα και από αυτόν.

0: Εντάξει, έχω πολλές ιστορίες που μου έχουν διηγηθεί, διότι μου αρέσει κιόλας να μαθαίνω σε σχέση με εμάς τη νεότερη γενιά. Εντάξει, έχουν περάσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για να φτάσουν σε αυτόν τον μπάρνο μαστί που βρίσκονται τώρα. Ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι, μου έλεγε συνέχεια ο πατέρας μου μαζί με το θείο μου που φύγαν από το χωριό, από το Πέραμα. Χωριατάκια, όπως έλεγαν και αυτοί, για να πάνε στην πρωτεύουσα για σπουδές, που μένανε όλοι μαζί, που δεν είχαν μεταφορικά μέσα, που στην ουσία πηγαίνανε με ένα μηχανάκι, υπερπαδήματα, όλα αυτά, μέχρι και να μπουν στο χώρο του ποδοσφαίρου που αγαπούσαν πάρα πολύ, παίζοντας ποδόσφαιρο και οι δυο τους. Παρότι ο πατέρας μου έπαιξε περισσότερο, πάντα μου έλεγε ότι ο θείος μου ήταν έτσι πολύ ταλαντούχος, ασχέτως είχε κάποια θέματα υγείας μετά και δεν κατάφερε να συνεχίσει. Όμως αυτό που κρατάω και από τους δύο και έτσι βιωματικά έχω νιώσει πάρα πολύ είχε να κάνει με το μεράκι και την αγάπη που είχαν προς το άθλημα και σαν ποδοσφαιριστές όσο ήταν αυτό και πόσο μάλιστα σαν προπονητές οι οποίοι χάραξαν και τη δική τους πορεία.
1: Και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, προφανώς μεγαλώνοντας σε ένα τέτοιο σπίτι και σε ένα τέτοιο περιβάλλον πρέπει να πήρες το ερέθισμα να ασχοληθείς με τον ποδόσφαιρο πολύ πολύ μικρός. Δηλαδή, σε φαντάζομαι από ενός-δύο ετών με μια μπάλα.
0: Εντάξει, από αυτό που θυμάμαι, ο πατέρας μου, ο θείος μου, ο κύριος Επιτροπάκης, ο κύριος Νηστικάκης τότε και άλλοι άνθρωποι, για να μην ξεχάσω.
1: Που είναι και αυτή η οικογένεια, πρέπει να προσθέσω.
0: Στην ουσία, σε μια καφετέρια, μικρός, και μόνιμα να ακούω ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Προπονητικές, ποδοσφαιρικές. Όχι, θα παίξουμε έτσι, όχι, θα κάνουμε αλλιώς. Τα θυμάμαι αυτά έτσι αμυδρά, από μικρή ηλικία. Ήμουνα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μόνιμα και εγώ και ο ξαδερφός μου. Θυμάμαι ότι ήμασταν και μαζί πολλές φορές. Θα πω και μια ιστορία. Μια φορά πάνω στο. Δεν ξέρω αν σας την είπαν αυτή.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα έχει ποντί. Έτσι είναι, έχει και λίγο χιούμορ αυτό. Τους είχε συνεπάρει τόσο πολύ η κουβέντα η ποδοσφαιρική που μας είχαν μαζί τους. Εμένα και τον ξάδερφό μου, μπα, σας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος. Και μας ξέχασαν. Μας ξέχασαν στην καφετέρια και έφυγαν. Και μετά εμείς ψάχναμε να γυρίσουμε με τον Μάνο, ο Μάνος μεγαλύτερος, εγώ μικρότερος, για να γυρίσουμε στο σπίτι. Δηλαδή είχαν τόσο αγάπη και μεράκι. Το θυμάμαι αυτό σίγουρα και εγώ επηρεάστηκα προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και στο σπίτι μου θυμάμαι πάρα πολλές ποδοσφαιρικές συζητήσεις με άλλους προπονητές συναδέλφους που ερχόντουσαν τότε με τον πατέρα μου. Από εκεί και πέρα το μικρόβιο είχε μπει. Δεν ήξερα ούτε πίστευα ότι θα γίνει τόσο γρήγορα για μένα ή θα ξεκινήσω να κάνω τον προπονητή από τόσο μικρή ηλικία. Όμως τελικά έτσι πως τα έφερε η ζωή, θεωρώ ότι έχουμε τραβήξει ένα σοβαρό δρόμο στον χώρο του ποδοσφαίρου και έχουμε να μπορέσουμε να αφήσουμε και εγώ προσωπικά την ίδια παρακαταθήκη που άφησαν εκείνοι. Τουλάχιστον για το όνομα, γιατί τα υπόλοιπα μικρότερη σημασία έχουν, περισσότερο για τις αρχές, τις αξίες τους, την αξιοπρέπειά τους και γενικότερα όλο αυτό που μεταδίνουν γενικότερα σε όλη την ελληνική κοινωνία του ποδοσφαίρου.
2: Τότε γινόταν εκδηλώσει γυμναστικές επιδείξεις στο στάδιο Ελευθερία, παιχνίδια του Όφη. Ο θείος μου αυτός ήταν πουλούσε λαχανικά και μαζεύαμε φρέσκα βιβλία και ερχόμαστε στο Τζεντί που λέει και εγώ με την Ελλάδα φάνταμε 15 χρονών. Γύριζαν στο θείο και πουλούσαν τα βιβλία. Με να με πιαζεύω, βλέποντας αυτή τη, δώντας αυτή. Πάπα Θεοφάνου, του Σέντελης Μπέης, ο Σέμενης, ο Μπουρδαμής, ο Μαχλάς, όσους είπαμε. Και με πιαζεύω και πώς να πω μέσα μου, εγώ βίωσα δύο πράγματα. Το Γουέμπλεϊ, που μου μας δημιουργούσε όνειρα με τον Παναθηναϊκό και τον Όφη αυτό που λέω. Και λέω, μπορεί κάποια στιγμή να ταυτιωθώ, να παίξω μπάλα σε αυτό τον ύπο, σε αυτήν την ομάδα και τα έφερε έτσι ο καιρός, ο Θεός, η τύχη και αισθάνομαι ευλογημένος και τυχερός που αυτό που είχα σαν όνειρο τουλάχιστον του Όφη το πραγματοποιώ.
1: Σίγουρα.
2: Συν τα υπόλοιπα.
1: Σίγουρα. Όλα αυτά τα χρόνια όμως καταφέρατε να, μάλλον στο τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας, καταφέρατε να συνδυάσετε την καριέρα και με το επάγγελμα του καθηγητή φυσικής αγωγής. Και αυτό νομίζω δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα με συνέπεια υπηρετήσατε και μαζί με τον Κωστή σε πολλά σχολεία του Ηρακλείου είναι και αυτό ένα κομμάτι της ζωής σας.
2: Για μένα, στη διαδρομή μας, εάν αξιολογήσω και πω τι λίγο χάναμε, νομίζω ότι δικαιωματικά την πρώτη θέση παίρνει και για μένα, αλλά νομίζω και για τον Κωστή, αλλά και για άλλους συναδέλφους που είμαστε μαζί. Μέσα από την οργάνωση χαζοδίνησης του αθλητικού σχολείου, ότι πολλά παιδιά πήραν τα μπόνους που χρειαζόταν και πήγαν στα πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει ότι τα βοηθήσαμε εν μέρη για να ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη μέρα της ζωής του. Για μένα αυτό ήταν σαν σπουδαιότητα και αισθάνομαι και εκεί, πώς να πω έτσι, χαρούμενος που μας δώσει την ευκαιρία όλων των συναδέλφων μέσα από την προσπάθειά μας και την καθοδήγηση να βοηθήσουμε παιδιά για να βρουν δρόμο στη ζωή τους.
1: Τα χρόνια της εκπαίδευσης ήταν εκπαίδευση και για εσάς τους ίδιους, δηλαδή, γιατί λένε εξάλλου ότι δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις.
2: Η γνώση βασίζεται από πολλές πηγές. Η γνώση που προέρχεται από τη διαβίου μάθηση δεν ανταλλάσσει την περχαμία. Αρκεί να έχει την ικανότητα να το αξιολογείς αυτό που βιώνει και να μην βγάζει τον εαυτό σου έξω από αυτό που βιώνει και φταίνει οι άλλοι. Και το δεύτερο για μένα έχει να κάνει με τη διαπροσωπική επικοινωνία και επαφή. Εγώ με τον Κωστή είμαστε κάθε μέρα εδώ. Και τον Μιχάλη τον Επιτροπάκη κατά κύριο λόγο και ο Νηστικράτης λιγότερο. Η ανταλλαγή των απόψεων ανοίγει το πνεύμα. Γιατί δεν μιλάμε σε ένα στερεότυπο βιβλίο που δεν σου επιστρέφει, είναι μόνο ότι γράφει. Ενώ όταν μιλάμε δυο μας, το μυαλό δουλεύει, απλώνεται, πάει σε άλλο δρόμο, μου επιστρέφει την πληροφορία, το δικό μου το μυαλό πάει σε άλλο δρόμο, επιστρέφω την πληροφορία και η γνώση που αποκτούμε από αυτό είναι η δεύτερη σπουδαία για μένα. Μπορεί να διαβάζεις, να μελετάς, να παρατηρείς ό,τι βλέπεις και να μαθαίνεις. Αλλά η γνώση που προέρχεται από αυτές τις δύο πηγές με τη σειρά που είπα δεν ανταλλάσσει.
3: Έχω και εγώ Πετράκηδες εκεί, παίζαμε μπάλα, ο Μάνος έπαιζε χρόνια ποδόσφαιρο.
4: Βέβαια.
3: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη καριέρα την έκανε στον ΠΟΑ, τον έκανε, ήταν αρκετά χρόνια στον ΠΟΑ, ήταν αρχηγός του ΠΟΑ. Νομίζω ότι είχε ικανότητες, έκανε μια καλή παρουσία στο κριτικό ποδόσφαιρο, νομίζω. Mm-hmm. Και τώρα τα παιδιά και του Μάνου και της κόρης μου ασχολούνται και αυτά με το ποδόσφαιρο, παίζουν μπάλα. Mm-hmm. Αυτές παρακολουθώ τώρα.
1: Ο μικρός, να πούμε ότι είναι ούτε 7 ετών.
3: Το Μάνο είναι 8, ναι.
1: Α, 8.
3: Ναι.
1: Και υπάρχει και στο Γιούτα Βίτα ο άλλος ο εγγονός.
3: Ο άλλος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος αυτός είναι, πάει στο 15 χρονών. Mm-hmm. Είναι 15 χρονών.
1: Τι συμβουλές δίνεις στα εγγόνια σήμερα?
3: Κοίτα το ποδός. Να ασχολούνται με τον αθλητισμό, ασυζητητοί, να παίζουν μπάλα από τον αρέσει, να παίζουν οπωσδήποτε. Αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή έλεγα και στα παιδιά που τον έκανα μάθημα στο σχολείο και τα ίδια λέω και στα εγγόνια μου. Λέω ότι το ποδόσφαιρο θα πρέπει αυτό πρώτα απ' όλα να κοιτάζουν τα μαθήματά τους, να προσπαθήσουν να γίνουν όσο μπορούν καλύτεροι, να αποκτήσουν ένα επίπεδο όσον αφορά τα μαθήματα, να αποκτήσουν ένα πτυχίο τέλος πάντων όσον αφορά τα βιοποριστικά της ζωής του, τι θα κάνουν. Και ποδοσφαιρικά να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο που τον αρέσει και όπου φτάξουν. Άμα τον αρέσει να πάνε ψηλά, ας πάνε ψηλά. Αλλά κύρια και βασικά πρέπει να ασχολούνται με τα μαθήματα και το πρώτα απ' όλα δηλαδή είναι αυτό και μετά το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αυτό λέω.
1: Και τέλος,
3: δόξα τω Θεώ, καλά πάνε σε αυτό, πάνε καλά γιατί ασχολούνται και με τα μαθήματα, είναι καλοί μαθητές, αλλά παίζουν και ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, οι παλιοί λένε ότι στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό κάνεις τους καλύτερους φίλους. Εσείς έχετε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Αλήθεια είναι ότι κάνεις τους καλύτερους φίλους. Αυτό εγώ προσωπικά, που ασχολήθηκα με την μπάλα και προπονητικά και ποδοσφαιρικά, Αυτό τέλος πάντων που μου έχει μείνει είναι σαν κέρδος τέλος πάντων μεγάλο, είναι αυτή ακριβώς οι επαφές και οι γνωριμίες που έχω κάνει και οι φιλίες που έχω κάνει με όλο αυτό τον κόσμο που συναναστράφηκα όλα αυτά τα χρόνια που έκανα αυτή τη δουλειά. Την προπονητική και την ποδόσφαιρο και προπονητής. Μπάλα και προπονητής. Αυτό είναι το κέρδος το μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Έχω κάνει φίλους παντού.
1: Τέλος, τι εύχεται ο Κώστας Πετράκης για το κριτικό ποδόσφαιρο και τον κριτικό αθλητισμό?
3: Νομίζω ότι να πάει όσο μπορεί καλύτερα, τέλος πάντων. Το ποδόσφαιρο στην Κρήτη έχει μεγάλη ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες, ασχολούνται από πολύ μικρά παιδιά και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά και σε όλη την Κρήτη από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ παίζουν. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει μπει στην οτροπία του κόσμου πλέον, σαν μια ενασχόληση που μπορούν να πάνε τα παιδιά και μπορούν να γυμναστούν και μπορούν το ποδόσφαιρο. Παλιά ήταν παραξηγημένο που μου έλεγες. Το ποδόσφαιρο είναι σαν άθλημα. Είναι πολύ σπουδαίο άθλημα, γιατί μέσα από αυτό διαπαιδαγωγείται το παιδί σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι συνεργασία, είναι η προσωπικότητα που μπορεί να παρουσιάσει, να αναπτύξει κανείς, είναι ο σεβασμός, είναι η υπευθυνότητα, είναι η πειθαρχία, είναι η αγωνιστικότητα. Είναι τρομερό άθλημα το ποδόσφαιρο. Αλλά όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο πραγματικά μόνο κερδίζει.
2: Με τον Γιώργο καθόμαστε μια μέρα μαζί, 23 χρόνο ήταν. Τον είχα μαζί μου 3 χρόνια στο Ρέθινο. Κάθε μέρα στο σπίτι εισέπρατε πληροφορίες που αφορούν τη δουλειά μας. Και έβλεπα ότι το ταβάνι του ποδοσφαιρικού δεν ήταν για πολύ πάντα. Και τον Γιώργο την ιδέα για να ασχοληθεί με αυτό, πώς τη βλέπεις? Λέει, πατέρα μου αρέσει. Λέω, άμα σου αρέσει, σε εκείνα τη διαδικασία της επιμόρφωσης. Και τότε πήγε στη σχολή στη Σπάρτη που ήταν, πήρε το ΕΠΑ Β, ενώ ήταν εδώ τον Δεκέμβριο, ήταν Ιούλιος τότε, έπαιρνε στον Ιρώδο του, Αύγουστο. Μετά είχε το ΣΕ επιπλέον, δηλαδή αν δεν πήγε στη Σπάρτη, θα είχαν μία σειρά, γιατί δημιούργησε το ΣΕ εδώ. Και του λέω, για μένα, επειδή έπαιρνε στον Ιρώδο του και δεν μπορούσα να φύγει, άμα μπορείς να πάρεις άδεια και νομίζεις ότι θες, πήγε στην Πάρτη, όπως και το είχαν, και άρχισαν τα βήματα. Αγαπάει πολύ και αυτούς, όπως και εγώ, και αφιερώνει τεράστιο χρόνο για τη δουλειά. Είναι παιδί μικρό, οι γονείς μπορεί να πούμε κάτι παραπάνω, αλλά ήδη νομίζω αυτά που έχει κάνει το διάστημα αυτό είναι σημαντικά. Η δουλειά που κάνουμε, εγώ έχω βγάλει ένα πανεπιστήμιο, κάνοντας αυτή τη δουλειά, αισθάνομαι ότι έχω βγάλει άλλα 2 πανεπιστήμια και έχω πάρει και άλλα 2 δόκτωρα. Έχει μεγάλη βοήθεια η δουλειά μας, μεγάλη δυσκολία, αλλά και μεγάλη βοήθεια. Πολύ μεγάλη. Και θεωρώ ότι η δουλειά μας με έκανε σίγουρα καλύτερο και σαν άνθρωπο, πρώτα και σαν προπονητή. Γιατί είναι η επαφή με τον άλλο, που σε βάζει συνέχεια σε καινούργιους προβληματισμούς. Και νομίζω ότι αυτό και ο Γιώργος, η ικανότητα και η σοφία που έχει αποκτήσει για την υγεία του, χωρίς για τα εφόδια παίρνουν από την οικογένεια, έχει να κάνει με το τι βιώνει και πώς πρέπει να διαχειριστεί ανθρώπους σε μικρή ηλικία, με πολλές δυσκολίες, που αυτό το επιστρέφει σαν γνώση. Γι' αυτό είπα ότι είναι όριμος και πολύ, πώς να πω, δομημένος σε αυτό που θέλει και σε αυτό που θέλει.

0: αλήθεια είναι ότι περισσότερο τον πατέρα σου τον έζησες προπονητή. Δεν ξέρω αν πρόλαβες τα ποδοσφαιρικά του χρονιά, έστω και στο τέλος.
1: Όχι, δεν τον είδα καθόλου να παίζει. Τον έβλεπα μόνο μετά όσο ήταν νέος που έπαιζε έτσι σε κάποια παιχνίδια παλεμάχων. Mm-hmm. Μόνο από αυτά που μου έχουν μεταφέρει, ότι ήταν ένας πολύ καλός παίχτης. Θυμάμαι η μητέρα μου, μου έρχονται και άλλα πράγματα τώρα. Μου έλεγε ότι ήταν όταν πήγαινε τότε και εκείνη πιο μικρή που τον έβλεπε στο γήπεδο, ότι ήταν πολύ καλός, αλλά όπως λέγανε οι περισσότεροι στην κερκίδα, δεν την έδινε από το δεξί στο αριστερό. Έκανε πολλές τρίπλες. Αυτό μου έλεγαν, αλλά μου είχαν πει ότι ήταν πολύ ταλαντούχος. Τον βίωσα όμως πολύ περισσότερο σαν προπονητής, διότι τον έκανα 3 χρόνια προπονητή. Εγώ παίχτης και εκείνος προπονητής όταν ήμασταν στο Ρέθυμνο, που νομίζω ότι εκεί ήταν και τα σημαντικότερα βιώματα που πήρα και προπονητικά, αλλά και στο κομμάτι το ανθρώπινο. Νομίζω ότι εκεί τον γνώρισα και με γνώρισε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή προηγουμένως. Και σαν γιος του και σαν ποδοσφαιριστής και εγώ σαν πατέρας και ταυτόχρονα σαν προπονητής.
0: Πώς ήταν να έχεις τον Γιάννη Πετράκη στο σπίτι, να έρχεται τόσα χρόνια μετά από τόσα που έχει το ποδόσφαιρο, χαρές και λύπες, και βέβαια παράλληλα κάποια στιγμή έπαιξε και εσύ ποδόσφαιρο, αλλά φαντάζομαι ότι και για τη μητέρα σου ήταν δύσκολο και για σένα, και τον είχατε στερηθεί και αρκετά, γιατί είχε δουλέψει πολλές φορές και εκτός Κρήτης αλλά και εκτός Ηρακλείου, mm-hmm. που εσείς είχατε βάσει εδώ.
1: Εντάξει, η μητέρα μου ήταν βράχος, δεν το συζητάμε αυτό, μόνιμα εκεί. Τις περισσότερες αναμνήσεις σαν παιδί τις έχω από τη μητέρα μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι ότι δεν θυμάμαι τη φυσιογνωμία ή τη φιγούρα του πατέρα μου, πιο μεγάλος βέβαια. Επίσης να πω ότι ο πατέρας μου αποφάσισε, και το θυμάμαι αυτό σαν χθες, εγώ ήμουν Δευτέρα Λυκείου, ήμουν τότε στο αθλητικό σχολείο, όταν του έγινε η πρώτη πρόταση για να φύγει εκτός Κρήτης. Μπορεί να είχε στο παρελθόν, αλλά δεν επέλεγε να φύγει, διότι ήμασταν εμείς ακόμα μικροί με την αδερφή μου. Η αδερφή μετά είχε πάει φοιτήτρια. Και όταν εγώ ήμουν Δευτέρα Λυκείου, του είχε έρθει πρόταση από την Τρίπολη. Τότε συζητιόταν το όνομά του στον Όφη, δεν είχε πάει τελικά στον Όφη, του ήρθε αυτή η πρόταση από την Τρίπολη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Αρχές 2000.
1: Λίγο 2004, ναι. Κάπου εκεί, 4-5, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί ήταν. Δευτέρα με τρίτη ηλικίου εγώ, και του μου λέει έχει γίνει αυτό και αυτό. Αυτό σκεφτόταν εμένα, πώς θα φύγουμε από εδώ, εγώ θα πάω τρίτη ηλικίου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εγώ τότε είχα συνηγορήσει, του λέω ρε πατέρα, αν είναι τόσο καλά, πάμε, ας πούμε. Έπαιζα και εγώ τότε ποδόσφαιρο, μου λέει θα είσαι και εσύ εκεί στην ομάδα, στον Αστέρα Τρίποντης. Και έτσι από κοινού στην ουσία αποφασίσαμε να πάμε και να κάνει και αυτό το πρώτο του βήμα προπονητικά εκτός Κρήτης.
0: Και γρήγορα πήρες την απόφαση κι εσύ, άλλωστε μας είπε και ο ίδιος κάποια πράγματα, να αφήσεις το ποδοσφαιρικό και να πιάσεις την προπονητική. Mm. Ήταν και κάτι που έβλεπες κι εσύ, ίσως έβλεπε και εκείνος, ότι μπορούσες να διακριθείς πιο πολύ μέσα από αυτό.
1: Ναι, κάναμε αξέχαστα μια συζήτηση. Ήταν μια περίοδος που ήμουνα 21-22 χρονών. Είχα παίξει λίγο επαγγελματικά τότε στη Γάμα Εθνική. Μια καλή Γάμα Εθνική, αλλά είχε τον περιορισμό των μικρών. Οπότε μας χρησιμοποιούσαν και παίζαμε. Απλά εκείνος προφανώς τότε μου έκανε μια πολύ σωστή, κατά τη γνώμη μου, και παιδαγωγική κουβέντα, θέτοντάς μου κάποια ερωτήματα ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, πώς βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, αν πιστεύω ότι μπορεί να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, τι ωφέλη μπορεί να έχω μέσα από αυτό, πώς θα φαντάζομαι τη ζωή μου μετά από 10 χρόνια σταματώντας να κάνω τον προπονητή. Διάφορες τέτοιες πολύ σημαντικές και παιδαγωγικές κουβέντες από ένα πατέρα προς ένα γιο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία με ρώτησε αν μέσα από το ποδόσφαιρο μπορώ να φανταστώ κάπου αλλού τον εαυτό μου, εκτός από ποδοσφαιριστής. Και του λέω σίγουρα μου αρέσει το κομμάτι του προπονητή, διότι και όταν έπαιζα, γενικότερα μου άρεσε να αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή έψαχνα να δω τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Δεν ήμουν απλώς ένας παίχτης. Οπότε εκεί έγινε και το πρώτο έναυσμα για να ξεκινήσω να πάω στα διπλώματα. Δηλαδή μου λέει, εφόσον το σκέφτεσαι, ξεκινά από τώρα να βγάλεις τα πρώτα διπλώματα, άσχετα πότε θα ξεκινήσεις ή αν θα σου αρέσει αύριο μεθαύριο, και έτσι ξεκίνησα.
2: Πατέρα μου λέει, θα σέβεσαι οτιδήποτε κινείται γύρω από σένα. Και το δεύτερο, να λες την αλήθεια. Αυτή ήταν η οδική μας στη ζωή. Μέσα από αυτό, και επειδή θέλουμε να είμαστε τίμοι, είμαστε 100% τίμοι, και θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, με φουλ έτσι κάθε μέρα σαν ενέργεια για οτιδήποτε κινείται γύρω από εμάς, αυτό μεταφέρεται και επιστρέφεται από αυτούς που προεισπάτουν. Και αισθάνομαι πάλι ευλογημένος για την αγάπη που έχω εισπράσει όλα αυτά τα χρόνια και εδώ και στο Αγρίνιο και στα Γιάννα και στην Βαλιά και στην Κύπρο όπου και να πήγα και να πήγα. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη εδώ και εδώ.
0: Και όπως είπε και ο Κωστής, εσάς είναι η απόφαση. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε χωρίς τον Γιάννη Πετράκη στο γήπεδο.
2: Επειδή όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν αρχή και τέλος. Και επειδή κάνω αυτή τη δουλειά 34 χρόνια, στα 35, από τα οποία τα 30 ήταν φουλ, ενεργά και είχα και περιόδους μικρές που δεν δούλευα, αν θυμηθώ πώς ξεκίνησα, με ποιον τρόπο έφτασα αυτό το λίγο που έφτασα, αισθάνομαι πλήρη. Έχω μέσα μεγάλη φλόγα, από μια μεριά ξέρω πώς είναι τα δεδομένα. Είχα πολλές προτάσεις και τώρα για να πάω και από την Κύπρο και από ομάδες Β' Αθηγής. Θα σταματήσω όταν θεωρήσω ότι αυτό που αισθάνομαι και αυτό που θέλω να κάνω δεν μπορώ να το βρω. Το ένα, που επειδή έχω κάνει πολλά αγροτικά, δεν θέλω να σταματήσω στη διαδικασία αυτή. Και το δεύτερο, να έχω την υγεία μου και να είμαι καλά. Και αφήνω τον χρόνο για τα υπόλοιπα. Αν προκύψει κάτι που είναι ανάλογο με αυτό που αισθάνομαι, οκ. Αν δεν προκύψει, πάλι οκ.
0: Παίζουν και τα νύπια ποδόσφαιρο, του Κώστα, τα εγγόνια.
2: Και τα δικά μου.
0: Έχουμε και, και τα δικά σας. Δηλαδή, μιλάμε για μια άκρως ποδοσφαιρική οικογένεια.
2: Ναι. Είναι η ζωή μας.
0: Τι τους εύχεστε και τι
2: τους δουλεύετε. Να έχουν και οι Γιάντονε, να προσπαθούν κάθε μέρα να γίνονται καλύτεροι και όπου τους πάει αυτό το ποδόσφαιρο είναι το χόμπι μας. Η δουλειά μας είναι τα εφόδια που θα πάμε από το σχολείο για την επόμενη μέρα της ζωής μας. Εύχομαι, εάν υπάρχει η δυνατότητα όπως έτσι και εμένα, ας πούμε, το χόμπι σε συνδυασμό να γίνει και δουλειά. Χωρίς να χάσουμε τα άλλα εφόδια.
0: Είσαστε μια από τις πιο ποδοσφαιρικές οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Νομίζω ότι σχεδόν απαρτία υπάρχει στο ποδόσφαιρο για τους Πετράκηδες. Έχει ξεφύγει κανείς.
2: Όχι. Όχι. Και εγώ και ο γιος μου και το αλήπτο μου και ο Χωσής και τα γουνάκια μας είναι σε αυτό στον δρόμο. Αυτό πάει από μόνο του. Δηλαδή ό,τι βιώνει το παιδί και εμένα πρότυπό μου είναι ο πατέρας.

0: Και σταμάτησες ποδοσφαιριστής, σταμάτησες νωρίς, έτσι.
1: Στα 24 και την ιστορία αυτή την έχω ξαναπεί. Και είναι καλό να το μνημονεύσουμε, θα το πω επειδή είναι και τέτοια η εκπομπή. Εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής στο Ηρόδοτο και είχα προπονητή τον Νίκο τον Ανδριανάκη. Εδώ στο Ηράκλειο τον γνωρίζουμε όλοι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καλός προπονητής. Εγώ τότε στον Ηρόδοτο λοιπόν δεν είχα την καλύτερη δυνατή σχέση μαζί του, διότι ο Νίκος δεν με έβαζε πολύ. Οπότε ήμουνα κλασικά όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές που θέλουν να παίζουν, δεν είχα την καλύτερη δυνατή σχέση. Την επόμενη χρονιά ο Νίκος φεύγει και πάει στο Τιμπάκι προπονητής. Και εγώ πάω για τελευταία χρονιά παίζοντας ποδόσφαιρο στον Αλμυρό. Όταν λοιπόν τελειώνει η χρονιά του Αλμυρού, δέχομαι ένα τηλέφωνο από το Τιμπάκι και μου λένε: θα σε ενδιαφέρει να έρθει στην ομάδα. Του λέω: παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Και μου λένε: δεν σε θέλουμε για παίχτη. Αν θα σε ενδιαφέρει να κάνει να έρθει για προπονητή στην ομάδα. Και εκ των υστέρων έμαθα ότι ο άνθρωπος που είχε μεταφέρει τα καλύτερα λόγια, αντιλαμβανόμενος και εκείνος ότι μου αρέσει η προπονητή, γιατί είχαμε διάφορες συζητήσεις με τον Νίκο, τους είχε πει: αν ψάχνετε κάποιο νέο φιλόδοξο για αυτά, πάρτε αυτόν. Τα 24, 24 στα 25 τότε. Οπότε να είναι καλά ο άνθρωπος, για πάντα θα το θυμάμαι αυτό, διότι ήταν ο πρώτος που είπε κάτι, οι άνθρωποι μετά μου έδωσαν την ευκαιρία και έτσι ξεκίνησα από μια πολύ οργανωμένη ομάδα, το Τιμπάκι. Και από εκεί σιγά σιγά ξεκίνησε αυτό το ταξίδι μέχρι και σήμερα.
0: Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό και αυτό το ταξίδι οπότε στην προπονητική έκλεισε δεκαετία και βάλε τώρα για σένα Γιώργο.
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν η πρώτη χρονιά...
0: Από την Τιμπάκι μέχρι σήμερα.
1: Από την Τιμπάκι μέχρι σήμερα είμαι περισσότερο. Ναι, 13 χρόνια. Σχεδόν 13 χρόνια. Τώρα το συνειδητοποιώ και εγώ που το λέμε. Μεγάλο.
0: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο χωρίς να υπάρχει κάποιο τραυματισμό.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Τελειώσα στον Αλμυρό. Τότε ήμασταν αλφα τοπικό, διεκδικήσαμε την άνοδο, δεν τα καταφέραμε. Μια χαρά είχαμε παίξει. Ήταν οκ για μένα αυτό. Απλά ένιωθα ότι πλέον δεν με γέμιζε να παίζω ποδόσφαιρο στο τοπικό. Ένιωθα ότι εκτός από το ψυχολογικό και ψυχαγωγικό κομμάτι, δεν μπορούσα να έχω κάποιο άλλο όφελος. Είχα φιλοδοξίες, πίστευα ότι μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είχα λάβει και πάρα πολύ γνώση έτσι από τον πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι, ναι.
0: Δεν ήταν πολύ δύσκολο 24 ετών να είσαι μικρότερος από τη μισή ομάδα, σε όποια ομάδα πήγαινες, να το πω έτσι, να επιβληθείς. Είναι μια ερώτηση που έρχεται εύλογα. Γιατί ξέρουμε ότι και σε μια ομάδα υπάρχουν πολλοί καλακτήρες διαφορετικοί μεταξύ τους. Σίγουρα θα βρεθούν και κάποιοι δύσκολοι και μπορεί να βρεθούν και κάποιοι δύσκολοι με τον τρόπο που είχες και εσύ τη σχέση με τον Ανδριανάκη ένα χρόνο πριν. Δηλαδή αυτούς που δεν έβαζες.
1: Ακριβώς.
0: Το βρήκες μπροστά σου αυτό.
1: Ναι, σίγουρα. Και πολύ γρήγορα κατάλαβα και πόσα λάθη έκανα σαν ποδοσφαιριστής και πόσο δύσκολη τελικά είναι η δουλειά του προπονητή και πόσο άδικος ήμουνα κι εγώ ίδιος σαν ποδοσφαιριστής απέναντι στον Νίκο. Του ζήτησα μετά και συγγνώμη για αυτή τη συμπεριφορά μου. Για το κομμάτι της διαχείρισης στο ηλικιακό, για κάποιο λόγο ήμουνα πιο ωριμός από την ηλικία μου. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό ή τι ήταν τα βιώματα που με έκαναν να ωριμάσω έτσι πιο γρήγορα. Δεν είχα ποτέ κάποιο θέμα με παίχτες. Ίσα με τους μεγαλύτερους ηλικία τα πήγαινα και καλύτερα.

0: Και όσο θυμάμαι τη ζωή μου, ας πούμε, τα πάντα ήταν από μικρό παιδί, γυρνούσαν όλα γύρω από το ποδόσφαιρο, πάντα. Από πραγματικά όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε ήταν αδύνατο να ξεφύγω κι εγώ από την όλη αυτή η κατάσταση του ποδοσφαίρου, η οποία έχει ουσιαστικά σημαδέψει και τη ζωή μας. Από μικρό παιδί, αυτό ας πούμε, που αν μπορώ να το περιγράψω έτσι, να το βάλω λίγο σε ένα καλούπι, το τι ζούσαμε καθημερινά, ήταν μονίμως μία συζήτηση είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά ο μπαμπάς με το θείο μου να μιλάνε όλη την ώρα για ποδόσφαιρο. Όλοι να προσπαθούν να τους κόψουν από το ποδόσφαιρο να συζητήσουν για κάτι άλλο και αυτοί να μιλάνε μόνο γι' αυτό. Δηλαδή αυτό μου έχει μείνει για σαν εικόνα, ας πούμε, από παιδί.
1: Πάντως, δεν το λέω επειδή είναι δικοί σας γονείς, αλλά νομίζω ότι αυτή η σχέση που έχει ο Γιάννης ο Πετράκης με τον Κώστα, τον αδερφό του, είναι σχέση πρότυπο για αδέρφια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν το συζητώ. Είναι πραγματικά, έχουν ζήσει τόσα πολλά μαζί και είναι πάρα πολύ δεμένοι. Έτσι, η αγάπη αυτή που έχουν μεταξύ τους είναι κάτι το οποίο πραγματικά εγώ δεν το ξανασυναντήσω πουθενά, ας το πούμε έτσι. Και είναι μέσα στο πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, και των αξιών και των, που προσπαθούν να περάσουν και σε εμάς τα παιδιά. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει και εμείς και εγώ και ο Γιώργος το ίδιο όσον αφορά αυτές τις αξίες.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος το πρωί είπε μια ιστορία. Θα σε ρωτήσω και σένα, αν το θυμάσαι. Για να γελάς, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε την αξέχαστη μέρα που μιλούσα τόσο πολύ για ποδόσφαιρο που πήγατε σε μια καφετέρια και σας άφησαν εκεί φεύγοντας.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Πώς έγινε?
0: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι τα πάντα για τους γονείς μας, εμένα και του Γιώργου, γινόταν γύρω το ποδόσφαιρο. Ειδικά έτσι, εκείνη την περίοδο που έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν, έτσι. Ήταν λοιπόν μια ιστορία που μας έχουν αφήσει να παίζουμε εκεί σε μια καφετέρια εγώ με τον Γιώργο, σαν παιδιά. Και κάποια στιγμή ήταν τόσο απορροφημένοι με τη συζήτηση και για το ποδόσφαιρο που έφυγαν και μας έχασαν εκεί. Κάποια στιγμή γυρνήσαμε εμείς πίσω στην καφετέρια και δεν βλέπουμε κανένα, ας το πούμε έτσι. Και ευτυχώς εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από τον Γιώργο και ήμουν σε θέση τέλος πάντων να μπορώ να συνειδητοποιήσω τι γίνεται εκεί που θα πάω, ας πούμε. Και φύγαμε μαζί, πήρα τον Γιώργο και πήγαμε μαζί προς το σπίτι του, περπατώντας. Γιατί ήταν και εποχές που ούτε τηλέφωνα, ούτε κινητά, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Α, δεν υπήρχαν ακόμα, ναι.
0: Τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι πάντως.
0: Αυτό το περιγράφει νομίζω όλα αυτή η ιστορία. Είναι χιουμοριστική, αλλά τα περιγράφει όλα το πόσο αγαπούσαν και τι πάθος είχαν για το ποδόσφαιρο.
2: Εγώ ξεκίνησα να φεύγω από το Ηράκλειο το 17-18, όταν ξεκίνησε και αυτό το επαγγελματικό ταξίδι πλέον. Δηλαδή, έφυγα από τη Γάμα Εθνική, πήγα στα Χανιά, που ήταν εντός Κρήτης, αλλά άλλαξα νομό. Τότε ήδη ήμουν πατέρας, είχα το γιο μου, ήταν ο Γιάννης, ήταν ήδη 3 ετών. Οπότε ήταν και τότε μια δύσκολη απόφαση, διότι δεν ήρθαν μαζί μου η σύζυγός μου και ο Γιάννης. Το 17-18 και από εκεί νομίζω ότι, αν ξεκινήσω να πω τα πόσα μέρη και πόσες πόλεις έχω αλλάξει μέχρι τώρα, θα είναι έτσι και λίγο αστείο να το πω. Χανιά, Άρτα, Λαμία, Λουξεμβούργο, Λευκωσία στην Κύπρο, Αθήνα, ξανά Λευκωσία, Λάρνακα. Μην ξεχάσω και καμία. Επιστρέφω μετά εδώ στη Λάρισα και τώρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Πραγματικά. Δένεσαι όμως και εσύ και ο πατέρας σου, το γνωρίζω καλά αυτό, το έχω ζήσει με τον πατέρα σου κάποια στιγμή που βρέθηκα στα Γιάννηνα. Δένεστε με τα μέρη που πάτε με τους ανθρώπους?
2: Εντάξει, όσο περισσότερο καθίσεις, τόσο περισσότερο σίγουρα θα δεθείς. Δεν είναι όλα τα μέρη το ίδιο, ούτε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Όμως το ποδόσφαιρο από μόνο του αυτό το δικαίωμα το δίνει. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός, έχεις κοινωνικές συναναστροφές, γνωρίζεις πολλούς νέους ανθρώπους, νιώθεις ότι με κάποιους από αυτούς ταιριάζεις. Σίγουρα σε οποιοδήποτε μέρη από αυτό που έχω πάει έχω κάνει 2-3 καλούς φίλους, είμαι ακόμα σε επικοινωνία, ξέρω ότι όποτε βρεθώ εκεί μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο και να μιλήσω, αλλά ταυτόχρονα φανταστείτε ότι είναι και πολύ γρήγορο. Το να αλλάζεις τόσο γρήγορα πόλεις δεν είναι εύκολο, ούτε μπορείς να χτίσεις μια τόσο δυνατή φιλική σχέση. Υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν σχέσεις αλληλοεκτίμηση, σίγουρα, και πολύ σημαντικό ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να χρειαστούμε ή βρισκόμαστε σε μια πόλη, να σηκώσουμε το τηλέφωνο για να έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρουμε μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, ότι είναι φίλος μας, να περάσουμε χρόνο μαζί.
1: Να έρθω και στα πιο πρόσφατα. Νομίζω η συγκυρία το έκανε και δεν εκτός από το φιλικό, νομίζω σε επίσημο παιχνίδι δεν έχετε βρεθεί ακόμα αντίπαλοι με τον Πετρακογιάννη, να το πω έτσι.
2: Πετρακογιάννη, ναι. Βρεθήκαμε στο φιλικό, πάλι καλά, προλάβαμε και το, έτσι, και το παίξαμε αυτό. Δεν αλλάζει για μας, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Έχω φωτογραφίες που μας έχει τραβήξει ο Φακός και είναι μπροστά από τον ένα πάγκο εκείνος όρθιος και πιο μέσα στον άλλο πάγκο είμαι εγώ όρθιος. Εντάξει, ήταν μια πολύ συγκινητική οικογενειακή στιγμή για μας αυτή. Νομίζω ότι ο πατέρας μου περισσότερο και από μένα, το πώς το αντιλαμβάνει, είναι πατέρας και είμαι γιος. Το ίδιο θα ήμουν και εγώ εξίσου με τα παιδιά μου. Εντάξει, συγκίνηση, περηφάνεια, μπορώ να πω, χαρά μεγάλη όλο αυτό που συνέβη. Εύχομαι να βρεθούμε αντίπαλοι και σε επαγγελματικό επίπεδο επίσημο. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός, να γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο τα πράγματα, ώστε να το ζήσουμε. Αν πάλι δεν το ζήσουμε, εφόσον φτάσαμε τόσο κοντά και κάναμε και αυτόν τον φιλικό αγώνα, από τη δική μου πλευρά τα συναισθήματα που βίωσα ήταν τόσο έντονα που είμαι πλήρης. Απλά μόνο και μόνο για να γράψουμε ιστορία, ας πούμε.
0: Και αν τα βάλεις κάτω, νομίζω ότι ουσιαστικά πάνω από τα μισά χρόνια που έπαιξα ποδόσφαιρο ήταν στον ΠΟΑ. Νομίζω ότι είναι σίγουρα η ομάδα που με έχει σημαδέψει. Είναι μια ομάδα που είναι από τις ιστορικότητες του Ηρακλείου και έχει αυτό το κάτι που σε κρατάει εκεί. Από οι άνθρωποι που περικλείουν την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και αν το πάρεις και διαχρονικά που περνάει και από γενιά σε γενιά, ας το πούμε έτσι, δηλαδή από τον κύριο Γιάννη τον Καλέμπα, να θυμηθώ τον κύριο Στράτο Γεωργιάδη, τώρα τον κύριο Γιώργο τον Λέλεκα, όλη αυτή η γενιά ανθρώπων είναι κάποιοι που, άνθρωποι που έχουν στιγματίσει ουσιαστικά το ποδόσφαιρο το Ηρακλειώτικο και όχι μόνο το Ηρακλειώτικο και σε κάνει να θες να μείνεις εκεί για πάντα, ας το πούμε έτσι. Σε συνδυάσμα βέβαια και με τους πολύ καλούς προπονητές που είχα συνεργαστεί και όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι δεν έχεις λόγο να φύγεις από εκεί. Πραγματικά δεν έχεις λόγο να φύγεις. Και τώρα αναγκαστικά και ο γιος ο δικός μου συνεχίζει την παράδοση.
1: Και έχει και ταλέντο, γιατί τον έχουμε δει.
0: Εντάξει, την υγειά του να έχει.
1: Θέλεις να φτάσει εκεί που δεν έφτασε εσύ ο γιος.
0: Εντάξει, όλοι οι γονείς έχουν όνειρα για τα παιδιά τους. Το σημαντικότερο πάντως είναι να κάνει αυτό που αγαπάει και να κάνει αυτό που του αρέσει.
1: Θέλω να κάνεις μια ευχή, γιατί θα σε ακούνε τώρα που μιλάς, και για τον θείο σου που τον περιμένουμε ξανά πίσω στο ποδόσφαιρο και βέβαια για τον αγαπημένο σου ξάδερφο τον Γιώργο, ο οποίος έβγαλε τον Ηρακλή στην Super League μετά από τόσα χρόνια και νομίζω ότι ήταν μεγάλη στιγμή.
0: Δεν το συζητώ. Νομίζω ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές, ας πούμε έτσι, στην καριέρα του Γιώργου, γιατί ο Ηρακλής είναι με ένα όνομα το οποίο είναι στην Ελλάδα έτσι τεράστιο. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχηθώ και στον θείο μου και στον Γιώργο ό,τι καλύτερο και να επιστρέψει και ο θείος μου στο ποδόσφαιρο, γιατί η αγάπη του και το πάθος του είναι κάτι που δεν υπάρχει, ας το πούμε έτσι. Είναι στον υπερθετικό βαθμό. Και στον Γιώργο να εκπληρώσει και αυτό τα όνειρά του. Έτσι, γιατί με τον Γιώργο έχουμε και μια σχέση έτσι λίγο ιδιαίτερη. Από μικρά παιδιά, όπως περιγράφουμε όλες τώρα αυτές τις ιστορίες, ουσιαστικά έχουμε μεγαλώσει μαζί και έτσι, αν εγώ νιώθω κάτι, ας πούμε, είναι πιο πολύ την σαν αδερφός μου παρά σαν ξαδερφός μου, έτσι. Τόσο πολύ, έτσι. Αυτή είναι η, αν μπορώ να το κλείσω σε δύο λέξεις όλο αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, και όσον αφορά τον μπαμπά μου, νομίζω ότι τα λόγια είναι, νομίζω, για μένα δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας το πούμε, στιγματίσει τη ζωή μου, έτσι, και σαν άνθρωπος και στο ποδόσφαιρο, γιατί σαν άνθρωπος μόνο την αναγνώριση που βλέπεις από τον κόσμο που το συναντάει στον δρόμο και το πώς χαίρεται όταν τον βλέπει, νομίζω ότι σε κάνει να νιώθεις, δεν ξέρω, το περήφανος μάλλον είναι λίγο. Γι' αυτό που νιώθω για τον πατέρα μου, έτσι, όταν συναναστρέφεται με ανθρώπους, όταν συναντάω μάλλον ανθρώπους που έχει συναναστραφεί είτε σαν προπονητής, είτε σαν εκπαιδευτικός, είτε σε όλη τη ζωή. Και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είναι ουσιαστικά αυτός που μεγαλούχησε, ας το πούμε έτσι. Γιατί να έχεις ένα προπονητή μες στο σπίτι σου, ουσιαστικά σε διαμορφώνει. Έτσι. Αν κάτι έχουμε κάνει στην καριέρα μας στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, το οφείλουμε κυρίως αυτόν.

0: Θα είμαι αυθόρμητος. Θα είμαι αυθόρμητος. Είναι μαφίες. Είναι μαφίες και οι δύο. Εντάξει, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικότερα μας έχουν, θεωρώ, μεταφέρει πολύ σπουδαία στοιχεία στα κομμάτια του χαρακτήρας μας, οι αρχές μας, οι αξίες μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά, πολλές φορές δουλειά, αν μπορώ να το πω έτσι. Πολλές φορές τους ρωτάω πώς κατάφεραν και δημιούργησαν αυτή τη σχέση που έχουμε εμείς μεταξύ τους, όλοι μας δηλαδή σαν οικογένεια. Είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι, είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε μια τέτοια οικογένεια και σίγουρα αυτό θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και εμείς και στα παιδιά μας και στη νέα γενιά των Πετράκηδων.
1: Παλιά υπήρχαν τα παζάρια στα χωριά και υπήρχαν οι ψιλικρατζίδες που με τα μουνάρια μεταφέραν τα ψιλικά για το παζάρι. Ο παππούς μας, ο Κωστίδη, μαζί με κάτι άλλα παιδιά βάλανε μια βέργα στα πόδια του μουναριού και έπεσε το μουνάρι, σπάσαν τα γυαλικά. Γνωρίζει ο πραγματευτής ότι αυτός είναι ο γιος του Μανώλη του Πετράκη, του προπάπου μας. Και πάει στο σπίτι και του λέει, ο γιος του χθες με κάτι άλλο, μου σπάσανε τα γυαλικά με αυτόν τον τρόπο. Βγάνει ο πατέρας του και πληρώνει. Μια άλλη μέρα το παίρνει και πάει στο χωράφι, χωρίς να του πει κουβέντα. Τον έχανε μαύρο στο ξύλο. Τον εγκρεμάσει μια άλλη ανάπλα και φεύγει. Να μην σ' απολογώ, ο παππού μας εθίχθηκε. Αυτή τη ιστορία που την κάνει ο πατέρας του. Που του μεταφέρει σίγουρα ο πατέρας του. Και επειδή προσβάθηκε και εθίχθηκε, χωρίς να πει κουβέντα σε κανένα, φεύγει και πάει στο Πάνορμο, που υπήρχαν καραβάκια που σε παππούδια που πηγαίνανε με στο πέλαγα μεταφέρανε και πήγε σε ένα καράβι χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο πρόσβος.
2: Χωρίς να ξέρει.
1: Και πήγε. 14 ήταν 15 στη Μικρά Ασία. Που στη Μικρά Ασία μεγαλούρισε. Ήρθε εκεί στο Μηλοπόταμο μετά και αγόρασε τη μισή περιοχή. Λοιπόν, στη Μικρά Ασία και εγώ και ο Κωστής, αλλά και στο προσφυγικό στοιχείο γενικά, έχουμε ευαισθησία και τεράστιο σεβασμό για όλα αυτά που βιώσα, τα φέρνω το μυαλό μου να μου συμβεί εμένα. Και αυτό το γεγονός γύρισε μετά από 20 χρόνια, που χάνανε την Μπόσνα και η συνέχεια είναι μετά τη γιά μου και αυτό που έχουμε τώρα. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τη Μικρά Ασία, αλλά και το άλλο έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια που είχαμε εκεί όλη η περιοχή και με τις αρχές. Δηλαδή, θύχτηκε που έφαγε ξύλο χωρίς να θέλει. Και εγώ μικρός μια φορά με ο πατέρα μου μια φορά και την κουβαπάσα από το σπίτι. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ, πήγα σε ένα γατάλιμα, ίδια ηλικία.
2: Κάπως σαν τον παππού είχατε τα γονίδια.
1: Ναι, αλλά εγώ πήγα δίπλα, δηλαδή ήταν το συνάδελφο του χωριού ένα διαπή και πήγα εκεί όλη νύχτα.
2: Ο παππούς ήταν πιο τολμηρός μάλλον.
1: Ναι, ήταν και εγώ την έφαγα και προσθέτουν εξόφαλτα. Ενώ αυτό είχε φάει πολύ ξύλο.
2: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον Κωστή για ό,τι μας δώσατε σήμερα, γιατί κερδίζουμε από εσάς πάντα όταν μιλάμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε και πράγματα που αφορούν την προσωπική μας ζωή. Τα καλύτερα εύχομαι για εσάς και ευχαριστώ πολύ.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.
1: Η κατάσταση στα πεδία των μαχών.

Όλο το χωριό έκλαψε τον Αλμπαντολευτέρη. Ήταν ίσως ο πιο αγαπητός χωριανός τους. Ο παπάς ήταν απαρηγόρητος, αλλά έπρεπε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να κάνει το καθήκον του σαν ιερέας και πατέρας όλων στο χωριό. Ήταν κοντά στη χαροκαμένη μάνα από την αρχή και της έδειχνε πως θα σταθεί δίπλα της σε ό,τι χρειαστεί. Μετά την κηδεία, τα αδέλφια αποφάσισαν να καθίσουν λίγες μέρες κοντά στους ανθρώπους τους. Θέλανε λίγο να συνέλθουν μετά από όσα συνέβησαν και να πάρουν μία μικρή ψυχική ανάταση κοντά σε πρόσωπα που τα ενώνει η αγάπη μεταξύ τους. Ο Σταυρουλογιώργης τους είχε ψιθυρίσει όταν έφευγαν από τις Αρχάνες να μην έρθουν πίσω αν δεν κανόνιζαν πότε θα παντρευτούν. «Κανονίστε τον γάμο», τους είχε πει, «και πείτε μου πότε και εγώ θα έρθω στο χωριό να σας παντρέψω». Και τους τόνισε ύστερα δυνατά πως αυτό ήταν διαταγή. Μα τώρα, μετά τον θάνατο του Λευτέρη, δεν μπορούσαν να έχουν αυτές τις χαρές. Θα περίμεναν καλύτερες συνθήκες. Η Λιάκαινα, έχοντας κοντά της τον Μαθιό και την Ερημάν, γρήγορα σηκώθηκε. Η υγεία της αποκαταστάθηκε με τη βοήθεια της παπαδιάς που κάθε μέρα ερχόταν να της αλλάξει και να καθαρίσει τις πληγές της. Στην πληγή της Νεριμάν έμεινε ένα μικρό σημάδι από τη σφαίρα για να της θυμίζει τη θυσία αυτής που της στάθηκε καλύτερα και από κανονική μάνα της. Άρχισαν όμως να συζητούν και για τους γάμους. Η Λιάκαινα έλεγε όταν τη ρωτούσαν τι κάνει πως είναι καλά και επέτρεψε ο Θεός να μην πεθάνει για να δει παντρεμένα τα παιδιά της Μαθιό και Νεριμάν μα και τον Σύφη με τη Μαρίνα. Γι' αυτό πριν αναχωρήσουν πάλι για τις Αρχάνες άρχισαν όλες οι πλευρές να προετοιμάζονται για το γεγονός. Ο Καλλιεργομιχάλης συμφώνησε με τον Σύφη να μείνει το ζευγάρι στον κάμπο και γι' αυτό αγόρασε γη δίπλα από το σπίτι της Λιάκαινας για να είναι κοντά τα δύο αδέλφια.

Μόλις έφυγαν ο Σύφης και ο Μαθιός, η Λιάκαινα άρχισε να διαμορφώνει το σπίτι για να δεχτεί το νέο ζευγάρι. Αν και ήθελε να κάνει ένα κελάκι δίπλα και να μένει για να αφήσει τους νέους μόνους χωρίς την παρουσία της, έπεσε στη δική τους άρνηση αφού την ήθελαν μαζί τους σαν μάνα και κάτι παραπάνω. Έτσι άνοιξε μία πόρτα στην κουζίνα στο ισόγειο και με την καθημερινή βοήθεια μαστόρων από το χωριό άρχισε να χτίζει μία καμαρούλα κολλητά ή σαν αχωρά που και μέσα να μένει αλλά και να μην ενοχλεί το νέο ζευγάρι. Ο Καλλιεργομιχάλης άρχισε και αυτός τις προετοιμασίες ξεφορτώνοντας καθημερινά πέτρες και ξύλα στο διπλανό οικόπεδο. Και ενώ στο χωριό συνέβαιναν αυτά, στις Αρχάνες και στο Μαλεβίζι οι μάχες συνεχίζονται. Οι Οθωμανοί ακολουθούσαν την τακτική των ευνηδιαστικών επιθέσεων τις νυχτερινές ώρες και έστειναν ενέδρες σε διερχόμενους ανύποπτους χριστιανούς αφού έβλεπαν πως τις κανονικές μάχες πάντα έφευγαν ιτημένοι. Όμως και οι χριστιανοί έκαναν το ίδιο στις Βούτες και στα διπλανά χωριά. Πριν μερικές μέρες γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου σε ελεύθερο έδαφος της Κρήτης με δοξολογία στο ναό της Θεοτόκου και σημεοστολισμό στα καταστήματα και τα σπίτια των Αρχανών. Έγιναν ομιλίες από τον διοικητή του τάγματος και από άλλους επισήμους. Το ίδιο και στον Άγιο Μύρονα, όπου οι κανονιοβολισμοί που έριξαν τρία μικρά πυροβόλα έκαναν τους Τούρκους να νομίζουν ότι θα άρχιζαν επίθεση οι χριστιανοί. Ετοιμάστηκαν λοιπόν για μάχη, αλλά αφού είδαν ότι δεν έγινε επίθεση, άρχισαν αυτοί να επιτίθενται στους απροετοίμαστους χριστιανούς, οι οποίοι λόγω της γιορτής δεν είχαν την προσοχή που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, γύρω από τα χωριά Καλέσα, Βούτες και Σταυράκια έγιναν σφοδρές μάχες. Οι χριστιανοί με τον γεροαρχηγό Ζουδιανό, τον οπλαρχηγό Τζορτζάκη από τη Γέργερη αλλά και τους Ζαριανούς μαχητές, τον Σταυρουλογιώργη και άλλους που κατέφτασαν από τα γύρω χωριά, κατάφεραν να τους αποκρούσουν και να τους καταδιώξουν για άλλη μια φορά.

Το ίδιο έγινε και στις αρχές του Απρίλη. Η ανδρεία των υπερασπιστών, από τους οποίους ξεχώρισαν πάλι ο Γεροζουδιανός, ο Γεώργιος Βλαχάκης, ο Κόλλιας, ο Αντώνης Ξενάκης και ο Μαρής, έσωσε τα Καλέσα και τα Σταυράκια από τους Τουρκοκρήτες και τον τουρκικό στρατό που τους ακολουθούσε. Ένας άντρας που ξεχώριζε για την ανδρεία, την Κορμοστασιά και τη Λεβεντιά του ήταν ο Γεώργιος Σγουραφιστάκης ή Πατσιδιανός. Αυτός είχε σκοτώσει τον πιο αιμοβόρο Τούρκο της περιοχής πριν φύγουν και κλειστούν στα τείχη του Ηρακλείου, αλλά και στις μάχες που ακολούθησαν από τα χέρια του έχασαν τη ζωή πολλοί Οθωμανοί. Αυτός, αφοσιωμένος στον Ταφώτη, ζήτησε πυρίτιδα για να ανατινάξει τη γέφυρα που πήγαινε νερό στο Ηράκλειο. Όμως μπαρούτι δεν υπήρχε και συνεννοήθηκε κρυφά με τον υπολοχαγό Χρήστο Μπρισιμιτζάκη και τον ανθυπολοχαγό Νίκο Χρυσούδη, και αφού προμηθεύτηκαν δυναμίτιδα, πήραν μερικούς αποκορονιώτες που είχαν έρθει από τα Χανιά για να βοηθήσουν στην άμυνα των Αρχανών με τον αρχηγό τους, τον Δημήτρη Στεργάκη, και μπαίνοντας στο έδαφος του εχθρού ανατίναξαν τη γέφυρα και χάλασαν και μερικά οχυρώματα των Τούρκων που ήταν μπροστά στο σκαλάνι, προξενώντας τη δυσφορία των Άγγλων.

Αυτή ήταν η κατάσταση όταν γύρισαν τα αδέλφια ξανά στις Αρχάνες, βρίσκοντας μόνο το τάγμα των επιλέκτων εκεί, χωρίς τους αρχηγούς των επαρχιών και τους άντρες τους που ήταν στο Μαλεβίζι. Έτσι έζησαν λίγο τη ζωή στο τάγμα από κοντά μερικές μέρες, μέχρι να έλθουν ο Σταυρουλογιώργης με τους υπόλοιπους άντρες του. Συντροφιά τους ο Μιχάλης και ο Μανολιός, που έμαθαν για τον θάνατο του Αλμπαντάκη. Ο Μιχάλης πολύ στενοχωρήθηκε, αφού ήταν φίλος καλός του πατέρα του, μα και γενικά του σπιτιού του. Στους άνδρες τελευταία έλειπαν ακόμα και τα απαραίτητα. Τρόφιμα δεν υπήρχαν, παρά μόνο λίγο ξερό ψωμί, παξιμάδι και μπόλικο νερό για να καταλαγιάσει η πείνα τους. Ευτυχώς η καπετάνισσα, η Μαριγό, η Λαμπράκη, εκτός της βοήθειας που προσέφερε σε κάθε μάχη, φρόντιζε κάθε τόσο και για λίγο φρέσκο ψωμί ή κανένα ψημένο στον ξυλόφουρνο φαγητό. Έτσι και σήμερα κατηφόρησε στον στρατόνα με ένα φορτωμένο γαϊδούρι που είχε ένα κοφίνι γεμάτο από κάθε λογής τρόφιμα και φρούτα, λέγοντας μόλις πέρασε την πύλη: «Καλά πήγε ο έρανος. Καλιά να τα φάτε εσείς, παιδάκια μου, που πολεμάτε για μας παρά του λόγου μας». Στήθηκε πανηγύρι. Ο αποθηκάριος έβαλε στην αποθήκη τα απαραίτητα και κατόπιν διαμήρασε τα υπόλοιπα στους άντρες που είχαν συγκεντρωθεί και για άλλο σκοπό στο προάβλιο. Σήμερα θα γίνονταν προαγωγές και ήταν συγκεντρωμένοι για να ακούσουν τα ευχάριστα από τον διοικητή τους. Σε λίγο αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή. Εν ολίγη στο κείμενο έλεγε ότι ήταν ευχαριστημένη η διοίκηση από την ανδρεία που επέδειξαν οι άντρες και δείχνοντας την πλήρη ευαρέσκειά της προβιβάζει σε παραπάνω βαθμούς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επιλέκτους που τα ονόματά τους θα ακούγονταν στη συνέχεια. Μέσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν ήταν και του Μιχάλη και του Μανολιού. Ο Μιχάλης έγινε αμφιπολοχαγός και ο Μανώλης δεκανέας. Με πλήρη ικανοποίηση επανέλαβαν τον όρκο. «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, πατρίδος τε και ελευθερίας, ορκίζομαι ενώπιον της σημαίας και του διοικητού μου ότι θα αγωνιστώ μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου υπέρ της ενώσεως της Κρήτης μετά της Μητρός Ελλάδος. Ότι αγωνγίστος θα υποστώ τα στερήσεις και κακουχίας του πολέμου και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την σημαία». Κι ύστερα υπέγραψαν το πρωτόκολλο ορκομοσίας. Ακολούθησε γλέντι με τη συνοδεία λύρας που έπαιξε εκτός τους κρητικούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα, γιατί το τάγμα ήταν ένα μοσαϊκό από όλα τα μέρη της ελληνικής γης. Εκεί μαζί με τους κρητικούς βρισκόταν και ο Λάκωνας και ο Μεσίνιος, μαζί και ο Αχαιός με τον Αρκάδιο, ο Αθηναίος με τον Επτανήσιο, ο Θεσσαλός με τον Ιππυρώτη, ο Μακεδόνας με τον Θρακιώτη, ο Κυκλαδίτης με τον Μικρασιάτη. Αλλά είχε και εθελοντές άλλων εθνικοτήτων. Δύο ξαδέλφια Αρμένιους που οι οικογένειές τους είχαν αφανιστεί από τους Τούρκους και που η ανδρεία τους ήταν άξια θαυμασμού. Σίμων και Χαράλαμπος Ιερεμίας τα ονόματά τους. Και από καιρού εις καιρών και μερικούς Ιταλούς φοιτητές που αγαπούσαν την Κρήτη σαν την πατρίδα τους. Και πάντα σε ένα τάγμα δεν θα έλειπαν και τα πειράγματα και τα αστεία μεταξύ των αντρών. Δύο από αυτούς ήταν οι πιο κομικοί. Ο ένας, ο λεγόμενος Κακαβούλης, έκανε μιμήσεις διαφόρων αξιωματικών και καμιά φορά όταν έβρισκε ευκαιρία και του διοικητή του. Ο άλλος, ο Φλέσσας, μιμούνταν ακριβώς τον Μανολιό και σε κάθε αφορμή πετούσε μία μαντινάδα όπως έκανε ο συμπαθέστατος κριτικός, χωρίς όμως το ωραίο περιεχόμενο και την ομοιοκαταληξία του Μανώλη, αλλά και τον Μιχάλη μιμούνταν, παίρνοντας το ύφος του γιου του παπά και αρχίζοντας διάλεξη περί πατρίδος και ηρώων. Έτσι διασκέδαζαν αδελφομένοι αφού μαζί αγωνίζονταν για έναν σκοπό,
την ελευθερία της φυλτάτης πατρίδος.

Αυτός όμως που κέρδιζε κάθε έπαινο ήταν ο διοικητής τους. Δεν έτρωγε ποτέ το λίγο ξερό ψωμί του με τα χόρτα του, αν δεν ήταν βέβαιος ότι οι άντρες του είχαν φαγητό. Έδινε και τον τελευταίο οβολό του για τις ανάγκες τους και γι' αυτό οι αξιωματικοί του τον σέβονταν απεριόριστα. Η πειθαρχία των βαθμοφόρων και η αλληλεγγύη, η αδελφική αγάπη και η εμπιστοσύνη ήταν απαράμιλες μεταξύ τους. Και αυτό το έβλεπες και στους οπλίτες, που ενώ ήταν πριν άτακτοι, ανυπότακτοι, σκληροί και δύσκολοι χαρακτήρες, τώρα είχαν σεβασμό στους ανωτέρους και σύμπνοια αδελφική. Τον Ταφώτη τον λάτρευαν όλοι οι επίλεκτοι. Κι αυτός, κρατώντας τον τίτλο του Λοχία, επιχειρούσε πάντοτε μεγαλύτερα του βαθμού του ζητήματα. Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν υπέγραφε σαν φρούραρχος Αρχανών ενώ έφερε τον τίτλο, απαντούσε χαμογελώντας: «Ο μόνος μου τίτλος είναι του Λοχία και είναι σπουδαίο να είσαι απλός Λοχίας και να επιχειρείς μεγάλα». Και πράγματι, επιχειρούσε πολύ μεγάλα ο Νταφώτης. Την 7η του Απρίλη μεγάλη μάχη έγινε στα Περίχωρα και μόνο το τάγμα και η επιτροπή με δύναμη 400 ανδρών μπόρεσαν να αποκρούσουν 4.000 Τούρκους. Σε αυτή τη μάχη βοήθησε ο Θεός και η καταιγίδα που έπεσε έκανε τους Οθωμανούς να οπισθοχωρήσουν. Την επόμενη πάλι έγινε μεγάλη επίθεση με πολλούς υπείς και πυροβολικό, άτακτους και τακτικό στρατό των Τούρκων που ήρθαν από το Ηράκλειο. Οι μάχες γίνονταν σώμα με σώμα σε πολλά μέτωπα. Ενισχύθηκαν οι επίλεκτοι με τους αρχηγούς και τους άντρες τους που κατέφθασαν από το Μαλεβίζι αλλά και την Πεδιάδα. Όμως οι Οθωμανοί όλο και ενισχύονταν και οι αρχάνες τα έπεφταν αν δεν μεσολαβούσε η νύχτα. 800 χριστιανοί και οι Τούρκοι 10.000 με τακτικό στρατό, 2.500 και μία πυροβολαρχία.

Την επόμενη, 9 του Απρίλη, πάλι στήφοι Οθωμανών προσβάλλουν όλη τη γραμμή άμυνας. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν σάκους και ασκούς για να μεταφέρουν τα λάφυρα, αφού θεωρούσαν βέβαιη την πτώση της Κωμόπολης. Επικεφαλής, ο Σευκή Πασάς, ο στρατιωτικός διοικητής. Πιο πέρα από αυτόν φαίνονταν αξιωματικοί με κόκκινες στολές που μάλλον ήταν Άγγλοι στρατιωτικοί. Αυτοί που ήθελαν να επιβάλλουν τάχα ουδέτερη ζώνη και μοχθούσαν, υποτίθεται, για την ειρήνη, ήταν δίπλα στους επιτιθέμενους Τούρκους και μπορεί να έδιναν και οδηγίες αυτούς. Όμως τώρα τους περίμεναν οι αμυνόμενοι, που είχαν ενισχυθεί από όλες τις επαρχίες, από τον Αποκόρονα μέχρι το Λασίθι, με τους αρχηγούς και τους άντρες τους. Και το μοναδικό πυροβόλο του Ανδρίου Μπρισιμιτζάκη φάνηκε ισχυρότερο της πυροβολαρχίας των επιτιθέμενων. Αν υπήρχε και το άλλο που ο Κόρακας έστειλε αλλού, σε άλλη επαρχία, αχρηστεύοντάς το, τότε ο θρίαμβος θα ήταν μεγάλος από την πρώτη στιγμή. Ο Τρυφόπουλος από τη μεριά της Πεδιάδας, ο Νικολιωτάκης με τους άντρες του σε καταμέτωπο επίθεση, ο Σταυρουλογιώργης και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες του τάγματος μάχονται με θάρρος κατά ολόκληρης της δύναμης των Τούρκων. Δίπλα τους, οι ήρωες της Κρήτης, όπως τελευταία τους αποκαλούσαν, Σύφης και Μαθιός, μα και οι εθελοντές φοιτητές με τον Μιχάλη και τον Μανολιό, που πλέον δεν διέφεραν από τους πιο ηρωικούς άντρες των χριστιανών.

Σε λίγο ο διοικητής βλέπει ότι ο αγώνας ήταν άνισος, αλλά μη θέλοντας να υποχωρήσει και λαχταρώντας να πεθάνει ένδοξα, φωνάζει. «Παιδιά, όλοι εδώ! Θα πεθάνουμε εδώ για να μην δούμε σφαγμένα τα γυναικόπαιδα! Όλοι εδώ!» αποκρίνονται και οι επίλεκτοι με πρώτο τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ο Λοχίας, Δημήτρης Κυριαζής, όρθιος, φωνάζει γελώντας τους Τούρκους. «Μπουρμάδες, εδώ είναι οι λιάπηδες του Νταφώτη. Καμιά από τις σφαίρες δεν το χτυπά, μόνο σφυρίζουν δίπλα στο κεφάλι του, σεβόμενες ίσως την Ανδρεία του». Σε λίγο, και ενώ η κατάσταση ήταν κρίσιμη, ένας λευκός καπνός έχει σχηματιστεί πάνω από το πυροβόλο σε σχήμα σταυρού. Μόλις τον είδαν οι άντρες, δάκρυα συγκίνησης και πίστης τρέχουν από τα μάτια τους. Ένας μήνος από περιστέρια περνά πάνω από τα κεφάλια τους. «Θάρρος, παιδιά! Να ο σταυρός!» φωνάζει ο διοικητής. «Έχουμε νίκη! Να το σημείο!» Την ίδια στιγμή το πυροβόλο ρίχνει βολή προς τον λόφο Τζέ, που πέφτει ανάμεσα στους νιζάμιδες. Πριν συνέλθουν, δεύτερη και τρίτη βολή τους αποδεκατίζει και τρέπει τους υπόλοιπους σε φυγή. Ο διοικητής φωνάζει «Εφόπλου λόχοι! Να τους τρομάξουμε!» Όλοι προσαρμόζουν τις λόγχες στα όπλα τους και ζητοκραυγάζουν ανάμεσα στις σφαίρες του εχθρού που σφυρίζουν. Καμιά δεν βρίσκει κανέναν. Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στις λόγχες και η λάμψη τους ταμπώνει τα μάτια των Οθωμανών που οπισθοχωρούν 100 μέτρα. Τότε πηδά στο οχύρωμα ο Ανδρείος Κοκκινάκης με ένα κυβότιο γεμάτο φυσίγκια που αμέσως μοιράζονται στους οπλίτες και αρχίζουν πύρεν αντίον του εχθρού που πήγε να επανέλθει. Συγχρόνως το πυροβολικό ρίχνει ο Βίδα σκορπίζοντας τον τρόμο ανάμεσά τους. Ζητοκραυγές νίκης ακούγονται σε όλη τη γραμμή των αμυνωμένων. Η μάχη γίνεται αντιληπτή και σε άλλες επαρχίες και πολλοί κάτοικοι έρχονται προς ενίσχυση. Στις 8.30 το βράδυ ακούστηκαν οι σάλπιγγες του τουρκικού στρατού να σημαίνουν «Παύσατε πυρ». Η μάχη τελείωσε με μια περίλαμπρη ακόμα νίκη των Κρητών που υπερασπίστηκαν τα ιερά και τα όσια τους. Γύριζαν στο στρατόπεδο κρατώντας τη σημαία και κραυγάζοντας συνθήματα υπέρ της ενώσεως της Ελλάδος και των Αρχανών. Πολλές γυναίκες πέφτοντας στα γόνατα έλεγαν «Ο Θεός να σας εξεμιστεύγει». Ήταν μία μάχη από τις πιο λαμπρές στην ιστορία της Κρήτης. 1.500 χριστιανοί εναντίον 12.000 Τούρκων. 5 τραυματίες από τον Αρχανών το μέρος και 3 νεκροί και 4 τραυματίες από το μέρος της Πεδιάδας. Οι Τούρκοι είχαν απώλειες 130 νεκρούς και 200 τραυματίες.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Βυζαντινά γλυπτά. Τέμπλο, δεύτερο μισό δεκάτου αιώνους, Καριές, ναός πρωτάτου. Τέμπλο, δεύτερο μισό δεκάτου αιώνους, Καριές, ναός πρωτάτου. Ένα από τα αρχαιότερα μαρμάρινα τέμπλα του Αγίου Όρους και το μοναδικό που βρίσκεται ακέραιο στην αρχική του θέση. Πρόκειται για τέμπλο τριμερές και ψηλό, όπως έχει διαμορφωθεί στους Βυζαντινούς ναούς μετά την οικονομαχία. Απαρτίζεται από 8 κιονίσκους, 4 στο μεσαίο τμήμα και από 2 στα πλάγια, που ανακρατούν οριζόντιο επιστήλιο, ενώ τα κάτω διάκαινα φράζουν θωράκια. Η λοξότμητη όψη του επιστηλίου κοσμείται στο μεσαίο τμήμα με ένα κυματοειδή βλαστό στην πλευρά του διακονικού, με συνεχόμενα τοξίλια τα οποία περιβάλλουν όρθια ανθέμια, μικρασιατικό θέμα, και στο μέρος της πρόθεσης με συνεχόμενους κύκλους που περικλείουν ανθέμια και ρόδακες. Οι σταθμοί των βημοθύρων κοσμούνται με τον συνήθιστη βυζαντινή διακοσμητική κυματοειδή βλαστό με ημιανθέμια, ενώ οι περίσκοι με επάλληλα τετράγωνα που συνδέονται με κόμβους και περικλείουν επάνω σταυρό και στη συνέχεια εναλλάξ τρίφυλλο ή φοινικόφυλλο. Τα κιονόκρανα που επιστρέφουν τους κιονίσκους είναι απλά οκταγωνικά στις άκρες και καλύπτονται είτε με όρθια λογχοειδή φύλλα ή με άκρως σχηματοποιημένα ανθέμια στις όψεις και όρθια στελέχη με κουκουνάρια στις ακμές. Τα κάτω διάκαινα, δεξιά και αριστερά από την ωραία πύλη, φράζονται από ένα δίδυμο θωράκιου που χωρίζεται στη μέση με σχηματοποιημένο ψαροκόκαλο, το οποίο απολύγει στην κορυφή σε σταυρό. Το κάθε διάχωρο κοσμείται με ένα γεωμετρικό πλέγμα που αποτελεί τυπικό θέμα των θωρακίων της μέσης βυζαντινής περίοδου. Συγκεκριμένα, μία τριπλή ταινία με κόμβους δημιουργεί εγγεγραμμένο ρόμβο και κύκλους, ένα μεγάλο στο κέντρο και 4 μικρότερους στις γωνίες. Οι μεσαίοι κύκλοι περικλείουν εναλλάξ κύλο πολύφυλλο ρόδακα και πλέγμα λιμνίσκου. Οι μικρότεροι κύκλοι στις γωνίες συμπληρώνονται επίσης με ρόδακες, πολύφυλλους και αστεροειδείς, καθώς και πυροστρόβυλους. Στα μέτωπα των τοίχων που χωρίζουν το ιερό διαμορφώνονται 2 γύψινα προσκυνητάρια. Αυτά συντίθενται από 2 δίδυμους κιονίσκους με κόμβους, διακοσμημένα με 5 ανθέμια. Στα κιονόκρανα πατεί λοξότμητο τόξο που κοσμείται με τεθλασμένη γραμμή, η οποία δημιουργεί τρίγωνα που περικλείουν μικρά ανθέμια. Χαρακτηριστικό των αναγλύφων του τέμπλου είναι ότι τους λείπει η τεχνοτροπική ενότητα και ακολουθούν μια τάση απλούστευσης, όπως και άλλα ανάγλυφα των μνημείων της Μακεδονίας αυτής της εποχής. Γι' αυτό πρέπει να συνδεθούν ενδεχομένως με γειτονικά εργαστήρια και όχι άμεσα με την Κωνσταντινούπολη. Ως προς το χρόνο κατασκευής, το τέμπλο αποδίδεται γενικά στον 10ο αιώνα, ενώ ο Γκράμπαρ προτιμά μία χρονολόγηση γύρω στο 1000 μετά Χριστού. Αντίθετα, ο κύριος Μιλωνάς υποστηρίζει, χωρίς όμως να προσκομίζει συγκεκριμένα στοιχεία, ότι το τέμπλο θα μπορούσε να ανήκει στο τέλος του 9ου αιώνα ή να αποτελεί προσθήκη των αρχών του 10ου αιώνα, αφού κατά αυτόν ο Όσιος Αθανάσιος βρήκε αυτό το τέμπλο in situ,
και μάλιστα το εντύχησε εν μέρη, όταν γύρω στα 965 πραγματοποίησε τη διεύρυνση και ανακαίνιση του πρωτάτου. Ωστόσο όμως, οι εργασίες του Οσίου Αθανασίου στο μνημείο, είτε αφορούσαν στη μετασκευή ενός παλαιότερου ναού ή στην απαρχής κατασκευή ενός νέου, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την κατασκευή ενός μαρμάρινου τέμπλου, αφού, σύμφωνα με τον βίο του Οσίου, ο ναός απέκτησε κάλος ομού και μέγεθος.

Τμήμα επιστηλίου τέμπλου, δεύτερο μισό δεκάτου αιώνος, μονίβατο πεδίου, μάρμαρο. Προέρχεται από το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού, κομμένο στο ένα άκρο, καθώς επαναχρησιμοποιήθηκε ως νότια παραστάδα στο θύρωμα της Βασιλείου Πύλης του Παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Τη λοξότμητη όψη του διατρέχει σειρά από συνεχόμενα κυκλικά πλαίσια που περικλείουν πεντάφυλλα ανθέμια. Ενδιάμεσα υπήρχε κομβείο, το οποίο κατά τη δεύτερη χρήση διαμορφώθηκε σε ένα καρτούχε, ένα είδος ασπίδας με σχηματικά φύλλα γύρω του σε στυλ ροκοκό. Με ανάγλωφο διάκοσμο καλύπτεται και η κάτω επιφάνεια, η οποία διατηρείται σε διάχωρα που περικλείουν ρομβοειδή πλέγματα, φυλοφόρο σταυρό, ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη, ρόμβο με κύλες πλευρές και σταυρό στο κέντρο και ενδιάμεσα ένα δικέφαλο αετό που λαξεύτηκε εκ των υστέρων στην ημίεργη τετράγωνη επιφάνεια που πατούσε στον άβακα του Κιονοκράνου. Στα θέματα του επιστηλίου που έχουν εκτελεστεί με την τεχνική της πρισματικής κύλης γλυφής παρατηρείται ένας εκλεκτικισμός, καθώς συνδυάζονται παλαιοχριστιανικά με μεσοβυζαντινά μοτίβα που συναντούμε σε επιστήλια τέμπλων του 10ου και 11ου αιώνα στον Ακροϊνό και τη Σεβαστία της Μικράς Ασίας, καθώς και στην Παναγία Κρίνα της Χίου και τον Όσιο Λουκά της Φωκίδας, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, στα γλυπτά του Ναού της Παναγίας, στη Μονή του Λιβός. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κατασκευή του τέμπλου του Βατοπεδίου εντάσσεται στη σφαίρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας της πρωτεύουσας κατά την περίοδο της αναγέννησης των Μακεδόνων και μπορεί να χρονολογηθεί μαζί με την ίδρυση της Μονής, η οποία με βάση τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών τοποθετείται ανάμεσα στο 3ο και το τελευταίο 4ο του 10ου αιώνους.

Κιονόκρανο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίο, μάρμαρο. Το Κιονόκρανο που διατηρείται σε άριστη κατάσταση ανήκει στο παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού και ξαναχρησιμοποιήθηκε μαζί με άλλα τρία παρόμοια στους Κίονες, οι οποίοι στηρίζουν τον ντρούλο του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Ο διάκοσμός του αποτελεί μια παραλλαγή των δίζωνων κορινθιακών κιονοκράνων της παλαιοχριστιανικής εποχής με πρωτομές πτηνών και ζών. Στην κάτω ζώνη που έχει γίνει στενή, τα παλαιά φύλλα της Άκανθας έχουν αντικατασταθεί από μια σειρά ανθεμίων σασανιδικής καταγωγής σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο. Στην άνω ζώνη, τις τέσσερις γωνίες της Καλάθου καταλαμβάνουν, όπως και στα παλαιότερα κιονόκρανα, ολόγλυφες μορφές αετών με ανοιχτά τα φτερά, ενώ τα κενά ανάμεσά τους συμπληρώνουν καθαρά μεσαιωνικά στοιχεία, διάτριτα κομβία που καλύπτονται από ρόδακα, πλέγμα λιμνίσκου και σταυρού. Στο μέσο της κύλης πλευράς του άβακα διαμορφώνεται ένα εξόγκωμα με κόσμημα εν είδη ρηπιδίου. Το έζωδο αυτό κιονόκρανο, όπως και τα υπόλοιπα τρία από το τέμπλο του Καθολικού, συνδέονται άμεσα ως προς την πλαστικότητα των μορφών και την ποιότητα της εκτέλεσης με τα επίκρανα των διαχωριστικών κιονίσκων του Ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός 907 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα σχηματοποιημένα ανθέμια σχετίζονται με αυτά σε ένα κιονόκρανο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Προύσας.

Αμφίγλυφο, θωράκιο τέμπλου, δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίου, μάρμαρου. Προέρχεται από το μεσαίο τμήμα του παλαιού μαρμάρινου τέμπλου του Καθολικού, αλλά τοποθετήθηκε σε δεύτερη χρήση στην πεσοτυχία του Ιξονάρθικα. Η κύρια όψη του κοσμείται με το γνωστό από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια θέμα των ομόθετων ρόμβων που εγγράφονται σε ορθογώνιο. Ο κεντρικός ρόμβος όμως δεν περικλεί μονόγραμμα του Χριστού ή δάφνινο στεφάνι με σταυρό, αλλά ένα έξεργο δίσκο με μικρές εκβανθήσεις σε κυκλική διάταξη. Το όλο θέμα πλαισιώνεται γύρω-γύρω από μία πλατιά ταινία που καλύπτεται από μία ελισσόμενη κλιματίδα με ημιανθέμια και σταφύγια τα οποία ταραμφίζουν μικρά πτηνά. Το ανάγλυφο έχει εκτελεστεί σε επιπεδόγλυφη τεχνική με αδρά κατηργασμένο βάθος για την ένθεση κυρομαστίχης. Στην πίσω όψη, μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο από επίπεδη ταινία, στέκεται ένας εγχάρακτος λακτινικός σταυρός με σταγόνες στις άκρες των γεραιών. Στο θωράκιο αυτό, όπως και στο όμοιό του δίπλα από το ίδιο τέμπλο, παρατηρείται ένας συνδυασμός παλαιοχριστιανικών και μεσαιωνικών θεμάτων, καθώς και ανάμειξη τεχνικών και ιδιαίτερα η χρήση επιπεδόγλυφης τεχνικής. Η τεχνική αυτή, με έντονο ισλαμικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο 3ο-4ο του 10ου αιώνους, στην Παναγία του Οσίου Λουκά, αλλά και σε θωράκια που βρίσκονται σε δεύτερη χρήση, στη φιάλη της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ένα μάλιστα από τα θωράκια της Λαύρας δείχνει ιδιαίτερη συγγένεια με αυτό του βατοπεδίου.

Θωράκιου, τέλη 10ου αιώνα, μονή ξηροποτάμου, μάρμαρο προκονήσιου. Έχει εντυχιστεί σε δεύτερη χρήση στον εξωτερικό περίβολο της μονής, πάνω από την κεντρική πύλη. Στα δεξιά παρουσιάζει λοξή και κατακόρυφη ρογμή. Μέσα σε ορθογώνιο πλαίσιο, από μία πλατιά και δύο λεπτές ταινίες, παριστάνεται παγώνη κατενόπιον με σφιχτά φτερά και φουντωμένη ουρά. Το πτηνό πατά πάνω σε έξεργο τετάρτοσφαίριο, από το οποίο φυτρώνουν δεξιά και αριστερά από ένας βλαστός με ημιανθέμια και τρίφυλλα άνθη. Τις επάνω γωνίες συμπληρώνουν καρδιόσχημα παραπληρωματικά μοτίβα. Στις δύο οριζόντιες ταινίες του πλαισίου είναι χαραγμένη από μία επιγραφή. Πρώτον, επάνω, Ανδρόνικος εν Χριστώ πιστός βασιλεύς, κάτω, μνήμη θανάτου, χρησιμεύει το βίο. Το έργο χαρακτηρίζεται από το έξεργο και πλαστικά αποδοσμένο σώμα του παγωνιού, την άκρα συμμετρία, τις χαράξεις των λεπτομεριών του σώματος και την ευρεία χρήση

Μένα αυτά, το θωράκιο της Ξηροποτάμου θα μπορούσε να αποδοθεί στο τέλος του 10ου αιώνα και να συσχετιστεί με την ίδρυση της Μονής. Η αναγραφή στο θωράκιο του ονόματος του Ανδρονίκου απηχεί προφανώς την παράδοση της ανακαίνησης της Μονής από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο το δεύτερο τον Παλαιολόγο και ασφαλώς είναι μεταγενέστερη από την εκτέλεση του αναγλύφου. Ίσως να χαράκτηκε τον 18ο αιώνα όπως και άλλες επιγραφές της Μονής αυτής της περίοδου.

Θωράκιο, 10ο-11ο αιώνας, μονίδος Ιαρίου, μάρμαρο. Έχει επαναχρησιμοποιηθεί ως ποδιά στο άνοιγμα του βορείου χορού του Καθολικού. Λείπει μέρος της κάτω οριζόντιας πλευράς. Στην όψη απεικονίζεται η ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η άνοδος εν το αέρι, ένα θέμα αρκετά συνηθισμένο στη μεσοβυζαντινή γλυπτική, που δείχνει και την επιβίωση του μύθου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Μεσαίωνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ντυμένος με στολή Βυζαντινού Αυτοκράτορα, παριστάνεται κατά μέτωπο στο κέντρο, πάνω σε άρμα, κρατώντας δύο οβελούς με δολώματα, τα οποία κατά τον μύθο έκαναν τους δύο ζεμένους γήπες να πετάξουν στα ύψη, συμπαρασύροντας το άρμα. Την κάθε μία από τις επάνω γωνίες της πλάκας καταλαμβάνει από ένα προσωπείο λονταριού, όμοιο με αυτό στο υπέρθυρο της δυτικής θύρας του Καθολικού. Η σύνθεση, ως συνήθως, είναι άκρος συμμετρική, με τονισμένο εδώ τον κατακόρυφο άξονα. Στο σχέδιο διακρίνει κανείς μία έντονη διακοσμητική διάθεση που φαίνεται στην απομίμηση μαργαριταριών τόσο στα ενδύματα του Αυτοκράτορα όσο και στο πτέρωμα των γρυπών. Στοιχεία που παρατηρούνται και στο θωράκιο του νοτίου χορού με την παράσταση αετού. Το ανάγλυφο είναι χαμηλό και επίπεδο, ενώ όλες οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες αποδίδονται σε χαράξεις. Ακριβώς αυτή η έντονη διακοσμητική διάθεση του αναγλύφου θυμίζει τους αετούς στα μεταξωτά υφάσματα του 10ου-11ου αιώνα που βρίσκονται στην Auxerre ή στην Brixen και αντλούν τα θέματα τους από ένα απόθεμα ανατολικών μοτίβων, όπως και τα σύγχρονα έργα χρυσοχοΐας και εφιαλωμένης κεραμικής και εν μέρη βέβαια τα αρχιτεκτονικά γλυπτά και κυρίως του ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη. Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ανάγλυφο αυτό, τόσο με το υπέρθυρο της δυτικής εισόδου όσο και με τα υπόλοιπα θωράκια στους χορούς του σημερινού Καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, δείχνουν ότι όλα προέρχονται από το ίδιο σύνολο και θα πρέπει να κοσμούσαν το παλαιό Καθολικό.

Φιάλη Αγιασμού, τέλη 10ου αρχές 11ου αιώνα, μονίβατο πεδίου, μάρμαρου. Ημισφαιρική λεκάνη με ξεχωριστή δακτυλιοειδή βάση. Την πρόσωψη κοσμίσω και λύσταυρος από τριμερή ταινία. Με διαπλατή

σβησμένα τα άκρα των γεραιών. Από τη βάση του σταυρού φυτρώνουν συμμετρικά δύο ημίφυλλα άκανθας. Ο σταυρός σε διάφορες μορφές κοσμεί και άλλες μαρμάρινες βυζαντινές φιάλες αγιασμού ή κολυμβήθρες, όπως αυτή της Μονής Παντοκράτορος στο Άγιο Όρος, της Μονής του Οσίου Μελετίου κοντά στα Μέγαρα, του Μιστρά και του Βυζαντινού Μουσείου της Αθήνας. Το απλό ανάγλυφο κόσμημα της φιάλης του Βατοπεδίου με την ξηρή γραμμική εκτέλεση μπορεί να συγκριθεί με ανάλογους σταυρούς στα θωράκια του τέμπλου του Αγίου Αχιλλείου της Πρέσπας, με έναν άλλον σε διαχωριστικό κιονίσκο παραθύρου στο ναό του Πρωτάτου, καθώς και με το σταυρό σε κιονόκρανο του Οσίου Λουκά Φωκίδας. Με τα δεδομένα αυτά, η φιάλη του Βατοπεδίου μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα.

Ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Δημητρίου, 12ος αιώνας κεντρικό θέμα, 18ος αιώνας εξωτερικό πλαίσιο, Μονή Ξηροποτάμου, καθολικό νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα. Ο φύτης λίθος το κεντρικό θέμα, λευκό μάρμαρο το εξωτερικό πλαίσιο. Είναι εντυχισμένο στην νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα του Καθολικού. Υπάρχουν από δύο ρογμές τόσο στο πλαίσιο όσο και στο κεντρικό θέμα. Η εικόνα παριστάνει ολόσωμο κατά μέτωπο τον Άγιο Δημήτριο που είναι ντυμένος με χιτόνα και χλαμίδα και κρατά με το δεξί χέρι σταυρό μπροστά στο στήθος. Εκατέρωθεν του κεφαλιού η επιγραφή «Ο Άγιος Δημήτριος». Η εικόνα πλαισιώνεται από μαρμάρινη κορνίζα με επάλληλα κυμάτια και στη συνέχεια από δύο βλαστούς με ποικίλα άνθη, οι οποίοι συναντιούνται στο μέσο της επάνω πλευράς σε ένα δικέφαλο αετό. Στο κάτω τμήμα του πλαισίου είναι χαραγμένη η ακόλουθη επιγραφή σε δωδεκασύλλαβους στίχους. Εις ευπρέπειαν πείμνης πιστών ανάκτουν, αδρές δαπάνες την δίνεγγεν εκ ναού, της Αγίας Σοφίας Πίσας Ζακόρους, Οικουμενικού Σύγγελος Γρηγόριος. Η καθ' αυτού εικόνα του Αγίου θεωρείται έργο του 12ου αιώνα, αν και από την εικονογραφική άποψη ακολουθεί ένα τύπο που συνηθίζεται σε προημότερα μνημεία ζωγραφικής και έργα μικροτεχνίας, χωρίς ωστόσο να λείπει και από τη μέση βυζαντινή περίοδο. Το έργο διακρίνεται από μία απλότητα και συγχρόνως εφραστικότητα στην εκτέλεσή του. Το σώμα είναι επίπεδο και οι κατακόρυφες σωληνοειδείς πτυχώσεις των ενδυμάτων δεν επιτρέπουν να διαφανούν τα μέλη του. Ωστόσο, η γραμμικότητα που διακρίνει αυτό το έργο δεν φτάνει τα όρια της αφηρημένης γεωμετρικότητας, μια και η ροή των πτυχώσεων τονίζει την κατακόρυφη κίνηση, όπως στις ραβδόσεις ενός κύωνα. Το ανάγλυφο αυτό προέρχεται από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αν πιστέψουμε την επιγραφή στο μεταγενέστερο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση του Καθολικού το 1761 και πάντα μέσα στον 18ο αιώνα, αφού στην επιγραφή γίνεται μνήμα των πιστών ανάκτων, που δεν είναι άλλοι από τους αυτοκράτορες Ρωμανό τον Πρώτο, Κωνσταντίνο τον Έβδομο, τον Πορφυρογέννητο και Ανδρόνικο το Δεύτερο τον Παλαιολόγο, οι οποίοι αναφέρονται κατ' επανάληψη σε επιγραφές της Μονής, χρονολογημένες τον 18ο αιώνα.

Πλάκα ψευδοσαρκοφάγου των κτητόρων 14ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος Μάρμαρο. Λείπει το αριστερό άκρο κατά το 1/3 και η άνω δεξιά γωνία. Στην κύρια όψη σώζονται δύο τόξα και η γένεση ενός τρίτου. Τα τόξα στηρίζονται σε αράβδο τους κύονες με μορφές πτηνών στα κυονόκρανα. Κάτω από το δεξιό τόξο εικονίζεται σταυρός διπλεπίπεδος τύπου Αναστάσεως πάνω σε βαθμιδωτή βάση, πλαισιούμενος δεξιά και αριστερά από ένα κυπαρίσι. Το μεσαίο τόξο περιβάλλει σωσκελή σταυρό από τα άκρα των κεραιών, του οποίου φυτρώνουν βλαστή αγκυρωτά που ενώνονται κατά ζεύγη σε ανθέμιο. Δύο ελεύθεροι μικροί βλαστοί με ημιανθέμια συμπληρώνουν τον κάμπο. Τα μέτωπα των τόξων καλύπτονται από ημιανθέμια με ανεστραμμένο ανθέμιο ανάμεσά τους σε καρδιόσχημο πλαίσιο. Το θέμα της τοξοστοιχίας που πλαισιώνει σταυρούς αποτελεί ένα τυπικό διακοσμητικό στοιχείο των σαρκοφάγων της μέσης αλλά και της ύστερης βυζαντινής περίοδου. Ιδιαίτερα μάλιστα συχνή είναι η παρουσία του φιλοφόρου σταυρού, διότι εκφράζει κατ' εξοχήν την ιδέα της σωτηρίας και της Αναστάσεως. Είναι το ξύλο των ζωοποιούν, το ξύλο των ζωοπάροχων κατά τη βυζαντινή θεολογία. Η μορφή του διπλεπίπεδου σταυρού μοιάζει με αυτόν σε μία σαρκοφάγο από τον Χορθιάτη που τοποθετείται τον 14ο αιώνα, ενώ ο άλλος σταυρός με τη μορφή ρόδακα έχει τους αντίστοιχούς του στο ζωγραφικό διάκοσμο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη 1310-1320. Με τα δεδομένα αυτά, η ψευδοσαρκοφάγος της Μονής Παντοκράτορος μπορεί να χρονολογηθεί επίσης στον 14ο αιώνα. Η χρονολογία άλλωστε αυτή είναι σύμφωνη και με την παράδοση που συνδέει τη σαρκοφάγο με τους κτήτορες της Μονής, οι οποίοι και θα πέθαναν μέσα στον 14ο αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία πέφτει. Η αδικία για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή, η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Δεν έχει ευλογία επομένως ο άδικος. Όλες, μα όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει την οργή του Θεού. Είναι φοβερό. Όσοι αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν παραδείγματος χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν αυτοί που τη μάζεψαν με τον όποιο άδικο τρόπο λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξανεμίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή κάποιοι συνάνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι σαν τον Ιώβ.
1: Ποια είναι συνήθως η τύχη του άδικου ανθρώπου?
0: Κοιτάξτε, ο άδικος, όπως κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του, μα και από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να το χτυπούν κύματα και τον φέρνουν σβούρα. Ο γονγισμός του αδικημένου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, στην Αμερική, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι ο άλλος αγανακτισμένος εξαιτίας του. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχώρησε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος κόλιξ, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Προσέξτε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγω χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρετε πως συνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Τον ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Στον πόλεμο θυμάμαι, ένας είχε κάνει μια ατιμία. Την προηγούμενη της μάχης ημέρα είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη τη μάχη μόνο αυτός σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το χτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Αυτή είναι, αγαπητοί ακροατές, η τύχη των άδικων ανθρώπων.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, ότι η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Δηλαδή, αν ο πατέρας μου αδίκησε, θα τιμωρηθώ κι εγώ για την αδικία του αυτή. Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
0: Ναι, λέει ο γέροντας. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτή να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται. Αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Ο αρχηγός της οικογένειας αρρώστησε βαριά. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Όλη την περιουσία τους την έβγαλαν στο σφυρί για να πληρώνουν τους γιατρούς. Απορούσα για το πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπάθησα να μάθω, ρωτώντας αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει αξιόλογη περιουσία από τους γονείς του, που όμως την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και το έπαιρνε. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του τα γύριζε μόλις μάζευε τα βαμπάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε και μάλιστα όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε την αγελάδα. Όλος όμως ο γονισμός των πονεμένων και αδικημένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο-όσο τα χωράφια και από πολύ πλούσιοι έγιναν πτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα, του είπαν, «Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί?» Τι απάντησε εκείνος?
1: «Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του ευχράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Πάντως να ξέρετε ότι ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραπονιούμαστε που κάποιος ή κάποιοι μας αδίκησαν». Έλεγε ο γέροντας, «Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλους υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο δεν έγινε κανένα ίδρυμα. Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Και όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο όσο τίποτε άλλο. Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν οι στιγμές της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Όλοι νομίζουμε πως έχουμε με το μέρος μας το δίκιο, γι' αυτό και γίνονται ένα σωρό καυγάδες. Μόνο αν βρεθεί κανείς με πολλή αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχτηκε όλο το άδικο, σηκώνοντας το σταυρό για μας».
0: Υποστηρίζουν πολλοί πως αν κάποιος θέλει να ζήσει σωστά, τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γιατί δεν χωράει?
1: Γιατί συνήθως το δίκαιο άνθρωπο οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση που έχει. Τον αδικούν, τον ποδοπατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω. Θέλει όμως πολύ υπομονή. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή, να είναι τίμιος στη δουλειά του, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, παραδείγματος χάρη, ούτε το ενίκιο αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία. Αν μπει θα ζήσω και θα δουλέψω όπως θέλει ο Θεός, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω την αλήθεια ότι αυτό κάνει 50 δραχμές και εκείνο 200, όσο πραγματικά κάνουν δηλαδή, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές θα το δίνει 500 και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Από το πρωί ως το βράδυ θα είναι γεμάτο το μαγαζί του. Το σπουδαιότερο δηλαδή είναι να ξεκινά κανείς με την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος όταν είναι δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Όταν βαδίζει κάποιος με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια, ενώ όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές και ατιμίες, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι και όσα κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμούν, ενώ όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε τα έχει όλα και πορεύεται από επιτυχία σε επιτυχία. Όλα τότε του πάνε καλά.
0: Ο δίκαιος ανταμείβεται σε τούτη τη ζωή. Είναι ερώτηση που έκαναν κάποτε στο Γέροντα. Τι απάντησε εκείνος?
1: Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία και τους έλουσε η χάρη του Θεού σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με επισκέφθηκε ένας καλός χριστιανός και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, να μην γονγίσουν κατά το συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει. Ήταν ο μεγαλύτερος της οικογένειας και τα αδέλφια του πήραν όλα τα χτήματα, ελιές, αμπέλια κλπ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα χτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους, μου έλεγε. Μετά από 10 χρόνια τον ξαναείδα. Ήρθε ο ευλογημένος πολύ χαρούμενος και μου λέει: «Πάτερ, έγινα πλούσιος». «Και πώς έγινες πλούσιος?», του λέω. «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία γιατί ήταν παραθαλάσσια. Τα πούλησα και ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω». Τον είπα να κάνει αγαθοεργίες, να δώσει εδώ, να δώσει εκεί, να δώσει όπου έχουν ανάγκη. Και εκείνος έδωσε σε όλους. Έδωσα παντού, μα πάλι τα χρήματα είναι πολλά. Του είπα: «Θα προσευχηθώ, παιδί μου, να σε φωτίζει ο Χριστός, να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη».

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γαρυφαλάκη. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Ύστερα πολλές φορές λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Χρειάζεται προσοχή από μέρους μας. Ακόμη, ο άδικος όταν δεν ζητήσει συγχώρηση ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του. Και τελευταίο, οτιδήποτε κάνουμε, ας κοιτάζομαι να έχουμε την ευλογία του Θεού. Όμως, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τέλειωσε και η εκπομπή η απόψινή. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία γιατί και εκείνη βοήθησε. Ωστόσο να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό βράδυ να έχετε.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, είναι η πνευματική προσευχή ως θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Από τους πεπειραμένους Αγίους Πατέρες γνωρίζουμε ότι η πνευματική προσευχή, σύντομη αλλά περιεκτική και επαναλαμβανόμενη συχνά, έχει μεγάλη ωφέλεια από τις πολλές και φλίαρες προσευχές. Σε αυτές τις παρατεταμένες προσευχές, δύσκολα ο νους του ανθρώπου στέκεται προσιλωμένος στον Θεό. Συνήθως νικέται από την αδυναμία της συγκέντρωσης του νου, αφαιρείται από εξωτερικές εντυπώσεις και εικόνες και πράγματα του κόσμου και ως εκ τούτου η θερμότητα της προσευχής υποβαθμίζεται και εξασθενεί. Όμως η σύντομη και συχνή προσευχή την χάνει περισσότερο σταθερή, καθότι ο νους εμβαθύνει στο Θεό και μετά από λίγο καιρό μπορεί να εκτελεί την προσευχή με μεγαλύτερη θέρμη και προσήλωση. Γι' αυτό ο Κύριος μας συνιστά: «Προσευχόμενοι, μη βατολογήσετε». Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διδάσκει: «Μην επιχειρείς να λέγεις πολλά λόγια, για να μην σκορπά ο νους σε αναζήτηση λέξεων. Μόνον μία λέξη του τελώνου προσήλκησε το έλεος του Θεού και μία μόνο λέξη του ληστού στο σταυρό τον έσωσε. Η πολυλογία στην προσευχή διασκορπίζει το νου σε ρεμβασμούς, ενώ η ολιγολογία βοηθά στην περισυλλογή του νου». Έτσι λοιπόν η συχνή προσευχή μας ας είναι σύντομη και δίχως περιττά λόγια, αλλά να είναι αδιάλειπτος όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει τα εξής: «Όποιος περιττολογεί στις προσευχές του αργολογεί». Ενώ και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας σημειώνει ότι δεν αρμόζει να μακρύνει κανείς την προσευχή του πολυλογώντας, αλλά είναι προτιμότερο να προσεύχεται ολιγόλογα και αδιαλείπτος. Οι πατέρες αυτοί ερμηνεύουν στηριζόμενοι στα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, για να και άλλους κατηχήσω ή μυρίους λόγους εν γλώσσι». Δηλαδή, προτιμότερη είναι μία σύντομη προσευχή προς τον Θεό με προσοχή, παρά να προφέρει κανείς μυρίους λόγους άνευ προσοχής. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε» πρέπει να ερμηνευθεί ως η σύντομη πνευματική προσευχή του νου που μπορεί να κατευθύνεται πάντοτε προς τον Θεό και να προσεύχεται αδιαλείπτος. Ας αρχίσουμε να εξασκούμαστε και να συνηθίζουμε σε αυτού του είδους την προσευχή σύμφωνα με την ουθεσία του Αποστόλου Παύλου: «Και παν, ό,τι αν ποιείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού». Δηλαδή τα πάντα να τα κάνουμε με καλή πρόθεση για δικό μας πνευματικό συμφέρον και προς δόξα Θεού, ώστε και με τα λόγια μας και με τα έργα μας και με τους λογισμούς μας να δοξάζεται το όνομα του Χριστού, του Σωτήρος μας. Να συνηθίσουμε σε μία ζωή προσευχής και δεήσεως, συγκεντρώνοντας τη σκέψη μας και κατευθύνοντας το νου μας προς τον Θεό. Διότι τι είναι προσευχή? Είναι η κατεύθυνση του νου και της διάνοιας προς τον Θεό. Προσεύχομαι σημαίνει στέκομαι ενώπιον του Θεού και συνομιλώ μαζί του με ευλάβεια, φόβο και ελπίδα για το πλούσιο έλεος του. Την ώρα της προσευχής βρισκόμαστε μπροστά στον Θεό με πνεύμα δοξολογίας, ευχαριστίας και συντριβής καρδιάς. Από μία θερμή προσευχή γεννάται στην καρδιά μας η πίστη και η ελπίδα στο Θεό, η πνευματική μας εγκατάλειψη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε πρέπει ο νους μας να στέκεται ενώπιον του Θεού και μόνον αυτό να σκέφτεται. Οι Άγιοι Πατέρες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν σύντομες προσευχές και να τις επαναλαμβάνουν αδιάκοπα ώστε να πετύχουν την απόλυτη συγκέντρωση του νου στο πρόσωπο του Θεού και να αποκρούν κάθε εξωτερικό περισπασμό ή λογισμό. Ιδίως προς τον σκοπό αυτό πολύ βοηθάει η προσευχή του Ιησού, το γνωστό μας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Οι πατέρες ονομάζουν την προσευχή του Ιησού πνευματική προσευχή, γιατί μέσω αυτής αποκτούμε διαρκή μνήμη του Θεού και καθαρή διάνοια που συμβαδίζει με μία ειλικρινή καρδιά και βαθιά συναισθήματα ευλαβίας, ελπίδος και φόβου Θεού. Όταν προσευχόμαστε έτσι, όλες μας οι δυνάμεις της ψυχής συγκεντρώνονται σε μία καρδιά που ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη και διαρκή ευχαριστία προς τον Θεό. Όσο περισσότερο κοπιάζει κανείς την προσευχή, τόσο οι διαλογισμοί καταπραίνονται και ηρεμούν. Η προσευχή γίνεται καθαρότερη και η ψυχή θερμαίνεται από τη γλυκύτητα της επεκκλήσεως του ονόματος του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, υποδεικνύοντάς μας τον αληθή τρόπο προσευχής
που για να εισακουστεί από τον Θεό πρέπει να γίνεται με προσευχή και δέηση, δηλαδή εγκαρδίως, με πόνο καρδιάς και με θερμή δέηση, εν παντή καιρό, αδιάκοπα και συνεχώς. Και τρίτον, εν πνεύματι, δηλαδή προσευχή όχι μόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική, πνευματική, καρδιακή, ενεργουμένη από τη Θεία Χάρη. Αυτή είναι η ουσία της προσευχής, να αναπέμπεται στο Θεό εκ βάθους καρδίας. Αλλά και αλλού ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει, την προσευχή προσκαρτερείται γρηγορούντες εν αυτή. Και ο ίδιος ο Κύριος με την παραβολή της χείρας και του άδικου κριτή θέλησε να μας δείξει πως η επίμονη παράκληση και δέηση υπερ των δικών μας αιτημάτων φέρνει αποτέλεσμα, εισακούεται. Η αδιάλειπτη προσευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής μας ζωής. Η ζωή του χριστιανού κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Οφείλει δηλαδή ο χριστιανός να παραμένει ενωμένος με τον Θεό, προσευχόμενος διαρκώς. Εξάλλου κάθε χριστιανός είναι ναός του Θεού, στον οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα θα μας επισκιάσει με την Θεία Χάρη, θα μας αποκαλύψει τον Θεό και θα κατευθύνει την καρδιά μας και την διάνοια προς τον Θεό. Αυτό θα μας διδάξει τον τρόπο να πετύχουμε την συνεχή επίμονη πνευματική προσευχή και θα μας οδηγήσει σε πλήρη μετάνοια και αφοσίωση της ζωής μας στον Θεό. Από την πνευματική προσευχή θα διδαχθούμε να ζητούμε διαρκώς την βοήθεια του Θεού και να μην εμπιστευόμαστε εγωιστικά τις δικές μας δυνάμεις. Η πνευματική προσευχή μας οδηγεί στην εδραίωση της πίστεως. Καθώς προσευχόμενοι θα αισθανόμαστε την διαρκή παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Η καρδιά μας θα αποκτήσει αυτή την αίσθηση της θεϊκής παρουσίας. Όταν λοιπόν συνηθίσουμε τον εαυτό μας στη διαρκή επίκληση του ονόματος του Ιησού προσευχόμενοι με λόγια, όχι απλώς επαναλαμβανόμενα τυπικά, αλλά με λόγια που βγαίνουν από την καρδιά μας, τότε και ο Θεός θα ευλογήσει τον κόπο της προσευχής μας. Ας εμβαθύνουμε συνεχώς την προσευχή για να λάβουμε δύναμη παρακυρίου και να αισθανόμαστε την παρουσία του διαρκώς κοντά μας, παντού και πάντοτε. Είτε είμαστε μόνοι, είτε ανάμεσα σε κόσμο, είτε όταν εργαζόμαστε ή κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Με τη συνεχή επανάληψη της ευχής του Ιησού, ο νους και η καρδιά μας απευθύνεται προς τον Κύριο και λαμβάνει το πλούσιο έλεος του Θεού. Ένα άλλο δώρο Θεού είναι η ειρήνευση των λογισμών. Όμως η Θεία αυτή δωρεά δεν παρέχεται χωρίς έντονη προσωπική πνευματική εργασία και κόπο, παρά μόνο μετά από θερμή προσευχή και καρδιά που χτυπά από αγάπη για τον Θεό. Πράγματι η προσευχή είναι η μητέρα όλων των αρετών κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Η εσωτερική ή πνευματική προσευχή γίνεται αφού συγκεντρώσουμε το νου μας εντός της καρδιάς μας, αποδιώχνοντας κάθε ξενολογισμό ή εξωτερικό περισπασμό, με συντετριμένη διάθεση, με αναγνώριση των αμαρτιών μας ενώπιον του Θεού. Πρέπει κανείς να προσεύχεται όχι μόνο με λόγια, αλλά και με το νου και την καρδιά, για να νιώθει ο νους και να βιώνει κάθε λέξη της προσευχής μας. Μόνο τότε έχουμε αληθινή προσευχή, όταν συνεργάζονται τα χείλη, ο νους και η καρδιά. Αν κάτι από αυτά τα τρία απουσιάζει, τότε η προσευχή μας είναι ελλιπής. Η πορεία προς τον Κύριο είναι οδός εσωτερική, πορεία καρδιακή και πνευματική. Πρέπει λοιπόν να προδιαθέσουμε το νου και την καρδιά μας, ώστε η διάνοιά μας να βρίσκεται πάντοτε με τον Κύριο. Όταν το κατορθώσουμε αυτό, τότε θα αισθανθούμε τη θεϊκή παρουσία στην ζωή μας και θα μπορέσουμε να πούμε μαζί με τον ψαλμωτό Δαβίδ, «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Μπορεί ο εξωτερικός άνθρωπος να ασχολείται με τα καθημερινά του καθήκοντα, αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος μπορεί να είναι αφιερωμένος στην προσευχή κατά την εντολή του Κυρίου. «Σύ όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσεξε το πατρί σου εν το κρυπτό». Το ταμείο της ψυχής είναι το σώμα. Οι θύρες είναι οι πέντε αισθήσεις. Η ψυχή εισέρχεται στο ταμείο της όταν ο νους δεν σκορπίζεται σε έργα του κόσμου και η εικόνα και φαντασίες, αλλά κλείνεται στην καρδιά της επικαλουμένη το όνομα του Ιησού στην προσευχή. Διότι ο πονηρός και εχθρός της ψυχής μας, αλλά και της προσευχής με εξωτερικά πράγματα, εικόνες, σχήματα, σκέψεις, φαντασίες, σκοπό να έχει να μας αποσπάσει την προσοχή του νου από τη μνήμη του Θεού, να απομακρύνει την καρδιά μας από το πρόσωπο του Ιησού και να μεταβάλει την καρδιά μας από κατοικητήριο του Θεού σε κατοικητήριο πονηρών και αισχρών λογισμών. Τότε ακριβώς είναι που με περισσότερη επιμονή
να μείνουμε στην επίκληση του ονόματος του Ιησού, ώστε να καθαρίσει την καρδιά και το νου μας από εμπαθείς καταστάσεις και να μας χαρίσει την ειρήνευση των λογισμών και την καθαρά προσευχή. Διότι αλίμονος τον χριστιανό που θα ατονίσει η διάθεσή του για προσευχή, θα στερηθεί της Θείας Χάριτος και προστασίας και ο εσωτερικός του κόσμος θα εκμαλωτιστεί από τα πάθη.

Όσο λοιπόν υπάρχει θερμή προσευχή και φόβος Θεού στην καρδιά μας, τότε τα πάντα συνεργούν για το αγαθό. Εάν όμως αραιώσει ή γίνει χλιαρή η προσευχή μας, αν χάσουμε την προσευχητική διάθεση, τότε και η πνευματική μας κατάσταση θα γνωρίσει ήττες και απογοητεύσεις. Όποια στιγμή θελήσουμε να προσευχηθούμε, είτε στο ναό ή στην οικία μας ή καθοδόν, να φροντίσουμε να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη να εκφράσει με τα δικά της λόγια ή μέσα από τις καθιερωμένες προσευχές της Εκκλησίας ό,τι αισθάνεται και με θάρρος να το πει ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ευαρεστείται σε προσευχές ουσιώδεις, συγκεκριμένες, καρδιακές. Ας αφήσουμε την καρδιά μας να ζεσταθεί από το πυρ της αγάπης του Χριστού. Ας κάνουμε την διάνοιά μας να φωτιστεί από τη Θεία Χάρη και τότε θα απολαύσουμε τους καρπούς της προσευχής. Ειρήνη και γαλήνη, συντριβή και ταπείνωση, χαρά και αγαλίαση. Η πνευματική προσευχή για να είναι καρποφόρα προϋποθέτει κόπο. Προσευχή άνευ πόνου, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ως έκτρωμα λογίζεται από τον Θεό. Η συντριβή της καρδιάς είναι ο σωματικός κόπος κατά τη διάρκεια της προσευχής προσελκύουν το έλεος και τη χάρη του Θεού. Από μία τέτοια προσευχή γεννάται στην καρδιά προσοχή του νου, κατά άνοιξη, καθαρισμός της καρδιάς, απομάκρυση των φλίαρων και κοσμικών λογισμών. Όπως η αληθινή προσευχή, έτσι και η προσοχή, η νύψη κατά τον όρο που χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες και η κατάνοιξη αποτελούν δωρεές του Θεού. Πώς θα αναγνωρίσουμε αν η προσευχή μας είναι πνευματική? Ο φόβος του Θεού, η συντετριμένη καρδιά και η ταπεινοφροσύνη αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα της γνήσιας εσωτερικής προσευχής. Όταν υπάρχουν αυτά τα γνωρίσματα, τότε βαδίζουμε σε καλό πνευματικό δρόμο. Επίσης, οφείλουμε να φροντίζουμε όταν εξασθενεί κάπως ο ζήλος για προσευχή, να αναθερμαίνουμε την καρδιά μας συγκεντρωμένη σταθερότερα εντός του εαυτού μας και επικαλούμενη τον Κύριο. Για να μην χάνουμε την προσοχή στην προσευχή, να αποφεύγουμε το σκορπισμό του νου σε σκέψεις και λογισμούς άσχετους. Να μην προσκολόμαστε σε μέρημνες και έγνοιες που μας απορροφούν και απομακρύνουν την διάνοιά μας από τον Θεό. Γιατί είναι πολύ εύκολο μέσα από τις καθημερινές φροντίδες και μέρημνες που σαν παγίδα στείνει γύρω μας ο πονηρός να ξεχαστούμε και να απομακρυνθούμε από την προσευχή και την επικοινωνία με τον Θεό. Οφείλουμε κατά πάντα και δια πάντα να ζούμε και να πορευόμαστε πάντοτε εν Κυρίω. Όσο περισσότερο ενυπάρχει στην προσευχή μας ο ζήλος και η επιθυμία του Θεού, όσο περισσότερο ανάβει μέσα μας το πυρ της αγάπης του Χριστού, τόσο ευκολότερο είναι να προσελκύσουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να γευθούμε τους γλυκούς καρπούς της πνευματικής προσευχής. Όσο καιρό ο νους μας είναι προσιλωμένος προς τον Θεό και συλλογίζεται τα του Θεού, τόσο περισσότερο και ο Θεός είναι μαζί μας. Οπλισμένοι με την πνευματική προσευχή και την επίκληση του ονόματος του Ιησού, απομακρύνουμε τους πονηρούς λογισμούς και τους δαίμονες της οργής, της λύπης, της χαινοδοξίας, της φυλαυτίας. Αδειάζουμε την καρδιά μας από κάθε τι άχρηστο και πνευματικά βλαβερό και γεμίζουμε με φόβο Θεού, με ταπείνωση και ελπίδα στον Κύριο. Κοπιάζοντας την προσευχή, κάνουμε την καρδιά μας εργαστήριο καλών λογισμών, που γεμίζει από αγαθά έργα και αρετές. Ο δρόμος της εσωτερικής πνευματικής προσευχής είναι ο συντομότερος και αποτελεσματικότερος για την σωτηρία μας. Είναι κρίμα να εγκαταλείπουμε και να αδιαφορούμε για ένα τόσο μεγάλο θησευρό. Αυτή αποτελεί το θεμέλιο της κατά Χριστόν οικοδομής και συμβάλλει στην εσωτερική μας μεταμόρφωση. Επειδή όμως το έργο της προσευχής είναι δύσκολο και κοπιώδες, χρειαζόμαστε την καθοδήγηση και τη συμπαράσταση έμπειρων πνευματικών πατέρων που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την κυριαρχία των παθών, την αυταπάτη ότι είμαστε κύριοι του εαυτού μας, ενώ στην πραγματικότητα ζούμε εντουλωμένοι στα πάθη και την αμαρτία. Μόνον όταν σπάσουμε τα δεσμά της αμαρτωλής προδιάθεσης και ξεκινήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα με πολλή προσευχή, μόνο τότε θα αξιωθούμε ειλικρινούς μετανοίας και σταθεράς αποφασιστικότητας να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές και τα θελήματα του Θεού, έχοντας γνωρίσει τον Κύριο, και τότε αληθινά θα είμαστε ελεύθεροι από αδυναμίες και εξαρτήσεις κάθε είδους. Ο Θεός ζητά από εμάς μια καθαρή καρδιά που να ζει για τον Θεό. Όταν η καρδιά μας βρίσκεται κοντά στο Θεό, τότε μπορούμε να πούμε πως προσευχόμαστε εν πνεύματι και αληθεία. Από αυτό εξαρτάται η επιτυχία στην πνευματική ζωή, κατά πόσο ζούμε, αναπνέουμε και υπάρχουμε ενωμένοι με τον Θεό, ή κατά πόσον επιτρέπουμε στον πονηρό να μας απομακρύνει από τον Κύριο.
Κάποιος γέροντας συνήθιζε να λέει πως όπως όταν οι κλέπτες πλησιάζουν σε ένα σπίτι για να το διαρρήξουν και ξαφνικά ακούσουν κάποια ομιλία από μέσα, τότε δεν αποφασίζουν να εισέλθουν και αποχωρούν. Έτσι και οι εχθροί της ψυχής μας, οι πονηροί λογισμοί που θέλουν να εισέλθουν στην καρδιά μας, μόλις ακούσουν την προσευχή του Ιησού να ξεχυλίζει από την καρδιά μας, δεν τολμούν να μας πλησιάσουν. Ο Θεός βρίσκεται πάντοτε μαζί μας, κοντά και μέσα μας. Εμείς όμως δεν είμαστε πάντοτε μαζί Του και πολλές φορές κάνουμε πράγματα που δεν θα τα είχαμε κάνει εάν είχαμε συνεχή μνήμη Θεού. Ας θέσουμε ως κανόνα στον εαυτό μας να είμαστε πάντοτε με τον Κύριο, με το νου, με την καρδιά, με την προσευχή, για να μην επιτρέψουμε άσχετες σκέψεις και ασεβείς λογισμοί να μας επηρεάσουν. Και αν συμβεί αυτό, τότε με ευκολία θα μπορέσουμε να τους αποκρούσουμε με τη βοήθεια του Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Όταν ο Θεός βασιλεύει μέσα μας, τότε ομολογούμε τον Θεό ως Βασιλέα και Δεσπότη ημών και υποτασσόμαστε σε Αυτόν ολοψύχως. Τότε και ο Θεός ενεργεί αγαθά υπέρ ημών και εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και ενεργήν υπέρ της Ευδοκίας. Ας αναζητήσουμε τον Θεό μόνο μέσα στην καρδιά μας, διότι δεν βρίσκεται μακριά από κανέναν. Βρίσκεται πλησίον όσων τον ζητούν ειλικρινώς. Ο τόπος συναντήσεως με τον Θεό και συνομιλίας μαζί του βρίσκεται μέσα μας, στην καρδιά, την ψυχή, την διάνοιά μας. Ο εσωτερικός σύνδεσμος πιστού και Θεού ενισχύεται μέσω της προσευχής, σταθεροποιείται και καρποφορεί με την δύναμη της Θείας Χάριτος και των Θείων Μυστηρίων.

Ουσιαστικό γνώρισμα της προσευχής είναι η προσοχή. Άνευ προσοχής δεν υπάρχει επιμελής και ουσιαστική προσευχή. Η αληθινή και γνήσια προσευχή προέρχεται από τον αποχωρισμό της καρδιάς από τον κόσμο. Αυτό που οι πατέρες ονομάζουν ξενιτεία και μας προτρέπουν όπως ξενωθώμε του κόσμου, να γίνουμε δηλαδή ξένοι για τον κόσμο, τόσο από εξωτερικά και αισθητά πράγματα, όσο και από εσωτερικούς διαλογισμούς, έννοιες και φροντίδες. Αυτό σημαίνει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Σταυρούστε και νεκρούστε το κόσμο». Μόνο τότε θα κατορθώσουμε να λατρέψουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Τα πάθη νεκρώνονται και σταυρώνονται μέσω της συνεχούς και θερμής προσευχής, με την ψυχνή επίκληση του ονόματος του Ιησού. Τα πάθη τιθασεύονται και ηρεμούν. Και τότε η καρδιά γαλινεύει και ειρηνεύει, συμφιλιώνεται με τον Θεό. Βασική όμως προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η νίκη κατά του εαυτού μας, δηλαδή η μεταβολή της θελήσεώς μας και παράδοση άνευ όρων και ορίων του εαυτού μας στα χέρια του Θεού. Να συνηθίσουμε τον εαυτό μας να μισήσει την αμαρτία και να αγαπήσει τον Χριστό. Αυτό δεν επιτυγχάνεται αμέσως από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να ανεβούμε σταδιακά όλα τα σκαλοπάτια της πνευματικής ζωής. Να βαδίσουμε την κλίμακα των αρετών, όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Να εξοικειωθούμε και να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Στην πορεία μας η παρουσία και η συμβουλή ενός έμπειρου πνευματικού θα αποδειχθεί πολύτιμη. Συνήθως ο πονηρός την ώρα της προσευχής μας φέρνει δυσάρεστα πράγματα και θα πρέπει να τα περιμένουμε. Όταν συμβαίνει κάποια εναντίωση ή δυσκολία και είμαστε έτοιμοι να πικραθούμε και να στενοχωρηθούμε, ας φροντίσουμε αμέσως να μην επιτρέψουμε στην καρδιά μας να φωλιάσει η εχθρική διάθεση. Με προσοχή των λογισμών μας και προσευχή αμέσως να αποκρούμε τέτοιες πειρασμικές καταστάσεις. Να μην αφήσουμε κάτι τέτοιο να διαταράξει την ειρήνη μας. Να σπεύσουμε προσευχόμενοι με ηρεμία. Ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε άδικη κατάκριση από τους άλλους, να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός δικαιώνει κάθε αγαθή συνείδηση. Τότε οι κρίσεις των άλλων δεν μας βλάπτουν. Η ζωή μας επί γης είναι γεμάτη θλίψεις και δοκιμασίες. Οφείλουμε να μαχόμαστε κατά τη σαρκός, κατά των παθών και κατά των πνευμάτων της πονηρίας. Για τη Βασιλεία του Θεού ο κυριότερος δρόμος είναι ο Σταυρός. Ψυχή που δεν έχει δοκιμαστεί από θλίψεις και δεν έχει εξαγνιστεί στο καμίνι της στενοχώριας, δεν έχει παρησία και παρουσία ενώπιον του Θεού. Στον αγώνα αυτόν η ελπίδα και η σωτηρία μας είναι ο Θεός. Ας αποθέσουμε σε αυτόν την ελπίδα και την ενδυνάμωσή μας στην πάλη κατά του πονηρού, ώστε με υπομονή και προσευχή να ξεπεράσουμε πειρασμούς και θλίψεις που παραχωρεί ο Θεός για μεγάλη δική μας πνευματική ωφέλεια, έχοντας υπόψη ότι ο Θεός ούκ εξουδενώσει καρδία προσευχομένη, συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Η ουσία της πνευματικής μας προσπάθειας συνίσταται στην εσωτερική αλλαγή της ζωής μας που θα εκδηλωθεί σε ψυχική αναμόρφωση αλλά και σε εξωτερική αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Ας προσευχόμαστε όπως ο Δαβίδ: «Δείξον Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε». Όχι μόνο με τα λόγια ή τη σκέψη, αλλά με πόνο καρδιάς να επικαλούμαστε τον Κύριο να γίνει αυτός οδηγός και συνοδηγός μας στην προσπάθεια που κάνουμε. Επιπλέον ο συνδυασμός νηστείας και προσευχής θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την καρδιά μας από πάθη και επιθυμίες. Η πίστη μας περνάει διακυμάνσεις, άλλοτε είναι θερμή, άλλοτε χλιαρή, άλλοτε αδιάφορη. Να προφυλαγόμαστε από τη χλιαρότητα της πίστεως και την πνευματική ξηρασία. Η απομάκρυση από τον θυμό, την οργή, το ψεύδος, την κατάκριση, την υπερηφάνεια επιτυγχάνεται δια της επιστροφής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας. Φτάνει μέσω καθαράς προσευχής να ζητήσουμε την θεραπεία της ψυχής από τον Θεό.

Όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, αυτό σημαίνει ότι εμείς προηγουμένως πήγαμε κοντά Του. Όσο είμαστε με τον Κύριο και ο Κύριος είναι μεθυμών και βαδίζουμε στο φως του Θεού και την οδό του θεϊκού θελήματος. Όταν εμείς απομακρυνόμαστε από το θέλημά Του, τότε βαδίζουμε σε σκοτεινούς και πλανεμένους δρόμους της αμαρτίας. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας γράφει σχετικά: «Το κυριότερο σε κάθε αγαθή προσπάθεια και ανώτερο όλων των κατορθωμάτων είναι η επιμελής αιμονή στην προσευχή. Δι' αυτής εμένουμε στην προσευχή και μπορούμε να αποκτήσουμε και τις άλλες αρετές. Από αυτήν προέρχεται η επικοινωνία και η συναναστροφή εν αγιότητη Θεού, η πνευματική δραστηριότητα και ο σύνδεσμος εν αγάπη προς τον Κύριο. Καθότι όποιος βιάζει τον εαυτό να εμένει στην προσευχή, αυτός πυρπολείται από πνευματική αγάπη προς τον Θεό, με θεϊκή αφοσίωση και φλογερή επιθυμία, δεχόμενος εντός του την χάρη της πνευματικής αγιότητος». Και ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, σημειώνει: «Η αληθινή και αψευδής προσοχή και προσευχή έγκυται στο να φυλάσει ο νους την καρδιά και εκ βάθους καρδίας να αναπέμπει δεήσεις προς τον Κύριο. Αφού γευθεί ο νους το πόσον αγαθός είναι ο Κύριος, δεν απομακρύνεται πλέον από την καρδιακή προσευχή». Και μαζί με τον Απόστολο Πέτρο λέει: «Καλόν εστί ειν ημάς όντε είναι, τότε θα ανοίξει είσοδος της καρδιάς, θα έρθει πολυπόθητος και γλυκιά προσευχή και όλη η υπόλοιπη συνοδεία των αρετών, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη. Εάν με ευλάβεια λέμε την προσευχή επικαλούμενη το όνομα του Ιησού και την ενθρονίσουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και την ψυχή μας, θα νιώσουμε τέτοια συντριβή για τις αμαρτίες μας, θα γευτούμε τόσο πνευματική γλυκύτητα από την παρουσία του Θεού που δεν θα μας κάνει η καρδιά να σταματήσουμε το ευλογημένο έργο της προσευχής με πολύ πνευματικό καρπό που θα φέρει στη ζωή μας».

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Πάνω στα μόνιο χαρτιάς το σίδερο δουλεύει, χτυπά το δίνει του μορφή, το μορφο ξετελεύει. Ο σιδηρουργός ή χαρτιάς ή ντεμιρτζής ή κυλεγγύρης. Επήκαινε στο χαρτιδιό και αφού καλημερίζει, είδω και την παραγγελιά. Φτιάξε μου μια σκαλίδα όσο μπορείς πιο γλίγορα, σου το ζητώ σα χάρη. Είχασα τη σκαλίδα μου και εκτός από τον καημό μου, τάξε πως μου κοπήκανε τα χέρια από τον πάτο. Να έχω κήπο για φύτεμα, σκαλίδα να μην έχω. Και απολοήθη του χαρτιάς ό,τι μπορώ να κάνω, έλα την προσαργατινή και κράθια και στελιάρι. Βρίσκεται λόγο ο χαρτιάς και ήβαλε στο καμίνι σίδερο μέσα στα κάρβουνα και ήρχηξε να πυρώνει. Επίαινε στο φυσερό που το έλεγαν παπίτσα και ανεβοκατέβαζε γοργά το γερανάκι, ξύλο που συνδεότανε με μια αλυσιδούλα. Κοντά στο μέτρο θα ήτανε και είχε στο κάτω μέρος γάντζο, σε κρίκο κούμπονε στου φυσερού τον πάτο. Φούσκωνε και ξεφούσκωνε το φυσερό και πέτα που κάτω από τα κάρβουνα με πίεση αέρα. Από το προφύσι ήβγαινε σίδερο πομαντέμι, συνέχεια του φυσερού που είχε μικρή τρυπούλα. Από βιδέλο τόχανε το φυσερό τη λήξη, δέρμα βουζιού ανθεκτικό που κράτανε στο χρόνο. Το κάρβουνο ήταν ορυκτό που κόκ το ονοματίζαν, βγαλμένο μέσα από τη γη που είχε το καμίνι. Με μία σιδερόβεργα τα κάρβουνα σαλεύγη που ζέμπερι τη λέγανε κατσουνωτή στη μιάκρη. Σπίθε στο σίδερο βγαίνει. Στα κάρβουνα από μέσα δε λόγο βγάνει το χαρτιάς όξο με το ξυλάφι, είδο τζιμπίδας ήτανε, το σίδερο βρασμένο, καυτό, κιτρινοκόκκινο και στο μουχρέ το βάνι. Ατσάλι, τρίπιο, στρογγυλό, μικιό πάνω στα μόνη. Ο παραγιός παλί Λοΐς το λέγαν βαροκόπο, ένα ζουμπά πολύ μικιό κρατεί με ένα ξυλάφι, στο πυρεμένο σίδερο, στη μέση ή βαλέντο. Ήρσηξε και το χτύπανε με μία βαριοπούλα. Μικρούλα τρύπα ίνιξε στο σίδερο στη μέση. Ξανάβαλαν το σίδερο, το βγάλαν πυρωμένο, στα μόνη πάνω σε μουχρέ με πιο μεγάλη τρύπα. Εξαναχτύπα με ζουμπάκι τρύπα μεγαλώνει. Αυτό επαναλάμβαναν μέχρι να ανοίξει τρύπα, όσο θέλαν για να μπορεί να μπαίνει το στελιάρι. Από φωλιά τη λέγανε του χαρτιδιού οι τεχνίτες. Από ατσάλι ήταν φτιαγμένοι οι ζουμπάδες, στη μια τους άκρη μυτερή, όλοι μικοί μεγάλοι. Ξανάβρασε το σίδερο και απάνω στο αμόνι, το χτύπαγαν με το αρί, πλευρά τσιβαριοπούλας, για να πλωθεί το σίδερο όσο έπρεπε να γίνει. Από την άλλη την πλευρά το σίδερο χτυπούσαν για να το φτιάξουν πιο στενό που το έλεγαν τσαπώνι. Το πύρωναν, το χτύπαγαν και τούδο κατ' το σχήμα. Με το ξυλάφι ήβαλαν την άκρα της σκαλίδας, απ' τη φαρδιά της στη μεριά απάνω στο καμίνι, μέσα βαθιά στα κάρβουνα και ένα κομμάτι ατσάλι, μικιό, σε βέργα, τ' άφησαν καλά για να βραστούνε. Κι ο Ντίδε, ό,τι ήταν σχεδόν αυτά να λιώσουν, με το ξυλάφι ήβγαλε και κράτα τη σκαλίδα ορθή από την πλαθιά μεριά, απάνω στο αμόνι. Καλά την κράθια σταθερή και ο παραγιός τα τσάλι αργά-αργά προσεκτικά από τη φωτιά το βγάνει να κάμουν την ατσαλωσά, δύναμη να τσιδώσουν. Με το ξυλάφι τα κουμπά στην κόψη της σκαλίδας και κόλλησαν τα μέταλλα από το βρασμό απούχαν. Με το σφυράκι ο παραγιός δύο-τρεις σφυριές χτυπάτο, Μετά λοχέρι, μαλακά, τα δυο γεννήκαν ένα. Μετά ό,τι περίσευγε τσιβίτσας απατσάλι, με ένα κοπίδι το κόψε απάνω στο αμόνι. Πιάνει τη λίμα, τσίρσηξε την κόψη της καλύδας, να τη λιμέρνει γλίγορα κι απ' τσι δυο μεριέτζες. Αφού γίνει η ατσαλωσά πάλι μέσα στο καμίνι, βάνει την ατσαλόβεργα και μόνο το τσαπώνει και τσίκαμαν ατσαλωσά από την άλλη μπάντα. Τέλος, πάνω στα κάρβουνα ήβαλαν τη σκαλίδα να βράσει λίγο κι ύστερα να κάμει τη βαφίζεις. Τη βγάζει και την κράτανε απάνω στο αμόνι. Με το στελιάρι του σφυριού στην κόψη της σκαλίδας το τρίψε και πετάχτηκαν σπίθες πολλές τριγύρω. Κατάλαβε πως έτοιμη ήταν και τη βουτάει με το ξυλάφι στο νερό μέσα σε ένα μπουγέλο. Εσκλήρινε το σίδερο καθώς και η αντοχή του, στην ώρα του την έφτιαξε ως τούπε τη σκαλίδα. Μεσόκοπος, μαυριδερός, πάντα μες στη μουτζούρα, ψηλός με δυνατό κορμί και δύναμη στα χέρια. Επάλευγε ο λιμερνής στο σίδερο να δώσει το σχήμα που θέλε αυτός και το έκανε εργαλείο. Καλέσθητος που πρόσφερε σε όλα τα γυροχώρια και στο χωριό του προπαντός έργο στην κοινωνία. Τα εργαλεία ο χαρτιάς που χρησιμοποιούσε ήτανε διάφορα σφυριά, βαριά και βαριοπούλα, τη μέγενη που σταθερή την είχενε στον πάγκο, ψαλίδια, λίμες διάφορες, μουχρέδες και ζουμπάδες. Κοπίδια μικρομέγαλα διάφορα κολαούζα, με αυτά τσιβίδες ήφιαχνε καθώς και παξιμάδια. Τζιμπίδες διαφορετικές, τανάλιες και τρυπάνια. Με αυτά εκατασκεύαζε μέσα στο χαρτιβιό του, στα μόνη με το φυσερό καθώς και το καμίνι, του γεωργού, του μαραγκού, του μιλονά, του χτίστη, του σωμαρά ντένε και τζι, μα και του πετροκόπου, του πελεκάνου, πεταλά και σε πολλούς ακόμη, όλα τα εργαλεία τους για τη δουλειά που θέλαν.

Όλους τους στέλνει προσοχή. Φαίνε το δεν το φαίνε. Μα κι όλοι ένα ευχαριστώ στο τέλος του το λένε. Ο Ράφτης. Μπρέσι, κοντό δεν τρέπεσαι. Σάικα, δεν θωρίστο. Ο σαν τον τζίφτο επάντοκες με τούτανά τα ρούχα. Ελιώσανε απάνω σου 25 χρόνους που το κουστούμι του τον έφοργε στο γαμπρίκιο. Απ' τα πολλά πλησίματα κοντίναν οι μπατζάκες, επάχινες κι ο κύλιδος συγκρατημό δεν έχει και κάθε λίγο το κουμπί, το σπάτο και το χάνεις. Χρονιάρες μέρες έρχονται, σκόλες των Χριστουγέρων και από όλοι τον Αγιάντονιού που έχω με πανηγύρι και καταφτάνουν στο χωριό πολλοί πανεγυριώτες. Πώς να σε δουν στην εκκλησά έτσι να σουλατσάρεις όλοι οι ξένοι και οι δικοί που σε ως άντολέτσο. Γρήκαμε ήδη αύριο στο σύντεκνο του Γιώργη να πας να συνονοηθείς κουστούμι να σου ράψει. Πέτου για τα πληρωτικά πως έχουμε βεντέμα, λάδι αν θέλει γη λεφτά να του το ξεπλερώσεις. Καλά, άσε με ήσυχο και μη με δαιμονίζεις, τα νεύρα ή σπασές μου τα. Και κάθε ντύς και ντάει με το τροπάρι ετούτο ναι έχεις με ζαλισμένο. Τα χέρου αν είμαστε καλά δά του το παραγγείλω. Κι ως τσίπαινε επίαινε δύο βήματα κοντά τα. Αφού χαιρετηχτήκανε το ύφασμα διαλέγει κι είπε του ως τα γιαντονιού δά του το ξεπληρώσει. Απ' το λαιμό του ήβγαλε ο ράφτης τη μεζούρα, έτσι αλοίσε λέγανε το μέτρο οι ραφτάδες. Πρωτάρχιξε το μέτρημα πρώτα από το σακάκι. Από τον ώμο αρχινά και παίρνει του το μάκρος και την περίμετρο πήρε τσιπλάτης και τους στήθους. Από τον ώμο εμέτρανε ως τον καρπό τσιχέρας που λυγισμένη του πένε τη χέρα να την έχει. Του σακακιού το μέτρημα ετέλεψε και από εις ήπιασε του πατελονιού τα μέτρα να του παίρνει. Μέτρησε την περίμετρο, τσιμέσεις και τη γράφη, μετά το μάκρος που φτάνε ίσα με τα παπούτσα. Ύστερα εσωτερικά του μέτρησε το μάκρος και εστομερή εμέτρησε γύρω-γύρω το πλάτος και τέλος τα οπίστια ίσα με το καβάλο. Με υπομονή ο σύντεκνος ό,τι του λέει κάνει και αυτό σε ένα τετράδιο όλα τα μέτρα γράφει. «Σύντεκνε, τελέψαμε, είτε θα σε κεράσω». Μπα θες να πιείς και μια ρακή καφέ ή πράγμα άλλο. Να σε καλά μπρε σύντεκνε, έρχομαι από τον ντουκιάνι, μόνο που θέλω να μου πεις πότε θα έρθω για πρόβα. Έλα το μεσοβδόμαδο, θα ρω έτοιμος θα είμαι. Διπλόπλωσε το ύφασμα στον πάγκο από πάνω, με τσικαρφίτσες το πιασε να μην του ξεγλιστρίξει. Ήβαλε τη στραβόρυγα και μάσπρο σαπουνάκι, εμέτρα και σημάδευε κύκοβε με ψαλίδι. Ως έκοψε το ύφασμα διπλάταν τα κομμάτια, μετά τα συναρμολογή που τρύπωμα το λέγαν. Παίρνει βελόνα και κλωστή βάνει τη δαχτυλήθρα και με μεγάλες βελονιές ένωνε τα κομμάτια. Αφού όλα τα τρύπωσε σακάκι πατελόνι, ο σύντεκνος του ήρθενε μπρόβα για να του κάνει. Το βάλε και το τρύπωμα εξήλωνε όπου είχε, ατέλειες κι ήταν στενό και τούβανε καρφίτσες, κι όπου αυτό πλατήτανε πάλι το καρφιτσόνι. Όπου πρέπει το τρύπωνε, και στο γιακά, στο πέτο, ήβαλε ύφασμα σκυρό που το έλεγαν καρίνα. Στο πατελόνι πιο λεπτό, γύρω από το ζανάρι, που ήταν αυτοκόλλητα, με σίδερο τα κόλλε. Αφού τα τρύπωσε κι αυτά, του ξανακάνει μπρόβα, κι όπου βρίσκει ατέλειες εξανατρύπωνέντα. Μετά στη ραπτομηχανή που ποδοκίνητη ήταν, όλα εγαζωθήκανε και οι κλωστές κοπήκαν. Όπου υπήρχαν ραφές όλες σικαρικώνει να μην ξεφτά το ύφασμα που η ραφή αφήνει. Τη ράβει με ψηλή κλωστή και με λιανή βελόνα. Κάρβουνα από την παρασιά το σίδερο γεμίζει με το καπάκι ανοιχτό, το κράθι από το χερούλι. Πέρα δόθε το πήγαινε, τα κάρβουνα να ανάψουν για να πυρώσει η πλάκα του να ομορφοσιδερώσει. Το σίδερο ήταν έτοιμο, η πλάκα πυρωμένη, δε λόγο εσιδέρωσε ραφές και πατελόνι. Στο πάγκο πάνω ήβαλε το ξύλινο καμπούρι, ύψος στα 10 εκατοστά, στο μάκρο στα 30. Το κουζινέτο πάνω του ήβαλε μαξελάρι, πολύ σκυρό το μάκρο του θα ήταν 50 πόντους.
πάνω σε αυτό συντέρωσε ζωνάρι και σακάκι. Μετά πιάσε το μπασκαρό, μικρό κουζινετάκι, μες στη μανικοκόλληση το βάλε και αρχίζει να συντερώνει και από κιά, κι όλο συντέρωσε το. Φέρνει τη φόδρα και αρχινά κομμάτια να την κόβει στα ίδια μέτρα ακριβώς που κόψε το σακάκι. Εφόδρα ρε, συντέρωσε και τα κομπιά του βάνι, το τέλειωσε, είναι έτοιμο και το κρεμά στον τοίχο. Ο ράφτης χρησιμοποιεί βελόνες, τη μεζούρα, μικιό μαγνήτη που κολλούν στο μάζωμα οι καρφίτσες, τη μηχανήρα ψήματος, το μπάγκο, τα ψαλίδια, τρίγωνο και στραβόρυγα, καρφίτσες δαχτυλίθρες, κλωστές πατρών που στάμπαρε στο ύφασμα απάνω. Το κουζινέτο, μπασκαρό, το ξύλινο καμπούρι, σίδερο, σημαδόπετρα ή μικροσαπουνάκι και σακουλάκι που βάζε καρφίτσες δαχτυλίτρες.

0: Όλο το σπίτι το κλείνε, πόρτες και παραθύρια. Τα έπιπλα κι ας του χρωστούν, μα δε χαλά χατήρια. Ο μαραγκός ή ξυλουργός. Αχ, και φεύγει άνοιξη, το καλοκαίρι μπαίνει και κάψες αρχινίξανε και ψιόζα τσιβαστάξει. Εδώ θα ανοίξουν οι δουλειές, θα πέσουν μαζωμένες, κήπος, θέρος, σταλόνισμα. Μετά έρχεται το τρίγος, μα δόξα να έχει ο Θεός, έχουμε την υγειά μας. Καλά πηγαίνει ο καιρός και φέτος αλαβάρι. Ήντα λες και του λόγου σου, θαρώ πως ήρθε η ώρα να κάνουμε παραγγελιά ένα καλό τραπέζι, τετράγωνο, του μαραγκού. Γιατί έχουμε ακόμη, ετούτον έτσι είναι μικιό και μπλιό δε μας ευάνει. Πρέπει εδώ τον κοπελιό χώρια να το σεστρώνω, γιατί εμεγαλώσανε και μπλιό δεν έχει τόπο. Ντρέπομαι κι όταν έχουμε πράμα πανεγυριώτες, να βγάνεις ποταμάσκουλα την πόρτα να την κάνεις τραπέζι με τα τρίποδα, Θεέ μου την καταδιά μας. Για δε μιλείς αλλά είσαι, θωρείς το κιαπατό σου. Ήντα να κάμει, είπε το ναι, στου μαραγκού πηγαίνει. Γεια και χαρά, ξάδερφε, στο σπίτι ήντα κάνουν. Καλώς το ναι, όλοι καλά. Μα ήντα καιρό σε φέρνει, από πάει αξάδερφε, κοντό πράμα γυρεύγεις. Εγώ και οι αξαδέρφοι σου λένε να μας εσάσεις ένα τραπέζο γλίγορα, τετράγωνο το θέμα. Εσυμφωνήσα την τιμή και ο μαραγκός αρχίζει. 25 κατοστά τέσσερις στάβλες παίρνει, στο μάκρος μέτρο τσίκοψε με σάρακα μεγάλο. Αρχίνηξε σιγά σιγά να φτιάχνει το καπάκι. Ορθές οι στάβλες ήβαλε στο μάκρο σε ένα μπάγκο και εργαλείο ήπιασε που το έλεγε γκινήσι. Με το γκινήσι ίνιζε στις τάβλες μέσα στη μέση μικιό αυλάκι όμοιο από κορφή σε πάτο που γκινησά οι μαραγκοί όλοι το στην ελέγαν. Αυτό ήταν απαραίτητο στις τάβλες να ενώσει. Με ένα πινέλο άλυψε την γκινησά με κόλλα και τρεις λωρίδες ήκοψε όλες στο ίδιο μήκος, κόντρα πλακέ και τσίβαλε μέσα να εφαρμόσουν, καλύβοντας την κινησά και ένωσε τσιτάβλες. Με το βιδόνι τσίσφιξε όλες καλά να δέσουν οι τάβλες και να κολληθούν σιγούρα μεταξύ τους. Μετά τσινώνει όλες τους, σφίγγει με το Δαβίδι. Αφού κολλήσανε καλά και ένωσε το καπάκι, πιάνει την πλάνη τη μικρή ροκάνη την ελέγαν. Ήρσηξε και ροκάνιζε από πάνω το καπάκι, όπου πρέπει κι όσο πρέπει, καλά το κατασταίνει. Του στόκαρε τσι εγκοπές και το γυαλοχαρτίζει. Παίρνει το μέτρο και κόψε με σάρακα καδρώνει να φτιάξει ομοιόμορφα του τραπεζού τα πόδια. Τάσιωνε, τα καθάριζε με τη μεγάλη πλάνια, όλα τα τετραγώνιασε όμοια μεταξύ τους. Επήρε σμήλα και σφυρί τσίρσηξε να ανοίγει στο πάνω μέρος του ποδιού δύο μικρά αυλάκια να χωνευτούν να δέσουνε οι πλαϊνές οι τάβλες. Κόλλα στα αυλάκια ήβαλε πάλι με το πινέλο, εχώνεψαν και κόλλησαν τέσσερις ίδιες τάβλες στο πλάτος 10 εκατοστά και δέσαν με τα πόδια. Αφού στεγνώσαν, κόλλησαν και γίνηκαν σιγούρες, απάνω επροσάρμοσε στα πόδια το καπάκι. Κάτω τσιγύρος πλαϊνές τσιτάβλες και το δένει. Εστερεώθηκε καλά, μάλι δουλειά αρχίζει. Σφυρί και ένα λεπτό ζουμπά, πιάνει μετά και χτύπα, τσιμπρόκες ποτσικεφαλές και πιο βαθιά τσιμπήγει. Πιτίδια τσιεστόκαρε και το κενό καλύβει. Με το σκαρπέλο και σφυρί αρχίζει να χαράσει γύρω διάφορα σχέδια στου τραπεζού τα πόδια. Με ένα ψηλό γυαλόχαρτο πέρασε το τραπέζι, καλά το γυαλοχάρτησε και σκούπισε τη σκόνη. Σε ένα δοχείο με νερό όχρα καφέ ταράσι, με λίγη όχρα κίτρινη και τίμασε το χρώμα. Με σφουγγαράκι άλυψε, έβαψε το τραπέζι και ως στέγνωξε καλά καλά εγυαλοχάρτιζε το. Τέλος βερνίκι άχρωμο. Το πέρασε τρεις τρώσεις, το τέλειωσε, εγυάλισε και όμορφο χρώμα επήρε. Τα εργαλεία ο μαραγκός που χρησιμοποιούσε ήταν συνήθως ο ζουμπάς σκεπάρνει τα σφυράκια, τρυπάνει λίμες ξυλοφάς πλάνιες μικοί μεγάλοι, σκαρπέλα, σμήλες, σκεπαρνιά, σάρακες στο κινήσι, Δαβίδι, μέτρο προπαντός και στο αυτή μολύβι. Προσοδοφόρο επάγγελμα, με υπομονή μεγάλη, φτιάχνει καλλιτεχνήματα με κόπο και μεράκι. Το σπίτι όλο το κλείνε, παράθυρα και πόρτες, έπιπλα όλα του σπιτιού. Τραπέζα, πιατοθήκες, σκάφες, σοφράδες και σκαμιά, σκαφίδια λιχνοστάτες, κασέλες, κρίνια όμορφα, ντουλάπες, καναπέδες, κουταλοθήκες διάφορες, ντουλάπια, πλήστρες, ράφια.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και πληγεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχή και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιην και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρεσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσυσε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με αιτία αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και

0: το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

καταστρεφόμουν, ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσησαν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκαταλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίον μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν το οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως η άλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπις ασύ, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθεί είναι πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τους ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με πει κατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου εγκυερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι Κρίστον το έλεό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και

0: Ότι σε πλειστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσαι όσο ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης αμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρης αμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών μη λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφο, όνου και εμνήστης αίτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντώ με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμηνοι οφθαλμοί μου εις θένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθήτη ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπον σου επ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών εμάκρυνον αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρε αυτού ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Υιόν της φυλάσσωσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάτων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον, Κύριε, δόν εν υπορεύσον ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσεις με εγγύη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα τους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πέστης άνων την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμης, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Ικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώνων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της πόλεως και νήσου ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των δίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Πλεόντων, αδιπορούντων, ασούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των

0: Στέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσεν και του Κυρίου μαθήτριεν και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασεν εις Αποστόλης καυχόμενε έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος ή για έρθει Χριστός ο

με, ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και ερήθρης βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας και έρωνε βιγγελίσω και της ενάδη. Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή των έροντα την αμαρτίαν του κόσμου και

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σου παραγία σε χράνου υπερπλημένη σε δόξου θεσμίσιμον Θεοκόντου. Και η Παρθένου Μαρία και τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστώ το Θεό.

Άδεσον, ώρα ήγε έρθει ο και προπάθους και ρίξα στην έγερσιν. Αληθώς, ανέστη Χριστός ο Θεός, της

ότι συνήγυρα στον κόσμο σου ότι Αναστάση της η Χριστέ ο Θεός ημών έθραψα σε ενισχύ του θανάτου το κράτος έδειξα σε ελεήμων την Ανάσταση πάση διότι

άγγελος προσευθέ και το τεσμυροφόρης, είδετε ημις των τάφων και ίσθητε ο σωτήρ γάρεξαν έστι του μνήματος.

σου. Μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σώτερε νικούντο. Αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τη μετά νεκρών των ζώντα λογίζεστε.

0: Λαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Στον Αγίο Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόψου δεσμήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξα θέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκύρη των Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: νους παρευθείς ο πρόδρομος εκ της γαστρός προσεκίνησε.
1: Έτυχε τι ανηρήνη του Κυρίου.

0: Αμήν. Επαρθέντα σε ειδούσε η Εκκλησία επί σταυρού των ήλιων της δικαιοσύνης, έστι εν τη τάξη αυτής, οικότος κραυγάζουσα, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ανελήλυτας τα πάθη μου θεραπεύσον, επί σταυρού το πάθη της ακράντου σαρκός σου, είναι κόνε χώρε σας. Διώσει κραυγάζομεν, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Αναμαρτήτου ο θάνατος γεγευμένος, ζωοποιούται σώματος του σου επαξίως, δέσποτα νενέκρωτε. Ημείς δευόμενση, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Απειρογάμος εκείησας ο Παρθένε και μετατόπων όφθης παρθενεύουσα πάλιν. Όθεν ασυγεί τις φωνές, το χαίρεσι δέσποινα, πίστη αδιστάκτο κραυγάζομεν. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, νοερός την άρη των θείαν βουλήν, της εκ της Παρθένους αρκώσεως, σου του υψίστου, ο προφήτης Αβακούμ, ακικώς εκράβγαζε, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, νενομοθετημένος, όν Ισραήλ σε Χριστέ τον νομοθετήσαντα, Θεόν ουκέγνο, αλλός άνομον σταυρό παρανομών, προσέπηξεν, ο νομοθεσίας ανάξιος. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, είτε θεωμένη σου σώτερ ψυχή, άδου θησαυρούς, προνομεύσασα, τα σαπεώνος συνανέστησε ψυχάς, το ζωηφόρον σώμα δε πάς την αυταρσίαν επήγασε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σε την αϊπάρθενον και αληθή πάντες Θεοτόκον δοξάζομεν, ειν προετύπου το Θεόπτη Μωυσή, ακαταπλέκτος πάναγνε, βάτος το πυρί ομιλήσασα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, ρίζας και μελάγριον όψων τερπνών, ίστιες μακάριε πρόδρομε και τα σακρίδας, εκαμπύλου δε τριχών στολήν επιμφιένισο, υπέρα λουργίδα βασίλειον. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, τον δημιουργήσαν τα λόγο, το παν πάση γεωργών μάκαρ ίγκυλας, ούτως γαρεστήν οτοπτίον εν χειρή κατέχων και την άλωνα μάλα διακρίνων ως δίκαιος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύπνον σεις ουκέδοκας μάκαρ σοφέ, όμασιν ως άσαρκος ένδοξε, ούτε κροτάφης εις ανάπαυσιν σαρκός, έως σου οποδόμησας οίκον σε αυτόν Θείου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ρίσεις πέρας έλαβε του Αβακούμ, επισή παρθένε πανίνεται, και γάρ εξόρους κατασκίου ο Θεός εξού ήλτες αρκούμενος, πλάνης τους βρωτούς εκλυτρούμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Σύ, Κύριέ μου, φως εις τον κόσμο ελίληθας, φως Άγιον επιστρέφων, εξοφόδους αγνίας τους πίστη ανυμνούντασε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Σύ, Κύριε προσγύν, συμπαθός κατελίληθας, σύ ύψωσα στην πεσούσαν των ανθρώπων ουσίαν, εν ξύλο αναρτώμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Σύ ήρας μου Χριστέ των τεσμάτων το έγκλημα, σύ έλυσας τα σωδήνας του θανάτου ικτύρμων τη Θεία Αναστάση σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σε όπλων αραγές κατεχθρών προβαλόμεθα, σε άγκυραν και ελπίδα της ημών σωτηρίας Θεών υφεκεκτήμεθα. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, μερίς μου η Κύριε και δόξα του προσώπου σου, ζήγαρ Κύριε εξ κόκκους της αγνίας, μόνος ερίστο θεογνωσίας φωτή, και εν σύ προσεύξομαι Χριστέ, δόρισε τον δούλο σου την ειρήνη ως εύσπλαχνος. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, εδέξα το όλον σε άδεις ο άφρον στόματι, ξύλο γαρπαγέντα σε αθρίσας, λόγχιν ηγέντα άπνων των ζώντα Θεών, ψηλών ελογίσαν των βρωτών. Έγνω πειρατής δε σου την ισχύν της θεότητος, δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, λιθέντα φιλάνθρωπε σου των ναών του σώματος, τάφος μερισάμενος και άδης, άκοντες άμφο δίκας εισπράττονται, ομέν των Αγίων σου ψυχάς, σώματα δε έτερος εκπέμπων να θάνεται. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ουδούνιν τα πλήρωτη του προφήτου του πρόορισης, σίγαρα πυρόγραμμα παρθένε έσκησε μήτρα των ερυπάντων Θεών, και κάτω κασάφη των μειών πάση της ημούσουσε, τη μερίδιν βραβεύοντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Ισχύν του πνεύματος, ενδεδημένη σου άντοξε, πάση την ανεβόα στις παρούση, μετανοείται η δου αξίνησα φως των δέντρων, προς ρίζαν κείτε νυν, τέμνουσα τα άκαρπα, τα δέστλα εκαθέρουσα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, την γλώτα νος άλπιγκα έχων Κυρίου πρόδρομε, εβήχωσε φώνη στις παρούσιν. Εγώ εν είδα την ειν βαπτίζω ημάς, ο πίσω μου δε άλλος ισχυρός βαπτίζων ελεύσετε, εν πυρείτε και πνεύματι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ο Θείος προέφησε προφήτης, ήξη Κύριος, άγγελος αυτού δε προπροσώπου, στέλλεται τρίβους προετοιμάζουν αυτού, ως σώσει λαών τον απειθεί και κατασκευάσει εν εις Θεού κλήρων Άγιον, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδί υφερόμενος τη μητρική ο πρόδρομος, τη παρθενική ως έγνο ένδον, τον τούτου κτίστην φρικτός φερόμενον πνεύματι Αγίου Φωτιστής, ένδοθεν εσκύρτησε και πεσόν προσεκίνησε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου, Κύριε, πίσω σοι μεταφωνείς εν αίσεως, Κύριε, η Εκκλησία βοάσει εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη, το δίκτον εκ της πλευράς σου ρεύσαν διέματι. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου, Κύριε, ανήλθες εν σταυρό δυναστείαν ζωσάμενος και συμπλακείς το τυράννο ως Θεός εξύψους κατέραξας, τον Αδάμ δέα ητή το παλάμι ανέστησας. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου, Κύριε, ανέστης εξαστράπτων ωραίος εκτάφου Χριστέ, και διεσκέδασας πάντα τους εχθρούς τη Θεία σου δυναστεία και τα πάντα ως Θεός εκροσύνης επλήρωσας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο θαύματον απάντων θαυμάτων και νότερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέποντα, απειράνδρωση λαβούσα ού και στενοχώρησεν. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, η ζάλη σωτήρ των στεναγμών δεινός κοιμαζωμένη βυθίζει με, της απογνώσεως εν το βυθό αλλά δέομαι προφθάσεις ελεήμων ρίσε και σώσομαι. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, δίνει ξεφάριγκα ο Άδης και καταπέπτω καίμε και ψυχήν επλάτινεν ο άφρον. Αλλά ο Χριστός κατά βάσα νίγα για την ζωή μου ως φιλάνθρωπος. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, εάλλω ο θάνατος θανάτω, ο γάρθανόν ανέστη αυθαρσίαν μη υπεδωρημένος. Εμφανιστής γυναιξή προσθέγγεται την χαράν δε ο θάνατος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, αστέκ του Θεότητος χωρίων, η καθαράν ειδής σου αναδέδεικτε ο Θεοτόκε. Ή αδεός ουρανών τα τάγματα ατενήσε ούδε δίνεται. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, προσέλα ως πονηρότατος απήκετο πειράζων και φάσκονση, σύ ο Κύριος, αυτός δε έφης, ουκ έγωγε, άλλος δε στην ως ήξη, ο πίσω πρώτος μου. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ρευστής εγώ πέλο φύσεως, ως έρχεται δε ο πίσω μου άρευστος, πέλη και άχρονος. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλας άδου συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Ανέστη τριήμερος.
0: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδότην τριήμερον εκτάφου και πύλας του θανάτου σήμερο συνθλάσαντα τη δυνάμη του θανάτου. Τη δυνάμη τη αυτού τον Άδην τε νεκρώσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα, ημίσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βόντες, ένων εκτενός, αυτός γαρος μόνος κρατεός Θεός και δεσπότης ανέστη

Τη 30η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θαυματουργού Φαντίνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι εξ μάρτυρες, οι εν μελιτινοί εν τη θαλάσσι βληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

έχουν προς εαυτάς, της αποκυλής ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσι ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ειν γαρ μέγας φόδραν, και προσελθούσε εις το μνημείον είδον νεανίσκων καθήμενων εν

είχαν αυτόν. Αλυπάγετε, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ, έφυγον από

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμεν, Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρός Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων οκείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά, ενώ το κόσμο διαπαντός ευλογούντες των Κύριων. Υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρών χαρυπομείνας δήμας.

Δώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβαψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Αλεξάνδρου Ιωάννου, Παύλου του Νέου, των Πατριαρχών εν Κωνσταντινού Πόλεως, ό,τι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Και τεύομεν σε μόνε πολυέλεε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

Μια περικοπή μας περιέγραψε, αγαπητοί αδελφοί, ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Μια από αυτές τις ιστορίες που συνήθιζε να διηγείται ο Χριστός προκειμένου να διδάξει τους ανθρώπους. Και η σημερινή περικοπή εντάσσεται σε αυτές που θα λέγαμε περικοπές της Βασιλείας του Θεού. Χρονικά αυτή την περικοπή διηγήθηκε ο Χριστός και φαίνεται όταν διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο από το οποίο προέρχεται, λίγο μετά αφού του εξέβαλε τους εμπόρους από τον ναό, που ως γνωστόν έκανε φραγγέλιο με σκηνά, τους εξεδίωξε, τους έβγαλε έξω, αναποδογύρισε τα τραπέζια τους και αυτό φυσικά εξόργησε τους γραμματείς και τους φαρισαίους και το ιερατείο του ναού. Αυτοί όμως ήταν και οι ακροατές της περικοπής αυτής που μόλις ακούσαμε. Και όλα αυτά γίνονται λίγο πριν από το πάθος του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν τους διηγείται για κάποιον οικοδεσπότη ο οποίος φύτευσε ένα αμπελώνα, τον περιέφραξε γύρω τριγύρω για να τον προστατεύσει, έφτιαξε και ένα πατητήρι, έκτισε και ένα πύργο και έφυγε μακριά και έδωσε τον αμπελώνα σε γεωργούς να τον φροντίζουν και να τον καλλιεργούν. Και όταν ήλθε ο καιρός της συγκομιδής των καρπών, έστειλε απεσταλμένους ζητώντας το μερίδιό του. Αλλά οι γεωργοί τους απεσταλμένους τους έπιασαν και τους χτύπησαν πολύ άσχημα. Μετά ταύτα στέλνει άλλους απεσταλμένους, περισσότερους αυτή τη φορά. Αλλά και πάλι οι γεωργοί έπραξαν το ίδιο. Άλλον τον χτύπησαν, άλλον τον σκότωσαν, συμπεριφέρθηκαν με πολύ βίαιο και ανήθικο τρόπο. Στο τέλος, ο οικοδεσπότης εκείνος στέλνει τον ίδιο του το γιο να παραλάβει το μερίδιό του από τους καρπούς του αμπελιού, σκεπτόμενος ότι τουλάχιστον το γιο μου θα τον σεβαστούν. Αλλά μόλις είδαν οι γεωργοί εκείνοι τον γιο του οικοδεσπότου, λένε αυτός είναι ο κληρονόμος, ας το σκοτώσουμε και ας το αρπάξουμε την περιουσία. Και θέτει ένα ερώτημα Χριστός: όταν έρθει ο Κύριος εκείνος ο οικοδεσπότης, τι πρέπει να κάνει στους γεωργούς? Οι ίδιοι μη αντιλαμβανόμενοι ότι αυτούς εννοούσε, του λένε κακοί είναι και με κακό τρόπο πρέπει να τους βγάλει από τη μέση. Και ο Χριστός καταλήγει με μια φαινομενικά άσχετη φράση με όλα τα προηγούμενα. Λέει λοιπόν στους γραμματείς, στους φαρισαίους, στο ιερατείο, στην εξουσία γενικότερα και τη διανόηση της εποχής εκείνης. Δεν διαβάζεται ποτέ στη γραφή ότι εκείνο το λίθο, την πέτρα που την απέρριψαν οι χτίστες, αυτή η ίδια πέτρα έγινε ακρογωνιαίος λίθος, έγινε αγκονάρι πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το υπόλοιπο οικοδόμημα. Φυσικά όλα αυτά που είπε ο Χριστός είναι συμβολικά και μεταφορικά, προσπαθώντας όπως πάντα να οδηγήσει τους ανθρώπους σε μετάνοια και στην τοποθέτησή τους σωστά έναντι του Θεού. Το αμπέλι που φύτεψε ήταν ο περιούσιος λαός. Έβαλε και φραγμό τον νόμο και τον έδωσε στους γεωργούς
εννοώντας τους γραμματείς και τους φαρισαίους, για να φροντίζουν την πνευματική πρόοδο του λαού του. Και κατά καιρούς έστελνε απεσταλμένους, τους προφήτες και δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι όμως ήταν δυσάρεστοι, γιατί φανέρωναν την αλήθεια και έδειχναν την πνευματική τους γύμνια και φτώχεια και το πόσο μακριά ήταν αυτή η γεωργοί, δηλαδή αυτοί που είχαν την ευθύνη της πνευματικής προόδου και προκοπής του λαού του Θεού, πόσο μακριά ήταν και ότι ουσιαστικά δεν είχαν σχέση με το Θεό και γι' αυτό ήταν δυσάρεστοι και γι' αυτό και όλοι σχεδόν οι προφήτες κατέληξαν τη ζωή τους με βίαιο τρόπο, τους σκότωσαν ο ίδιος ο λαός τους. Άλλο τον λιθοβόλησαν, άλλο τον πριώνησαν, άλλο τον έπνιξαν, όλους τους έβγαλαν από τη μέση με βίαιο τρόπο. Και στο τέλος, όταν ήρθε και ο Κύριος του Αμπελώνος, ο Υιός του Κυρίου του Αμπελώνος, δηλαδή όταν ο Λόγος του Πατρός σαρκώνεται και γίνεται άνθρωπος, ούτε αυτόν σεβάστηκαν, αλλά τον οδήγησαν σε φρικτό, ατιμωτικό, μαρτυρικό θάνατο, πιστεύοντας ότι θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται την περιουσία του οικοδεσπότου εκείνου, την άμπελο που φύτεψε η δεξιά χείρ του Πατρός, όπως είπαμε και εμείς προηγουμένως στην ευχή και η ηκεσία προς τον Κύριο, που τον παρακαλεί ο αρχιερέας να περιποιηθεί το αμπέλι αυτό, το νέο Ισραήλ, την εκκλησία δηλαδή όλους εμάς, το οποίο φύτεψε με το δεξί του χέρι. Και το ερώτημα που θέτει ο Χριστός είναι τι πρέπει να τους κάνει, και αυτοί, επειδή ακριβώς δεν αντιλήφθηκαν, έδωσαν την απάντηση ότι η λύση θα είναι η βία. Η βία. Με βίαιο τρόπο να τους ξεπαστρέψει. Αυτή η περικοπή όμως δεν δείχνει την πορεία του Ισραήλ μόνο. Δείχνει την πορεία όλης της ανθρωπότητας και του κάθε ενός από εμάς, θα έλεγα. Γιατί αυτό που προσπάθησαν και έκαναν στο σαρκοθέντα λόγο του Πατρός, στον Χριστό, στον Κύριο και Σωτήρα μας, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, το έκαναν και αργότερα και το επαναλαμβάνουν σχεδόν σε κάθε εποχή οι άνθρωποι. Βλέπετε, στις μέρες μας ο άνθρωπος δεν προσπάθησε να σκοτώσει τον Χριστό. Ο Χριστός δεν υπάρχει σωματικός ανάμεσά μας. Προσπάθησε να σκοτώσει γενικότερα την ιδέα του Θεού. Και γι' αυτό είδαμε τον περασμένο αιώνα σπουδαίους κατά τα άλλα φιλοσόφους να λένε ότι ο Θεός πέθανε. Δεν υπάρχει Θεός. Και ο σύγχρονος άνθρωπος έβγαλε τη ζωή του τον Θεό. Αποχριστιανοποίησε την κουλτούρα του. Αποιεροποίησε τη ζωή του. Απομακρύθηκε από τον Θεό. Ολόκληρη η Ευρώπη που ήταν χτισμένη πάνω στο θεμέλιο του χριστιανισμού, τι είναι σήμερα? Ένα τίποτα. Έχασαν τα πάντα. Δεν ξέρουν που πάνε. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Δεν ξέρουν τι Θεό λατρεύουν. Δεν ξέρουν τι πρεσβεύουν. Φτάσαμε στο σημείο ο δυτικός άνθρωπος να λέει ότι δεν είμαι άνθρωπος, είμαι κατσίκα, είμαι γουρούνι, είμαι κότα και πρέπει να πάω να αρρωστήσω στον κτηνίατρο ή να μου συμπεριφέρονται ανάλογα. Αυτά είναι τα απότοκα του αποτολμήματος της φωνεύσεως, γενικά της έννοιας του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει σκοτώσει τον Θεό δεν είναι τίποτα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να περιμένει τίποτα και όλα του επιτρέπονται κατά τη γνώμη του να τα κάνει. Και όταν πήραν στα χέρια τους οι άνθρωποι την κληρονομία, τον κόσμο αυτό, είδαμε τι έκαναν και τι συνεχίζουν να κάνουν. Ο αιώνας που μόλις πριν μερικά χρόνια έληξε, ο 20ος, ήταν ο πιο φωνικός και αιματηρός αιώνας στην ιστορία της ανθρωπότητας.
και συνεχίζομαι και στις μέρες μας. Αμετανόητοι, μη έχοντας διδαχτεί τίποτα, μη έχοντας καταλάβει τίποτα, συνεχίζομαι να χύνομαι αίμα αθώο, να βιάζουμε πραγματικά και κυριολεκτικά αυτή τη φύση που μας έδωσε, αυτόν τον πλανήτη που μας έδωσε ο Θεός. Μη σεβόμενοι τίποτα, κανένα άνθρωπο, ούτε νέο ούτε γέρο, ούτε μικρό ούτε μεγάλο, ούτε αγόρι ούτε κορίτσι. Όλοι είναι αναλώσιμοι. Γιατί? Γιατί έχω αντικαταστήσει τον Θεό και την έννοια του Θεού με τον εαυτό μου, με το εγώ μου, με τα θελήματά μου, με τις επιθυμίες μου, και γι' αυτό πορευόμαστε έτσι όπως πορευόμαστε. Παρόλα αυτά, επειδή ο Θεός μας είναι μόνο αγάπη, δεν συμφώνησε ουσιαστικά με την απάντηση των Φαρισαίων ότι η βία είναι η λύση. Δεν επεμβαίνει βιαίως να ξεπαστρέψει κανένα άνθρωπο, αλλά δίνει μια άλλη προοπτική. Μιλάει λοιπόν για αυτή την πέτρα την οποία πέριψαν τότε οι άνθρωποι, αλλά αυτή η πέτρα έγινε ο κραγωνιαίος λίθος ενός νέου οικοδομήματος που λέγεται Εκκλησία. Και αυτή η προοπτική που δίνει πλέον ο Χριστός, ο Θεός, είναι ο Αναστάς Κύριος. Αυτός είναι η λύση. Ο αναστημένος Χριστός είναι η λύση. Και το πώς εγώ και ο καθένας από μας και η ανθρωπότητα ολόκληρη τοποθετείται έναντι του Χριστού, του Αναστάντος Χριστού, και πώς πορεύεται στη ζωή του με γνώμονα τον Αναστάντα Χριστό και όλα αυτά που ήρθε και προσέφερε και συνεχώς προσφέρει στην ανθρωπότητα μέσα από το Σταυρό, το πάθος και την Ανάστασή Του, ότι μας αποκαθιστά στη θέση την οποία είχαμε. Ας κάναμε όλα αυτά τα φρικτά εγκλήματα και λάθη, ο Χριστός μας περιμένει να σταθούμε δίπλα Του. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, εμείς πού θα σταθούμε? Δίπλα στον Αναστάντα Χριστό, ακολουθώντας την προοπτική που μας δίνει, ή θα σταθούμε δίπλα στο Σταυρό, όπως στάθηκαν οι Εβραίοι, οι στρατιώτες και όλοι αυτοί οι οποίοι τον εκλέβαζαν? Μήπως και εμείς είμαστε ένας από αυτούς? Το αναρωτηθήκαμε, διερωτηθήκαμε ποτέ αυτό το πράγμα? Μήπως και εγώ με τον τρόπο μου τίθεμαι μετά των σταυρωτών του Χριστού και αυτών των οποίων απέρριψαν τον ακρογωνιαίο λίθο και αυτών οι οποίοι θέλησαν να κατάσουν την κληρονομία του Θεού Πατέρα? Ας αναλογιστούμε λοιπόν, αδελφοί μου, ας ψάξουμε μέσα μας και ας πάρουμε τις σωστές και ανάλογες αποφάσεις. Πού θέλω να σταθώ εγώ και ποια είναι η θέση μου στην ζωή αυτή, στην ιστορία και στον Αναστάντα Χριστό δίπλα? Και εύχομαι όλοι μας να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις μετά από προσευχή και νηστεία, μετά από όριμη σκέψη, αφήνοντας στην άκρη το εγώ μας, αφήνοντας στην άκρη τις επιθυμίες μας, αλλά να ακολουθήσουμε με ταπείνωση τον Χριστό, ο οποίος ήρθε σε όλους να μας προσφέρει τη Βασιλεία Του. Και εύχομαι αυτή την οικειότητα με τη Βασιλεία του Θεού, γιατί αυτό σημαίνει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, να την αποκτήσουμε και να την απολαύσουμε ήδη από αυτή τη ζωή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πανευγενίου και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος, Ειρηναίου αρχιερέως του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοφλήστου ημών στρατού, πάντων ημών των προσελθόντων εις την θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτη, και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών

αδελφών ημών των έναν άγγες θλίψες οι ασθενείες όντων και του ελέους του Θεού επιδεωμένων και των ασυλλεπωμένων και εργαζομένων της θεραπευτηρίας της χώρας ημών. Των αδελφών ημών των σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών και πυροπλήκτων των απανταχού της γης, περιγείες των δούλων του Θεού Αλεξάνδρας, Μαρίας, Αλεξάνδρας,

των αρχιερέων, των αρχιερατευσάντων, τι πάλε ποτέ διαλαμψάσει, επισκοπή γνωσού, Τιμοθέου Προκοπίου των αρχιερέων, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και νεγενιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής αγώση του έθνους ημών πάλετε και πεσχάτων. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών και ον έκασος κατά διάνοιαν έχει για των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Μεθοδίου Χριστοφόρου Γεναδίου Καλλινίκου Κυρίλου Τίτου Σοφρονίου Αρσενίου Γρηγορίου

Παναγιώτου Ευαγγέλου Κωνσταντίνου Αγγελικής Εμμανουήλ Ευαγγελίας Σοφίας Άργυρης Μαρίας Χαριδήμου Εκατερίνης Θεοφίλου Κυριακής Αλεξάνδρου Νικολάου Μαρίας Νικιστράτου Παντελεήμονος και Αρτεμισίας Πρεσβυτέρας

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων, εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στετέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν.

συμφέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε στο μονογενήσιο του πνευματίσου του Αγίου υπερπάντων ονίσμων και ονοκίσμεν, των φανερών και φωνών ευεργεσιών των εισημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη εν εκ των χειρών μεταξύ κατηξίζω και τη υπεριστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων των χειρών τη Σεραφή. Τη Απτέρικα που είμαι τα μετάρση, Απτερωτά.

0: άφεση αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής

0: Θερημών, ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον και ελέησον,
0: Κύριε. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών
1: αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και των δούλων του Θεού Εμμανουήλ Αλεξάνδρας, Αλεξάνδρου Παναγιώτου, Βαρβάρας, Τηλιανής, Μαρίνου και Γεωργίου, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην ίσον ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρών, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ύλων ευμενή και ευδιάλακτου γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον το Θεόν φωνή της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο σωτήρι μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ηλαίους ηλαίους γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως σου των Αγίων. Οικετεύομες επρόζεκτον πίσω τη δέηση ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωή ημών Κύριε και το κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

του Κυρίου δεηθόμεν. Έστωτα πολύ έλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμων και εξ αυτών πεντάκης κλείους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνον και το έλεον. Και πλήθυρον αυτά εν τη πόλη ταύτη, εν τη σύκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασουν. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ευλογών του ευλογούντα, οι Κύριε, και αγιάζουν του επισήπε πειθώτα, όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξουν, αγίασουν του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξω τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπει ημά του, ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τι Εκκλησίε σου τη ιερεύση, τη άρχουση νημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: και έλεος αυτού έλθε φημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού τον Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων.

0: μνήμην επιτελούμεν και του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χριστοστόμου, ούτην Θεία Μυσταγωγία τελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσου και σώσου εμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλημέρα αδελφοί μου, βοήθειά μας, η χάρη της Θείας Λειτουργίας, ο Αναστάς Κύριος να ευλογεί, να αγιάζει τη ζωή μας και ο πρόσφατα εορταστής Άγιος μας Απόστολος Τίτος, πρώτος Επίσκοπος Κρήτης, ο και Πάτρωνας ημών, να είναι πάντοτε βοηθός και παραστάτης μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Ταπεινής καταγωγής και χωρίς υψηλή κατάρτιση, αλλά διαλάμποντας με τις αρετές και τα αποστολικά χαρίσματά του, ο Άγιος Αλέξανδρος κρίθηκε άξιος να χρηματίσει βοηθός του Αγίου Μητροφάνη, Αρχιεπισκόπου Βυζαντίου, με την ιδιότητα του πρωτοπρεσβύτερου. Μετά την νίκη του Αγίου Κωνσταντίνου επί του Λυκίνιου, ο Αυτοκράτορας διοργάνωσε ρητορικό αγώνα μεταξύ του Αλέξανδρου και των εθνικών ρητόρων του Βυζαντίου. Όταν ένας από τους φιλοσόφους κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο ότι νεοτέριζε σε θέματα θρησκείας, ο Αλέξανδρος στάθηκε μπροστά του και είπε: «Σε διατάζω, εν ονόματι του Χριστού, του μόνου αληθινού Θεού, να σωπάσεις». Και ευθύς ο ρήτορας βουβάθηκε, ενώ όλοι αναγνώρισαν τη δύναμη της αληθινής πίστης. Καθώς ο Άγιος Μητροφάνης ήταν άρρωστος και πολύ γέρος για να μεταβεί στην Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, στη θέση του και εξ ονόματός του πήγε ο Αλέξανδρος. Ιστορείται ότι μετά το πέρας της Συνόδου, ο Αυτοκράτορος Κωνσταντίνος ζήτησε από όλους τους θεοφόρους πατέρες που είχαν διαλάμψει εκεί να έλθουν στην Κωνσταντινούπολη, που μόλις είχε ιδρύσει, για να την ευλογήσουν. Ένας άγγελος τότε παρουσιάστηκε στον Άγιο Μητροφάνη και του αποκάλυψε ότι πριν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό, μετά από 10 ημέρες έπρεπε να αφήσει διαδοχό του τον Αλέξανδρο. Οι πατέρες χάρηκαν με το νέο αυτό και μετά την κηδεία του Αγίου Μητροφάνη ενθρώνησαν τον Άγιο Αλέξανδρο ως πρώτο επίσκοπο της νέας πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας. Μετά τη Σύνοδο, ο Άγιος Αλέξανδρος, ηλικίας τότε περίπου 86 ετών, διακρίθηκε στην υπεράσπιση της Ορθοδόξου Πίστεως κατά των μηχανοραφιών του Αρίου και των ομοφρόνων του, ενώ μερικοί αναφέρουν ότι έκανε αποστολικά ταξίδια στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, καθώς και στα νησιά, για να κηρύξει την πίστη της Συνόδου της Νικαίας. Όταν ο Άριος κλήθηκε στην Οικομίδια για να δώσει λόγο για την πίστη του, κατάφερε να εξαπατήσει τον Αυτοκράτορα, υπογράφοντας μία ομολογία πίστεως, όπου αρκέστηκε να χαρακτηρίσει τον Υιό του Θεού γεννηθέντα προαιώνων. Ζήτησε τότε την επανένταξή του στην Εκκλησία και υπό την πίεση του Ευσέβιου Νικομιδίας, ο Αυτοκράτορας είδε με ευνοϊκό μάτι το αίτημά του και ζήτησε από τους επισκόπους που είχαν συνέλθει σε σύνοδο στην Τύρο να το εξετάσουν. Η σύνοδος αυτή, που αποτελούνταν κατ' ουσίαν από οπαδούς του Αρίου, στράφηκε σε άδικη κρίση κατά του Αγίου Αθανασίου, αντιμετωπίζοντάς τον ως μάγο θηριώδη και πρόξενο διχόνοιας. Ενώ ο Άγιος Αθανάσιος κατάφερε να αναχωρήσει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη, όπου ματέως προσπάθησε να εισακουστεί από τον Αυτοκράτορα, η σύνοδος προχώρησε στην καθαίρεσή του, που είχε ως κατάληξη την εξορία του στους Τρεβίρους. Ο Άριος προσπάθησε να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια, αλλά επειδή ξέσπασε στάση εναντίον του, ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε πίσω στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποκαταστήσει την κοινωνία του με τον Άγιο Αλέξανδρο. Ο Ευσέβιος Νικομιδίας και οι υποστηρικτές του άσκησαν κάθε είδους πιέσεις στον Άγιο Ιεράρχη και άρχισαν προετοιμασίες για την τέλεση λειτουργίας, στην οποία επρόκειτο να κοινωνήσει με τον αιρετικό. Ο Άγιος Αλέξανδρος κατέφυγε στο ναό της Αγίας Ειρήνης και γονατισμένος μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν μέρα νύχτα με δάκρυα λέγοντας τον Κύριο. «Αν ο Άριος πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία, άφησε το δούλο σου να απέλθει. Αν όμως ευσπλαχνίζεσαι την Εκκλησία σου και δεν επιθυμείς να παραδώσεις την κληρονομία σου στην τροπή, απόσυρε τον Άριο για να μην εκλειφθεί η αίρεση ως η αληθινή πίστη». Το Σάββατο, παραμονή της προετοιμαζόμενης τελετής, ενώ βρισκόταν στην αγορά, κοντά στη στήλη από πορφυρίτη που είχε ανεγείρει ο Κωνσταντίνος, ο Άριος ένιωσε έφνης επίγουσα φυσική ανάγκη που κατέληξε σε ρήξη των σπλάχνων του, με αποτέλεσμα να βρει ικτρό θάνατο στον απόπατο και να στερηθεί έτσι την κοινωνία και τη ζωή. Όταν έμαθε το νέο, ο Άγιος Αλέξανδρος ευχαρίστησε το Θεό όχι για το θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά επειδή είχε δείξει για μια φορά ακόμη ότι παρόλη την υποστήριξη της εξουσίας και των ισχυρών του κόσμου τούτου, η αίρεση δεν μπορούσε να υπερισχύσει τις αλήθειες της Εκκλησίας. Οι ταραχές ωστόσο δεν έπαψαν και ο Άγιος Αλέξανδρος χρειάστηκε να συνεχίσει τον αγώνα για την Ορθοδοξία. Εκοιμήθη εν ειρήνη λίγους μήνες μετά το θάνατο του Αγίου Κωνσταντίνου, σε ηλικία 98 ετών, για να λάβει στους ουρανούς την ανταμοιβή του για τους αποστολικούς του μόχθους.
εμπιστεύθηκε στον Άγιο Παύλο τη διαδοχή στον επισκοπικό θρόνο και στον αγώνα για την Ορθοδοξία.

Αν και δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιος από τους πατριάρχες με το όνομα Ιωάννης μνημονεύεται σήμερα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για τον Ιωάννη 8ο Ξυφυλίνο, που παρέμεινε στο θρόνο από το 1064 έως το 1075, έτος κατά το οποίο εκοιμήθη σε ηλικία 65 ετών. Καταγόταν από την Τραπεζούντα και μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε φίλος του Μιχαήλ Ψελού, χωρίς όμως να συμμερίζεται την έφεση του τελευταίου προς την νεοπλατωνική φιλοσοφία, η οποία έμελε να τον οδηγήσει στην αίρεση. Καθώς ήταν εγκρατής της νομικής επιστήμης, του εμπιστεύθηκαν τη διδασκαλία του δικαίου στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο, το οποίο ο Μιχαήλ Ψελός προσπαθούσε να επανιδρύσει. Μετά από άδικες κατηγορίες εναντίον του, προερχόμενες από κύκλους της αυλής, ο Ιωάννης υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την βασιλεύουσα και αφού έλαβε το μοναχικό σχήμα έζησε 12 περίπου χρόνια σε ένα μοναστήρι στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Κωνσταντίνου III Λιχούδη, κλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δούκα και παρά τις αντιρρήσεις του, χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε καιρούς ταραγμένους από την αύξουσα απειλή των Σελτζούκων Τούρκων, υπήρξε άνθρωπος της ειρήνης και της καταλλαγής και κατέβαλε προσπάθειες για μια προσέγγιση της Αρμενικής Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Ιωάννης έζησε όλη τη ζωή του σε μεγάλη πτωχία και με αγνότητα ήθους. Μοίραζε ό,τι είχε σε ελεημοσύνες, οργάνωνε δημόσιες διανομές τροφίμων και συνέβαλε στην κατασκευή ή ανακαίνιση πολλών εκκλησιών. Τέλωσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία, αδιαφορώντας για τις κριτικές που του απίφθηναν στο ζήτημα αυτό οι κοσμικόφρονες ιεράρχες και διέπρεψε στην ερμηνεία των δογμάτων και των ιερών κανόνων της Εκκλησίας.

Άγιος Παύλος ο Τέταρτος, ο λεγόμενος Νέος, καταγόταν από την Κύπρο. Ήταν αναγνώστης και διέλαμπε τόσο για τους λόγους όσο και για τις ενάρετες πράξεις όταν εξελέγει παρά τη θέλησή του Πατριάρχης τη δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 780, αφού ο Πατριαρχικός Θρόνος χείρευε επί μακρόν εξαιτίας της αιρέσεως της οικονομαχίας. Υπό την πίεση του φοβερού αυτοκράτορα, Λέοντος Τετάρτου του Χαζάρου, υποχρεώθηκε τότε να προσυπογράψει ένα κείμενο στο οποίο δήλωνε να μην αποδίδει τιμή στις εικόνες. Όταν όμως ο αυτοκράτορας πέθανε λίγο μετά τη χειροτονία του, υπαναχώρησε. Η αίρεση ωστόσο συνέχιζε να χύνει το δηλητηριό της και καθώς ο άρρωστος πατριάρχης ήταν ανίκανος να αντισταθεί σε αυτό, προτίμησε να παραιτηθεί από το αξίωμά του για να αποσυρθεί στη Μονή του Φλόρου χωρίς να προειδοποιήσει την τότε αντιβασίλισσα Αγία Ειρήνη. Μόλις πληροφορήθηκε αυτή και ο γιος της Κωνσταντίνος έκτος το γεγονός, μετέβησαν κοντά στον Άγιο Ιεράρχη και ζήτησαν να μάθουν το λόγο της παραίτησής του. Ο μακάριος Παύλος τους δήλωσε με δάκρυα: «Δεν έπρεπε να δεχθώ να προείσταμαι μιας εκκλησίας που διέκοψε την κοινωνία με τους άλλους θρόνους». Οι ηγεμόνες έφυγαν θλιμμένοι και πικραμένοι και έστειλαν κατόπιν σε αυτόν μία αντιπροσωπεία από πατρικίους και συγκλητικούς για να προσπαθήσουν να κάμψουν την αντίστασή του. Εκείνος τους είπε με σταθερότητα: «Αν δεν συγκληθεί μια οικουμενική σύνοδος για να διορθώσει το σφάλαμα που βρίσκεται ανάμεσά μας, δεν υπάρχει σωτηρία για σας». Καθώς τον ρωτούσαν για ποιο λόγο είχε δεχτεί να υπογράψει τον λίβελο του αιρετικού αυτοκράτορα, εκείνος αποκρίθηκε: «Γι' αυτό θρηνώ και αποφάσισε να διάγω εν μετανία, παρακαλώντας το Θεό να μην με τιμωρήσει που παρέλειψα να κηρύξω την αλήθεια από το φόβο της δικής σας μορίας». Εκοιμήθη εν ειρήνη 2 ή 3 ημέρες αργότερα, το 784 μετά Χριστόν, προκαλώντας μεγάλο πένθος στο παλάτι και μεταξύ των Ορθοδόξων, διότι όλοι τον θαύμαζαν για την αρετή του και την ευλάβειά του. Χάρη στην παρένεσή του και στη σταθερή αποφασιστικότητα της Αυτοκράτηρας και του Διαδόχου του Αγίου Ταρασίου, άρχισαν τότε οι προετοιμασίες για την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που έμελε να αποκαταστήσει την τιμή των Αγίων Εικόνων.

γιορτάζει αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 6 μαρτύρων των εν Μελιτινή. Μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Μνήμη του Αγίου Σαρματά, του εν τη ερήμου της Αιγύπτου ασκήσαντος. Με συμβουλή του Αβά Ποιμένος, ο Αβά Σαρματάς αποσυρώταν συχνά για 40 ημέρες στην πλήρη ησυχία. Με τους αγώνες του κατέκτησε τόσο μεγάλη αυτοκυριαρχία, ώστε όταν έλεγε στον ύπνο «Ήπαγε», αυτός έφευγε και όταν το έλεγε «Έλεθε», αυτός ερχόταν. Έλεγε επίσης «Προτιμώ άνθρωπο που αμάρτησε αλλά γνωρίζει ότι αμάρτησε και μετανοεί, από άνθρωπο που δεν αμάρτησε αλλά θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο».

0: του Οσίου Χριστοφόρου του εν Παλαιστίνη. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Φανδίνου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βριέννης της εν Νησίβη. Μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Ευλαλίου, Επισκόπου Λαπίθου εν Κύπρο, εν ειρήνη τελειοθέντος. Αναφέρεται ότι ο Άγιος Ευλάλιος ήταν επίσκοπος Εδέσης της Μεσοποταμίας την εποχή που ένας από τους διαδόχους του βασιλιά Αύγαρου αποφάσισε να καταστρέψει το Άγιο Μαναδηλίο. Ο Ευλάλιος κατέφυγε τότε στην Κύπρο παίρνοντας μαζί του το Τίμιο Λείψανο, χάρη στο οποίο κατόρθωσε να κοπάσει μια καταιγίδα κατά το ταξίδι του. Φτάνοντας στην αρχαία πόλη Λάπιθο ή Λάμπουσα, ίδρυσε εκεί μοναστήρι όπου φέρεται να κατέθεσε το Άγιο Μαναδήλιο και μια εικόνα αχυροποίητη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Φύλακος. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αλεξάνδρου του Σβύρ. Μνήμη του Αγίου Βαρλάμ, Μητροπολίτου Μολδαβίας. Μνήμη του Ενεγείης Πατρός Σιμών Ιωάννου της Ράσκα, Αρχιεπισκόπου Ρωμάν της Μολδαβίας. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 30 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 30 π.Χ., κατόπιν διαταγής του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Οκταβιανού, πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο Πτολεμαίος 15ος, περισσότερο γνωστός ως Κεσαρίων και Πτολεμαίος Κέσαρ, ο τελευταίος της δυναστείας των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο. Το 1918 αποτέλεσε το θέμα ενός ποίηματος του Κωνσταντίνου Καβάφη με τίτλο «Κεσαρίων».
1: Το 337 μετά Χριστόν φεύγει ειρηνικά από τη ζωή ο Αλέξανδρος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ονομαστός για την αρετή του. Ο Αλέξανδρος καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας και από μικρός αφιερώθηκε στον Θεό. Το 314 διαδέχθηκε το Μητροφάνη στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως και το 325 ήταν ένας από τους 318 πατέρες της Εκκλησίας που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας για την καταδίκη της αίρεσης του Αρίου. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Αυγούστου.
0: Σαν σήμερα, το 1826, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη προξενεί σοβαρές ζημιές και αποθεί τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στον κόλπο της Σμύρνης.
1: Το 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου, της σημερινής Λαμίας, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.
0: Σαν σήμερα, το 1922, διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως η Μέρα της Νίκης.
1: Σαν σήμερα, το 1931, ανακαλύπτεται στην Αθήνα το άγαλμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού.
0: Το 1941 ξεκινά η πολιορκία του Λένιγκραντ που θα διαρκέσει 17 μήνες.
1: Σαν σήμερα, το 1944, οι συμμαχικές δυνάμεις εισέρχονται θριαμβευτικά στο απολευθερωμένο από τους Γερμανούς Παρίσι. Την ίδια εποχή, ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται στο Βουκουρέστι.
0: Το 1963 η Philips παρουσιάζει για πρώτη φορά την κασέτα ως μέσο αποθήκευσης ηχητικών πληροφοριών.
1: Σαν σήμερα, το 1973 η Κένια απαγορεύει το κυνήγι των ελεφάντων και το εμπόριο του ελεφαντόδοντου.
0: Το 1991 το Αζερβαϊτζάν ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση.
1: Στις 30 Αυγούστου το 2006 στο Φανάρι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκλέγει παμψηφί Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας Κρήτης τον Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου Ειρηναίο Αθανασιάδη. Η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, ως πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, ίδρυσε 5 ειδικές συνοδικές επιτροπές για ένα φάσμα θεμάτων και προβλημάτων της σύγχρονης ζωής. Με πρωτοβουλία του έχει συσταθεί η μη κυβερνητική οργάνωση της Εκκλησίας Κρήτης «Φιλοξενία». Ενίσχυσε, στήριξε και αναβάθμισε τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, δημιούργησε τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Άνω Πόλης στην Ανώπολη Πεδιάδος, την Ομάδα Μοναχικών Ατόμων, εβδομαδιαίες συνάξεις νέων, το Γραφείο Επί των Αιρέσεων καθώς και το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το 2016 ήταν μέλος της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

ένας άρχοντας πήρε ένα μέρη μεγάλο, έφτιαξε την πατητήρη εκεί πέρα και έναν οικίσκο και τον έδωσε σε κάποιους γεωργούς να το καλλιεργήσουν και να το αποδώσουν το ποσοστό που όφυλαν να το αποδώσουν. Μια διαδικασία γνωστή στους αγροτικούς κόσμους. Αυτός ο άρχοντας λοιπόν καλή την πίστη έδωσε στους αγρότες το δικαίωμα στους γεωργούς εκεί πέρα να καλλιεργήσουν τα χωράφια του και να του δώσουν και κάτι από τους κακούς. Αυτοί όμως ήταν λίγο πονηροί. Μόλις πήγανε οι δούλοι του άρχοντα για να πάρουν τα γεννήματα που το αναλογούσαν, τους δίνανε, τους λιθοβόλησαν, τους διώξανε μακριά, με σκοπό να μην δώσουν τίποτε. Λες και ήταν δικό τους το χωράφι. Λες και ήταν δικό τους το αμπέλι. Έστειλε άλλους τα ίδια, στο τέλος λέει θα στείλω το γιο μου, τι θα κάνουν, θα φιλοτιμηθούν. Θα τραπούνε. Μόλις βλέπουν αυτοί οι κακοί γεωργοί το γιο του αφεντικού, σου λέει ευκαιρία. Θα τον σκοτώσουμε και θα πάρουμε όλη του την περιουσία. Και έτσι και κάνουμε. Και αναρωτιέται ο Χριστός που διηγείται αυτή την ιστορία. Τι θα τους κάνει αυτούς τους γεωργούς ο Κύριος όταν θα έρθει η ώρα να ζητήσει όλα τα οφειλόμενα. Κακούς λέει, κακός απολέσει αυτούς. Θα χαθούν με τον χειρότερο τρόπο. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία δεν κρύβεται τίποτε άλλο από όλη την ιστορία της θεϊκής οικονομίας. Αυτό το αμπέλι είναι ο κόσμος ολόκληρος. Οι γεωργοί που αναλάβαμε να το διαχειριστούμε είμαστε εμείς. Και τι κάνουμε, μας έστειλε προφήτες, μας έστειλε δικαίους, μας έστειλε ανθρώπους του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, για να δουν, τι ακριβώς κάναμε, αν κάτι καλλιεργήσαμε, αν κάποιους καρπούς είχαμε να αποδώσουμε και δεν είχαμε τίποτα. Και φερόμασταν πονηρά και θεωρούσαμε ότι κάθε έναν άνθρωπο του Θεού που σκοτώνουμε, τόσο το καλύτερο γλιτώνουμε από τον Θεό. Έτσι λοιπόν μας στέλνει τον Υιό του το μονογενή. Και τι λέμε, θα τον σκοτώσουμε και αυτόν. Και τον σκοτώνουμε και τον βάζουμε στο σταυρό. Αλλά πάνω στο σταυρό, θα δείτε στη βυζαντινή εικονογράφηση, δεν γράφει ίνβι, ειδό ότι Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, αλλά γράφει ο βασιλεύς της δόξης. Γιατί από το κεφάλαιο του σταυρού και μετά αρχίζει περίοδος νίκης, περίοδος δόξης. Και τι γίνεται, σκοτώνουμε τον Υιό του Θεού και εκείνος αναστέλλεται. Πεθαίνει που πιστεύει του σταυρού και γίνεται φανερά πλέον σε όλους εκείνος που καταργεί το θάνατο. Καταργεί το φόβο, καταργεί την αμαρτία, καταργεί το διάβολο. Και ουσιαστικά ο κόσμος ολόκληρος περιμένει την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει εκείνος να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Δεν διαβάσατε, τους λέει ο Χριστός ποτέ, εκεί που λέει ότι ένα λιθάρι που το αποδοκίμασαν, το πέταξαν, οι οικοδόμοι μακριά, τελικά αυτό το λιθάρι γεμάται εις κεφαλή γωνίας, το βάζουν σε περίοπτη θέση και είναι θαυμαστό στα μάτια όλων. Το ίδιο συνέβη και με τον Χριστό. Νομίσανε ότι τον σκότωσαν. Και εκείνος τους απέδειξε με την κατακυριαρχία του θανάτου, ότι αυτός είναι ο βασιλιάς της ζωής και του θανάτου. Εκείνος διακυβερνά τα σήματα. Οπότε, οι άνθρωποι αποτύχαμε να σκοτώσουμε τον Θεό. Και από εκεί και έπειτα οι άνθρωποι πάλι χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πήραν το μάθημα, σε αυτούς που προσκυνούν τον Τριαδικό Θεό, που πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού και στην παντοδυναμία Του, και σε αυτούς που επιμένουν με μια ψυχιατρικού τύπου αιμονή, θα λέγαμε, με μια δαιμονική αιμονή, να θέλουν να εξαφανίσουν τον Χριστό από την ιστορία. Να θέλουν να αμφισβητήσουν κάθε μορφή νίκης Του επί του θανάτου και της αμαρτίας. Κάθε μορφή παντοδυναμίας Του. Και όλος ο σύγχρονος κόσμος, ο οποίος κοίται δυστυχώς εις το πονηρό, τι θέλει να κάνει, να διαγράψει τον Χριστό από την ιστορία. Ού κανένα με τέτοιες γραφές,
θα μας ξαναπεί ο Χριστός. Λίθον όλα απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης και πανημονίας. Δεν το διαβάσατε αυτό, θα μας ξαναπεί. Και θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Μόνο που τώρα δεν θα έρθει σαν άνθρωπος απλός, άσημος και ταπεινός, να μην τον καταλάβουν, κρυμμένο μέσα στη σάρκα την ανθρώπινη. Θα έρθει ως Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, αλλά εν δόξη. Και θα έρθει και θα είναι φανερό σε όλους. Και θα σταματήσει αυτή η αιμονή των ανθρώπων να διαγράψουν τον Θεό από τη ζωή τους, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει αυτό το περιθώριο. Όλο αυτό που πρόκειται να γίνει είναι αυτό που περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι αυτό που έχουν μιλήσει όλοι οι Άγιοι Πατέρες και μας έχουν πει ότι θα έρθει, να είστε σίγουροι. Και όλο αυτό, επειδή μάλλον δεν είμαστε του Χριστού, αλλά είμαστε του εαυτού μας, μας γεμίζει από φόβο και ανησυχία. Αν ήμασταν, λέτε, άνθρωποι του Χριστού και ακούγαμε ότι έρχεται ο Χριστός, τι συναισθήματα θα είχαμε? Χαρά, αγαλίαση, προσμονή και προσδοκία, θα λέγαμε αμήν. Ναι, έρχομαι, Κύριε Ιησού, όπως λέει ο Ιωάννης. Αλλά επειδή φοβόμαστε, δεν μας νοιάζει ο Χριστός. Μας νοιάζει η τσέπη μας, μας νοιάζει το στομαχάκι μας, το αυτοκινητάκι μας, τα παιδάκια μας, που κι αυτό άσχημο είναι. Γιατί αν τα θεωρούμε παιδάκια μας, σημαίνει ότι σφετεριζόμαστε τα αγαθά του Θεού. Η οικογένειά μας, λες και δεν μας αξίωσε ο Θεός, αλλά μόνοι μας μπορούσαμε και μπορέσαμε και τη δημιουργήσαμε. Δυστυχώς λοιπόν γεμίζουμε από τρόμο. Πόρο απέχουμε από την κατάσταση των Αγίων και πρέπει να προσανατολιστούμε στο να πετάξουμε τον φόβο. Γιατί μας το έχει πει ο Χριστός. Το παιχνίδι έχει κρυθεί. Ο πόλεμος έχει κερδιθεί. Ο Χριστός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Χριστός είναι ο Κύριος των αιώνων. Είναι εκείνος που εγεννήθη και πανηγωνίας και έστει θαυμαστός εδώ θα λύσει μόνο. Εμείς το έχουμε καταλάβει. Ή τρέχουμε πίσω από τον κάθε φόβο. Και όχι είχαμε τις αρρώστιες, τώρα έχουμε τις ταυτότητες, μετά θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, παραμετά θα έχουμε κάτι άλλο και κάτι άλλο που θα μας πετάει σαν ένα κουκουμάκι ο διάβολος. Θα το ξερογλύφουμε όλοι. Ασχολιόμαστε με το κουκουμάκι και όχι με τον Χριστό. Σαφώς και θα αντισταθούμε στα σχέδια του διαβόλου και σε όσα μας φέρνει. Αλλά πώς, με τι φρόνημα? Με φόβο που δείχνει την έλλειψη σχέσης με τον Χριστό. Με πανικό που δείχνει ότι δεν προσδοκούμε τον Χριστό, αλλά θα θέλαμε να είναι δυνατόν σαν τους Εβραίους να έχει σαν ένας επίγειος βασιλιάς, να φτιάξει μια επίγεια αιώνια βασιλεία και να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ποτέ, μα ποτέ, ότι τον αγαπήσαμε. Να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ποτέ ότι είμαστε δικοί του. Έτσι απλά να έρθει να μας σώσει, να τρώμε και να πίνουμε καλά σε αυτή τη γη και ας περιμένει η αιωνιότητα. Τελικά τι χριστιανοί είμαστε? Τι έχουμε καταλάβει από το Ευαγγέλιο και τι θέλουμε να χτίσουμε στη σχέση μας με τον Θεό? Εχθές, δεν θα πω για σήμερα για τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Άνθρωπο της Κύπρου, έχουμε την ανακομή των Λειψάνων.

Τζιν Ρόουζ και είχε κάνει τα πάντα. Ό,τι φαντάζεται το νου σας, ό,τι αμαρτία μπορείτε να φανταστείτε, και τις φυσιολογικές και τις μη φυσιολογικές. Τόσο που λέει ο ίδιος δεν θέλει να σκέφτομαι το παρελθόν, γιατί έχει μόνο σκοτάδι και δυσοδεία. Και συναντάει τον Χριστό και τον αγαπά πιο πολύ από εμάς φαίνεται. Γιατί εκείνος του έδωσε τα πάντα. Παράτησε ειδονές, παράτησε χρήματα, παράτησε ουσίες, παράτησε φιλοσοφίες και θρησκείες, δεν ξέρω κι εγώ, μυστικιστικές, ανατολίτικες, και δόθηκε ολόκληρο στον Χριστό. Και πήγε και κοντάχθηκε σε ένα γέροντα Άγιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς. Και από αυτόν έλαβε κουράγιο, χειροτονία και έλειωσε το σώμα του στην άσκηση. Και δεν έδωσε τις βλεφάρες των νησταγμών για να κάνει τι, για να αναγγέλει στους Αμερικανούς της εποχής του ότι ήρθε ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός και ότι είναι ο Αναστημένος που θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και έβλεπε όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω και έλεγε αν σήμερα ερχόταν ο Χριστός, εμείς δε οι πρώτοι, λέει, θα τον κλείναμε στο τρελάτυπο. Δεν θα τον αναγνωρίσαμε πάλι για τον σωτήρα και τον ιδρωτή. Αυτός τον κατάλαβε κι ας ήταν Αμερικανάκι. Τόσο που όταν κοιμήθη σε νεαρή ηλικία, 48 χρονών περίπου πέθανε, από τις κακουχίες, την άσκηση και από ασθένειες, επί τρεις μέρες το σώμα του το είχαν στο φέρετρο, στο μοναστήρι που είχε εκεί πέρα στη Ρετζάινα, νομίζω λέγεται ένα μέρος εκεί πέρα. Επί τρεις μέρες, στην Πλατίνα, ναι, επί τρεις μέρες το σώμα του ήταν ολοφότυπο, σχεδόν χρυσό. Η όψη του ήταν ωραιότερη και νεανικότερη από ό,τι ήταν εν ζωή, με την άσκηση και την κόπωση είχε αλλοιωθεί, είχε γεράσει πριν την ώρα του. Και εξέπεμπε την αίσθηση της χάριτος και της Ανάστασης. Αυτή είναι η χριστιανία. Και από τότε έλεγε ότι είμαστε στον καιρό του Αντιχρίστου. Έρχεται, δεν είναι θέμα αν θα είναι σε 50-100 χρόνια, απλά τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Αλλά έρχεται και ο Χριστός, λέει, και ζούσε με την προσμονή του Χριστού. Αυτή την προσμονή να έχουμε. Και αυτή την βεβαιότητα ότι εκείνος είναι που είναι ο νικητής. Μην σας δουλεύει ο πονηρός ότι έχει το πάνω χέρι. Δεν έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι το έχει ο Χριστός και μαζί με τον Χριστό εμείς. Εσείς εδώ, κατά τον Απόστολο Πάπο, αν είστε χριστιανοί, είστε παντοδύναμοι. Πάντα ισχύει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το ενδυναμούνι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα κάνω αν έχω τον Χριστό που με δυναμώνει. Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για αυτό το λόγο και πολεμάνε τον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο πολεμάνε τους χριστιανούς όσο πιο καλοί χριστιανοί είναι και τους κυνηγούν, λαμπρό παράδειγμα οι Αγίοι μας. Γιατί ο χριστιανός σήμερα σύντομα θα φαίνεται ως ο μεγαλύτερος τρομοκράτης. Να μου το θυμηθείτε αυτό και να το κρατήσετε. Όχι έχουν πάρει τα όπλα σου και καλά. Ούτε ότι θα βάλει βόμβες. Γιατί θα είναι βόμβα η προσευχή του. Θα είναι βόμβα η παρουσία του. Θα είναι βόμβα η φωτεινή του παρουσία στα σκοτάδια του καιρού που έρχεται. Ας είστε με το φως και αξίζει να πάθουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Αρκεί να είμαστε μαζί του. Αν είμαστε με εκείνον και όλα θα τα ξεπεράσουμε και θα είμαστε με τη μεριά του νικητή. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και καλό και προκειμένο ενθουσιαστικό έτος. Να πω και κάτι. Εδώ στη γειτονιά μας και στην ενορία μας έχουμε και το μνημόσυνο της, είχαμε την κυρία Αναστασία. Την κυρία Αναστασία εδώ πέρα σκούπιζε τις εικόνες. Έτσι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος. Ήταν και λίγο ιδιόρυθμη στον τρόπο της πολλές φορές. Η κυρία Αναστασία πέρασε τη ζωή και στη χώρα του Χριστού μας, στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί είχε ζωντανή πίστη. Και είχε και αρετές που τώρα μπορούμε να τις πούμε δεν κινδυνεύει. Ξέρετε πόσες φορές έβλεπε τους Ζητιάνους που έρχονται εδώ πέρα και θα γίνει. Γιατί τα πήγαινε, τους έδειχνε φαινομενικά. Θα λέγε κανείς τι κακιά γυναίκα αυτή, σκληρή γυναίκα. Και μου λέει και εμένα, μάνα τα πάρει, σε έχουν πρίξει. Τι έχει, λέει, τράπεζα συνέχεια χρήματα να δίνεις. Και ερχόταν μια άλλη μέρα και μου δίνει ένα χαρτομάντιλο. Τι μου δίνει, λέω, τρελάθηκε η Τασία, λέω. Μου δίνει

το χαρτομάτιλο που σου πει στη μύτη τη, και είχε μέσα 1000 ευρώ. Δεν ήταν καμιά πλούσια. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε φτωχικά. Και ό,τι είχε, απλά ήξερε να το αξιοποιεί με τον δικό της τρόπο. Τέτοιους ανθρώπους βγάζει η Εκκλησία, που περνάνε από τον κόσμο και δεν τους καταλαβαίνει κανείς, αλλά τους έχει αναγνωρίσει ήδη ο Χριστός και τους έχει στα δεξιά του. Ο Θεός να τον αναπάρει. Στα δικά μας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: είχα αγκαλιά τη ρίζα τα σπεντά μου πετραγωγή στο βιολί στα γυαλί της πέρας μου πετραγωγή στο βιολί
1: Βούλα, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Βασίλη, ξέρω ότι δεν μιλάς πολύ εύκολα και είμαι πολύ χαρούμενη. Την πρώτη σου συνέντευξη.
1: Πρώτη.
3: Και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Πέτρα Βουβή.
1: Ναι.
3: Και έχω μια περιέργεια να δω πότε, πού, πώς γράφτηκε, την πρώτη αντίδραση του Ψαραντώνη όταν τ' άκουσε.
1: Μου είχε δώσει κάτι μαντινάδες ο Μιχαλόβας και μέσα στη μαντινάδες ήταν και Πέτρα Βουβή. Αυτοί τώρα μου φέρανε κάποιες εικόνες, εγώ ανεβαίνω και πολύ εδώ πάνω στα όρη. Και κάποια μέρα είδα εδώ πέρα τις ασφεντάμους που ήταν στις πέτρες και είχα αυτή την εικόνα να παίρνει. Μια μέρα στο σπίτι όπως έπαιζα έτσι το λαό του, μου βγήκε αυτή η μελωδία. Και μετά το ξεσάδωσε και μου λέω αυτό καλό μου ήταν. Από τη μαντινάδα δηλαδή με επηρέασε. Και βγήκε.
3: Υπάρχουν πολλές συνεργασίες με τον Ψαραντώνη.
1: Ναι, με τον Ψαραντώνη έχουμε κάνει 3 δισκάκια. 3 έχουμε κάνει και συνεργάτης. Και το πρώτο γλέντι που έπαιξα σε κοπέλι με τον Ψαραντώνη έπαιξα.
3: Σε τι ηλικία?
1: 17 χρονών, μικρός.
3: Ήταν εδώ στα Νόγια.
1: Ναι, στα Νόγια, ναι.
4: Στα λίμνα αυτά τα λιμνάκια.
5: Αυτά, αυτός είναι καντιφές. Αυτό είναι Δημητράκη, αυτό είναι ωραία φύρο, αυτό είναι το μοδάκι.
6: Στο Περαχώρι έβαλε παιδί σαν τον Τουντούλιο, δεν είχαμε.
7: Καλούτσικο.
6: Καλό παιδί, φιλότιμο, ευγενικό. Όλα τα καλά τα έχει.
4: Κυνηγούσε τα γλέντια μικρός.
6: Αμέ, γι' αυτό γίνηκε πασαδόρος. Γι' αυτό γίνηκε.
3: Όλα αυτά σου έχουν επηρεάσει την έμπνευση. Σου βγαίνει ένας ρομαντισμός παικτικά.
1: Ναι. Από εκεί έχω επηρεαστεί. Και από εκεί αυτούς τους ανθρώπους πήρα πολλά, πήρα από αυτούς τους ανθρώπους.
3: Ξέρανε να γλεντάνε τότε.
1: Ναι, βέβαια. Και να χορεύουν και όλα. Καλοί τραγουδιστές, όλα καλά.

0: Και πότε ξεκίνησε έτσι επαγγελματικά η μουσική, ενασχόληση, πόσα χρόνια μετράς τώρα?
1: 40.
0: 40 χρόνια. Πότε ξεκίνησες?
1: Από τότε ήμουν στο δημοτικό, άρχισα σιγά σιγά και να φανταστείς το πρώτο μου όργανο, τότε μια μπαραστήρα, μια σκούπα. Το πρώτο όργανο. Βιαζόμουν να φύγω από το σχολείο, γιατί είχαμε ένα ράδιο εκεί πέρα και έπαιζε κριτικά και ξέρω τι ώρα έπαιζε το μουσική. Τα κριτικά να μην τελειώσει το πρόγραμμα και έπαιρνα τη σκούπα. Και έπαιζε και μου λέει, μάλλον μου άφησε με τη σκούπα γιατί δεν έχω να πάρω άλλη πάλι. Κάτι στερά και έπαιζα. Ιστορία σου. Μετά πήρα το μαντολίνο με τα χίλια ζόρια. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα για να σου πω πώς το πήρα και τι έγινε. Και άρχισε μετά με τις παρέες. Από αυτούς τους ανθρώπους που κάναμε παρέες, σκανδάλες τότε, από αυτούς πήρα πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά ήταν οι συνεργάτες μου οι πρώτοι αυτοί. Σαν συνεργάτες.
0: Τι τότε ήταν δύσκολο δηλαδή να πάρεις μουσικό όργανο, γιατί μου λέτε?
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και πώς τα κατάφερες, έτσι σύντομα?
1: Πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δύσκολο να μάθεις. Γιατί δεν είχαμε τότε οδεία, δεν είχαμε τίποτα. Αν γλέβαμε καμιά νότα, ξέραμε πότε αρθεί. Τότε κάνανε κάθε Κυριακή γάμος. Όχι, που είναι τώρα γάμοι 2.000 άτομα, πιο μικροί γάμοι. Και ήξερα ποιος λιράρης έπαιζε, ποιοι λαγουθιέρες παίζανε. Και καθόμουν απέναντι ώρες, ατελείωτες, να δω ας πούμε σε ποια θέση πήγαινε ο λαγουθιέρης. Γιατί μ' άρεσε το λαγούτο, ρε παιδί μου. Και κοίταζα πού πήγαινε η θέση. Και την άλλη μέρα μου στο σπίτι, ο άνεμος ας πούμε, κράταγε το κομμάτι του Σκοραλούκα. Και πήγαινα σπίτι, εγώ μοναχώς να τρώω, να πολεμώ ώρες, ατελείωτες, να δω πώς πάει, τι κάνει, να μάθω. Έτσι μάθα.
0: Μόνος έμαθες εντελώς?
1: Μόνοι μάθαμε όλοι. Ούτε οδεία, ούτε τίποτα. Και δύσκολα να πάρεις και όργανο. Μου πήρε ένα μαντολίνο μετά από πολλούς καυγάδες.
0: Σε τι ηλικία και πώς τα κατάφερες?
1: Είχαμε και πολλά θέματα. Δηλαδή εκείνη την εποχή, όταν μάθανα εγώ, αν πέθανε εκεί στο Παραχώρι, που είμαι εγώ, αν πέθανε ας πούμε κάποιος, για 40 μέρες τότε δεν ανοίγανε τηλεόραση. Και εγώ είχα καημό. Γιατί ήθελα να παίζω. Και να μ' αφήνει η μάνα μου. Πού να παίξω, εδώ τηλεόραση δεν έπαιζε. Είχαμε πολλά προβλήματα. Αλλά μάθαμε όλες τις δυσκολίες. Έτσι ήταν και ωραίες εποχές. Πάρα πολύ ωραίες εποχές. Αλλά μάθαμε μόνοι μας στην ουσία. Δεν μας έδειξε κανείς.

0: και παράπονο, ένα φατμό πονό.
1: Για μένα είναι από τους καλύτερους μαντανολόγους η Γκρέτη. Από τους καλύτερους μαντανολόγους. Είχαμε και μια ιδιαίτερη θέση, μ' άρεσε ότι με πειράζω. Καμιά ώρα του έλεγα, έτσι γιατί είχαμε μια σχέση πολύ καλή. Του έλεγα, Γιώργο, καμιά μαντινάδα έχεις. Και μου έλεγε, τι νομίζετε πως είναι η μαντινάδα η Μαρούλια.
2: Ο Βασίλης είναι φίλος χρόνια.
3: Γεια σας.

και παράπονο, ένα φασμό χωμών.

που δεν μου βρεις αστιανό, αφού θωρείς και λιώνω. Πλάτη μου, αφού θωρείς και λιώνω. Για σένα, χιόνι για σένα, έχει ζυγεί.

χιόνι για σένα γίνηκα κι έλα να σ' ανταμώσω. Μουλάκι μου, έλα να σ' ανταμώσω.

βρίσκουνε, πλήθουνε του καλού καιρού. Του καλό κεριού οι κάψες και να λιώσω. Οι κάψες του να λιώσω.

0: Μπράβο μας.
1: Ο κόσμος της μουσικής είναι έτσι πως τον είχες ονειρευτεί όταν ήσουν ένα παιδί?
2: Όσο αφορά το δικό μου τη μουσική πορεία, εγώ ναι. Γιατί έχω συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες και νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός.
1: Είναι εύκολη υπόθεση το να επιλέγεις τον ερμηνευτή που θα τραγουδήσει ένα κομμάτι που όταν το έβγαλες εσύ, το έβγαλες και ήταν από την ψυχή σου. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου.
2: Εγώ με αυτούς που συνεργάζομαι, δηλαδή το να βγάλω ένα κομμάτι, καταλαβαίνω πάνω κάτω τι ξέρω τη χρειά του καθενός και πώς τραγουδεί, σε ποιο ταιριάζει. Δηλαδή όταν έβαλα την Πέτρα Βουβή, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στον Σαραντώνη. Όταν έβγαλα ένα άλλο που λέει χωρίς ταξίδια γνώρισα την ομορφιά του κόσμου, γιατί είναι μονοπαντιστή στα δύο σωματεία μου, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στο Βασίλη Σκουλά. Δηλαδή, ξέρω που. Και ό,τι με φέρει τη χαρά πήγε στον Ζαρογιώργη. Λέω έτσι, θα το πει ο Ζαρογιώργη αυτό.
1: Μια και λέμε για κομμάτια, θέλεις να μου πεις κάτι για τον αέρα?
2: Είναι ένα καινούριο κομμάτι που το έχει πει πάλι ο κύριος Σαραντώνης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.

0: Πώς φαντάζεσαι τώρα τον κόσμο που ζούμε μετά από λίγα χρόνια?
1: Πώς το
0: τον θέλεις να τον δεις?
1: Θα σου είπα. Μακάρι να μπορούσαν οι μυρίζες να πέσουν όργανα και άλλοι να βορεύουν. Οι ανθρώποι να μην έχουν άγχος όπως έχουν τώρα, έτσι είναι όλοι ζορισμένοι. Να μην έχουν άγχος, να έχουν τις δουλειές, τα νέα παιδιά έχουν πρόβλημα.
0: Τα νέα παιδιά θα μπορούσαν έτσι όπως έμαθες εσύ μόνος σου άμα να ξεκινήσουν.
1: Ναι, άμα έχουν όρεξη, ναι. Σίγουρα. Mm-hmm. Απλά να τους αρέσει, άμα δεν τους αρέσει, δεν πρόκειται.
0: Πότε ξεκίνησες να δημιουργείς μελωδίες και να γράφεις τα δικά σου κομμάτια?
1: Τώρα, να σου πω κανένα 15 χρόνια.
0: Θέλω να σε ρωτήσω όμως και για έναν άνθρωπο ο οποίος κυριαρχεί στα CD σου πάρα πολύ και στα γλέντια που παίζεις, Μιχαλόμπας.
1: Α, ο Γιώργης για μένα είναι από τους καλύτερους μαντενολόγους στην Κρήτη. Από τους καλύτερους μαντενολόγους. Και είχαμε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση, μ' άρεσε τον επηρεάσμα. Καμιά φορά του έλεγα, έτσι γιατί είχαμε μια σχέση πολύ καλή. Του έλεγα, Γιώργο, καμιά μαντινάδα έχεις. Τι μου έλεγε, τι νομίζετε πως είναι η Μεντελές Μαρούλια? Αλλά το θυμάμαι και μια φορά όταν ήρθε σπίτι, το πρώτο δίσκο που κάναμε, ο κόσμος που ονειρεύτηκα, και είχα γράψει τότε, είχα ακούσει τα κομμάτια μου στις μαντινάδες και ακούει μια μελωδία αυτό χωρίς ταξίδια, γνώρισε την ομορφιά του κόσμου. Γιατί είναι μονοπατιστής, δύο σωμάτια φωνή μου και να λαιλιάζει την ώρα που γελάς όταν δακρύζεις βρέχει. Και όταν κοιτάζει χαμηλά, η μέρα φως δεν έχει. Το είχε πει ο Βασίλης Κουλάς. Όταν άκουσε τη μελωδία, τον είδα και είχε μείνει έτσι. Του λέω, τι έπαθες? Και μου λέει, ρε, μου λέει, όταν το έγραψες, μου λέει, αυτό πού ήσουνα? Σου είχε φύγει τελείως. Εγώ τον πείραζα. Τι λέω, εδώ, Γιώργο, εδώ καθόμαστε. Αποκλείεται, μου λέει, να καθόσουνα.
0: Τον ταξίδεψε.
1: Ναι, ήταν ο Γιώργης για μένα από τους κορυφαίους μαντινολόγους.
0: Και μιας και μιλάμε για ταξίδια, θέλω να μου πεις για τα ταξίδια του νέου σχήματος που είσαι, ένα και ένα, ένα σχήμα το οποίο έχεις ταυτιστεί τελευταία, το έχεις αγαπήσει και έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο παρεάκι που κάνει πολλά ταξίδια, μιας και ο κόσμος θέλει να σας ακούει.
1: Μια μέρα μπορείς έτσι ιδέα, όπως καθόμαστε, χωρίς να το έχω στο μυαλό μου, έτσι, το είπα στα παιδιά, το είπα στο Βαγγέλη, το είπα στη Μαρία, στον Νίκο. Τους άρεσε η ιδέα και έτσι έχει προχωρήσει. Κάνουμε τώρα κάποιες συναυλίες, κάποια παιχνίδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πολύ ποικιλία μέσα. Κρητικά, χερμπέτικα, σμυρνέικα. Mm-hmm. Και μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, Μαρία, άμα ανοίξουμε έτσι την πόρτα της μνήμης και τρέξεις, ποιο τραγούδι ακούς?
1: Ποιο τραγούδι ακούω? Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο πω.
0: Γιατί σου ήρθε αυτό το τραγούδι στο
1: Γιατί μήνα. Η γιαγιά μου το μάθαινε κάτω από μία ελιά στο θερισμό. Αλήθεια. Πρόλαβα θερισμό, πρόλαβα αλώνι. Και θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν έτσι ξαπόστανε να ξεκουραστεί, μου τραγουδούσε Βέμπο, τη Ζαΐρα, του Τσιτσάνι, Μαντινάδες.
0: Κριτικιά είναι.
1: Κριτικιά, βέβαια. Και την Πάνω Χερσόνησο.
0: Και έδωσε τα πρώτα τσιβηματάκια.
1: Αυτή ήταν η αιτία, να ξέρεις.
0: Και μετά μεγαλώνοντας, πώς ξεκίνησες και το καλλιέργησες?
1: Σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Και με τα αδέρφια μου που ήταν και είναι και αυτά μουσική. Από ένα εσωτερικό, μια εσωτερική ανάγκη έκφρασης μάλλον.
0: Το ίδιο τραγούδι λες το γιος?
1: Του το έλεγα χθες, τον ανούριζα με αυτό συγκεκριμένα. Και του άρεσε πάρα πολύ, κοιμήθηκε αμέσως.
0: Δύσκολο πράγμα να είναι μια γυναίκα ερμηνεύτρια?
1: Όσο δύσκολο είναι να είναι και ένας άντρας ερμηνευτής.
0: Μια γυναίκα έχει την ευθύνη του παιδιού της όμως περισσότερο.
1: Βέβαια, για το παιδιού της και πολλών παιδιών από κάτω και πολλών παιδιών στο σπίτι. Σίγουρα είναι δύσκολο. Γενικά η ανάγκη έκφρασης πάντα έχει το τίμημά της.
0: Και θέλει πάρα πολύ δουλειά ή είναι έτσι απλό όπως το βλέπει κάποιος, ας πούμε? Βλέπω μια τραγουδίστρια και νομίζω ότι πιάσε, ας πούμε, το μικρόφωνο και ξεκίνησε. Φαντάζομαι ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Και έχει προϋπηρεσία πολλών χρόνων. Τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Τι μπορείς να πάρεις μέσα από τις εμφανίσεις, το τραγούδι, τις παρέες και όλο αυτό το ένα και ένα που δημιουργήσατε εσείς?
1: Μπορείς να πάρεις και μπορείς να δώσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό. Νομίζω ότι στο παρεδώσε είναι όλο το μυστικό. Η μουσική γενικά και όλο το ταξίδι νομίζω ότι σου δίνει μαγικές στιγμές. Σε καταλαβαίνει να νιώθεις που ανήκεις και που δεν ανήκεις κάποιες φορές.

0: Μαρία Κότη.
1: Τη Μαρία τι να πω τώρα.
0: Τι μπορεί να πει κανείς για τη Μαρία.
1: Μαρία την ξέρουν όλοι, είναι τις καλύτερες φωνές στην Τρίτη. Καλό παιδί τη Μαρία, πολύ καλό παιδί. Και της εύχομαι τη Μαρία σε ό,τι καλύτερο.
0: Είναι ωραίο να υπάρχει μια γυναικεία παρουσία σε ένα σχέδιο.
1: Βέβαια. Η Μαρία έχει... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια.

0: Η πιο ωραία ανάμνηση που έχει ζήσει μέσα από τις εμφανίσεις και το τραγούδι.
1: Πιο ωραία είναι πολλές, δεν είναι μόνο μία.
0: Κάποια που με ξεχωρίζει.
1: Μία κατάσταση θα περιγράψω καλύτερα, όχι μια συγκεκριμένη στιγμή. Όταν νιώθω ότι εδώ βρίσκομαι, αλλά είμαι και εκεί πάνω στα στενά. Και αυτό δεν είναι καθόλου ούτε ρομαντικό, ούτε αυτό που λέμε μεταφυσικό. Είναι μια κατάσταση πολύ φυσική, που τη νιώθεις όταν δίνεσαι ένα με την έκφρασή σου, με τη φωνή σου και κατά συνέπεια με την επαφή και με την επικοινωνία που έχεις εκείνη την ώρα με τον κόσμο που σε ακούει.

0: κάποιος ο οποίος είναι κάτω και σε ακούει να τραγουδάς μπορεί να συγκινηθεί, να του δώσεις χαρά, λύπη, συναισθήματα μπόλικα. Εσύ όταν έχεις ένα πόνο, όταν ερμηνεύεις ένα τραγούδι, ξεχνιέσαι από τον πόνο σου?
1: Φυσικά, τον πόνο και τη χαρά εκείνη την ώρα θα έλεγα ότι είναι σαν κάτι που λιώνει μέσα στην έκφραση και βγαίνει σαν ανάγκη προσφοράς μετά αυτό το πράγμα. Λιώνει, θα έλεγα ότι γίνεται ένα. Και αυτό δίνει τροφή, είναι τροφή. Έτσι είναι το λείπασμα για το τραγούδι, mm-hmm. για την έκφραση.

0: συνεχίσουμε και στους υπόλοιπους.
1: Το Βαγγέλη, σιγάρο.
0: Το Βαγγέλη.
1: Ο Βαγγέλης δεν παίζει με τίποτα. Το λέω έτσι, μου λέει, δεν κάνω πράγμα λίθλο. Ο Βαγγέλης είναι φοβερός.
0: Παίζει ωραία, αλλά δεν παίζει με τίποτα.
1: Πότε ξεκουρδίζει το μουδούκι στην αδειάλη. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός μουσικός και καλός τραγουδιστής.

Νίκος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που πολύπλευρος, που συνδυάζει διάφορες πλευρές. Έτσι, είναι βοσκός στα όρια. Είναι ένας από τους πιο ειλικρινείς και τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Βαθιά ψυχή και ωραίος άνθρωπος. Ο Μαρκάκης που παίζει σήμερα και ο Μιχάλης Σοκώτης. Είναι δύο μουσικοί και οι δύο είναι εξαιρετικοί κιθαρίστες και όχι μόνο, είναι και ηχολήπτης ο Κώστας. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές παλιότερα, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Μας έχει φιλοξενήσει πολλές φορές στο στούντιό του.

0: Βασίλης είναι φίλος χρόνια και είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ανθρώπου που συνδυάζει στη μουσική του την λαϊκή παράδοση, την παράδοση του τόπου του, με μια πιο μοντέρνα έκφρασή της. Γι' αυτό και οι δουλειές του το έχουν αυτό το στοιχείο. Και μια διάθεση μπαλάντας πολλές φορές, αν θα ακούσετε στα τραγούδια του.
1: Είναι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Είναι ιδιαίτερο.

0: Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα πούμε το κεφάλαιο, θα έβλεπα τα λάθη μου ως μέρος της ζωής μου. Εντάξει, αυτό είναι το κεφάλαιο με το οποίο θα μιλήσω. Εμείς συνήθως έχουμε μάθει να τρομάζουμε απέναντι στα λάθη. Είμαστε μια κουλτούρα η οποία είναι φοβική απέναντι στο λάθος. Γιατί από τη μικρή ηλικία σε επιβραβεύουν οι πάντες για το σωστό και σε απειλούν ή σε τιμωρούν για το λάθος. Οπότε είμαστε πολύ φοβικοί απέναντι στο γεγονός της αποτυχίας. Γι' αυτό και βλέπετε το τεράστιο άγχος των παιδιών μας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Που τα παιδιά καταραίουν, που τα παιδιά διαλύονται. Δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό που λέμε κουλτούρα του λάθους. Δηλαδή ότι το λάθος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της ζωής. Ότι το λάθος είναι μέρος. Δεν είμαστε εμείς από εδώ και από εδώ τα λάθη μας. Το όλον είναι ο άνθρωπος. Καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εμείς συνήθως, ακόμη και αυτοί που λέμε ότι έχουμε κάνει μια μορφή συμφιλίωση με τα λάθη μας, και πάλι τα βάζουμε από εδώ και εμείς από εκεί. Δηλαδή, από εδώ τα λάθη μου που δεν θέλω να τα θυμάμαι, δεν θέλω να τα ξέρω, που νιώθω ενοχές, που του απεκθάμπτω όταν άπεπτα άμυνες μου κτλ. Και από εδώ τα καλά μου, τα σωστά μου, τα λαμπρά μου, τα φωτεινά μου που τα περιφέρω, τα λέω, τα. Δεν λέει κανείς τα λάθη, λέει μόνο τα πολύ σωστά του. Έχουμε μια φοβερή ενοχή και μεγάλη ντροπή απέναντι στο λάθος μας. Αν κανείς όμως ανοίξει και δει τον Ευεργετινό της Εκκλησίας, το Μεγάλο Ευεργετινό, που είναι ένα βιβλίο αποφθεγμάτων από τη ζωή των πρώτων μοναχών της Αιγύπτου. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία της Αιγύπτου, ένα άλλο βιβλίο είναι αυτό πάλι. Αν κανείς διαβάσει το Αρχαίο Λαυσαϊκών, ένα άλλο βιβλίο, και διαβάσει το Αρχαίο Γεροντικό, όλα αυτά που είναι αρχαϊκά βιβλία του πρώην χριστιανισμού, θα δει ότι εκεί πέρα οι Άγιοι Μοναχοί και Μοναχίες, Αβάδες ή Αμάδες, δηλαδή Αβάς που σημαίνει στη γλώσσα αυτή πατέρας και Αμά που σημαίνει μητέρα, έτσι, θα δείτε ότι με έναν τρόπο πολύ ρεαλιστικό, υπαρξιακά ρεαλιστικό, φανερώνουν τις αποτυχίες τους. Μάλιστα σε σημείο που μπορεί να σας σκανδαλίσει. Σε σημείο σκανδαλισμού, δηλαδή, αν διαβάσει τον Ευεργετινό, τα πρώτα δικά κεφάλαια θα πει: Παναγία, όσο και εγώ μπορώ να την έχει μέσα. Τι κάνει με την αυτή. Τα μάτια του βγάζανε. Διότι περιγράφει με έναν πολύ ρεαλισμό τις πτώσεις των ανθρώπων.

τον μπορώ του ανθρώπου, τους ήρωες, τους υπερήρωες, αλλά έκρυβε, έκρυβε τελείως τις ανθρώπινες πλευρές τους. Γι' αυτό θα δείτε και σε βίους και συναξάρια της εποχής εκείνης δεν υπάρχουν πτώσεις. Υπάρχουν μόνο τα κατορθώματα. Αλλά αυτό όμως δεν είναι ανθρώπινο. Ανθρωπολογικά σε τραυματίζει. Διότι δεν είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου αυτή. Ο άνθρωπος ταυτοχρόνως και συγχρόνως είναι ικανός για την πιο ιερή και πιο βέβαιη πράξη. Και αυτό είναι ο άνθρωπος. Ο ίδιος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μια υπέροχη πράξη, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να κάνει και μια πάρα πολύ σκοτεινή πράξη. Η συνθήκη ανθρώπινη δεν είναι η τελειότητα. Οπότε, το γεγονός ότι, ξέρετε, οι περισσότερες ψυχικές ασθένειες πού εδράζονται πάνω. Σε αυτό ακριβώς το γεγονός. Ποιο? Της νεύρος τελειότητας. Δηλαδή, πότε έρχεται η ψυχική σύγκρουση στον άνθρωπο? Όταν συγκρούεται ο ιδεατός εαυτός μας με τον πραγματικό εαυτό μας. Δηλαδή όταν συγκρούεται αυτό που θα θέλαμε να είμαστε ή που μας έχουν πει ότι πρέπει να είμαστε με αυτό που είμαστε. Όταν λοιπόν συγκρούνται μέσα αυτά τα δύο πράγματα, γεννιέται η ενοχή και η ψυχική κατάρρευση. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτό το υπερεγώ, δηλαδή με το εγώ, δηλαδή αυτό που του έχουν πει ότι πρέπει να είναι. Καλό παιδί, έτσι, αλλιώς, το ένα, το άλλο, με αυτό που όντως είναι. Και εκεί έρχεται η πλήρη κατάρρευση. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό ο άνθρωπος. Οπότε αυτό το πράγμα είναι που σκοτώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός μιλάει για τη συγγνώμη. Η συγγνώμη τι είναι? Η συγγνώμη εμείς πώς την έχουμε κατανοήσει? Ως μια ηθική πράξη προσκοπισμού. Μια καλή πράξη. Η συγγνώμη όμως είναι βαθύτερο. Η συγγνώμη είναι συγχώρεση, δηλαδή είναι αγκάλιασμα της πραγματικότητάς μου και της πραγματικότητας του άλλου, όχι σε όρους ηθικής, αλλά σε όρους οντολογίας. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τα όρια μου, αντιλαμβάνομαι τα όρια του άλλου. Αντιλαμβάνομαι την ανθρωπινότητά του, την αδυναμία του, τα όρια, τις αντοχές του, τις δυνάμεις και δυνατότητές του. Και το συγχωρώ σημαίνει ότι τον χωρώ μέσα μου. Συγχωρώ σημαίνει κάνω χώρο μέσα μου να κάτσεις κι εσύ. Σε χωράω και εσένα. Σε συγχωρώ. Σου έχω ένα χώρο μέσα στην καρδιά μου. Και λέω, έλα πατέρα μου και εσύ να κάτσεις μέσα στην καρδιά μου. Και ας μην ήσουν τέλειος. Και ας με πλήγωσες. Γιατί κι εσύ ήσουν ένας άνθρωπος με τα ζόρια σου, με τις θλίψεις σου, με τις περιπέτειές σου, με τα βάσανα σου. Έλα μάνα μου και εσύ να κάτσεις μέσα στην άλλη πλευρά της καρδιάς μου. Έλα και εσύ να κάτσεις εδώ πέρα αδερφέ μου. Διότι όλοι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε είμαστε τραυματισμένοι, πληγωμένοι. Όλοι είμαστε θύματα θυμάτων ας πούμε. Εγώ πολλά χρόνια έλεγα για τον πατέρα μου ότι ξέρεις ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, ήταν αντάλλα. Σταμάτησα να το λέω όταν κατάλαβα ποιος είναι ο παππούς μου. Και κατάλαβα τι περάσει ο πατέρας μου. Είναι ο καημένος ο πατέρας μου, ας πούμε, κι αυτός. Όταν εγώ γεννήθηκα, πόσο χρόνο ήταν παιδιά ο πατέρας μου? Ήταν 30. Τι να σου κάνει κι αυτός? Ό,τι μπορούσε έκανε. Το καλύτερο έκανε ο άνθρωπος. Ό,τι μπορούσε έκανε για τα 3 αδέρφια που είμαστε. Έβγαλα το θυμό. Κατέβασα το σακί από την πλάτη μου που με βάραινε. Το κατέβασα το σακί. Ήταν πολύ βαρύ το σακί αυτό να το κουβαλάω μια ζωή. Ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου. Όλο φταίνει κάποιος, κάποιος φταίει, κάτι φταίει. Τίποτα, αναλαμβάνω την ευθύνη της ζωής μου. Το δώρο της ύπαρξης, το δώρο της ζωής. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος στη ζωή του πρέπει να διαχειριστεί τα λάθη. Ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι το λάθος είναι μέρος της ύπαρξής του. Είναι μέρος και κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο πρέπει να καταλάβουμε και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Μου έλεγε μια φορά ο γιος μου, πατέρα μου, λέει, έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Του λέω να χαίρεσαι. Μου λέει, μα τα έχω κάνει χάλια. Πάλι να χαίρεσαι. Μου λέει, τι να χαίρεσαι, μου λέει. Μα είναι χάλια. Μα να χαίρεσαι, διότι μαθαίνεις τη ζωή, αποκτάς εμπειρίες. Σήμερα είσαι εδώ, αύριο θα είσαι αλλού. Αυτά θα γίνουν εφόδια, αυτά θα γίνουν μαθήματα, αυτά θα γίνουν πύλες γνώσεως. Από εκεί θα μάθεις. Ο Χρόνης ο Μίσιος, ο μεγάλος μας αυτός σπουδαίος άνθρωπος, το γραμμά του, μακαριστός πλέον, έλεγε ότι το λάθος είναι η μουσούδα της ύπαρξης. Η μουσούδα της ύπαρξης, πώς θα μάθεις αλλιώς τη ζωή? Θα κάνουμε και χάλια, θα αποτύχουμε.
Θα αποτύχουμε, η αποτυχία θα μας οργανώσει.

γνώση. Η αποτυχία θα ξαναγίνει δύναμη, κεφαλτήριο. Ένας επιχειρηματής για να μπορέσει να επιτύχει θα αποτυχεί εκατοντάδες φορές. Εκατοντάδες φορές. Θα πάρει ρίσκα που δεν θα του βγούνε. Θα πάρει αποφάσεις που θα τον κάψουν. Και μέσα από εκεί μαθαίνει ξανά να θέτει πιο σωστά, πιο ρεαλιστικά τους στόχους. Θα ερωτευθώ, θα απογοητευθώ, θα ματαιωθώ, θα μάθω. Θα μάθω. Μπαίνω σε μία σχέση, σε ένα γάμο και βλέπεις στην αρχή, ας πούμε, συγκρούσεις, μαλώματα, φασαρίες. Έρχονται πολλά ζευγάρια και μου λένε καινούργια ζευγάρια. Μου λένε Πάτρικ, μου λέει μαλώνουμε. Λέω χαίρομαι πολύ. Αυτό είναι το νέο. Το νέο θα ήταν να μην μαλώνετε. Το νέο θα ήταν αυτό. Και μην ακούτε και μην παγιδεύεστε και μην μπαίνετε μέσα σε αυτό το μύθο ότι υπάρχουν ζευγάρια που είναι τέλεια, που είναι καλά, που είναι υπέροχα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η ανθρώπινη συνθήκη δεν έχει τελειότανες. Υπάρχει αγώνας, υπάρχει προσπάθεια, υπάρχουν όμορφες στιγμές, υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Υπάρχει πολύ χαρά, υπάρχει και δάκρυ. Και αυτό όλο το συναμφότερο ονομάζεται ζωή. Εκτός αν δεν θες να ζήσεις. Μπορεί απλά κρυφτείς. Μπορεί να αρνηθείς. Μου έλεγε κάποιος, εγώ πάντα λέω δεν ξαναερωτεύομαι. Λέω γιατί. Καταρχήν είναι στο χέρι σου να μην ερωτευτείς. Γιατί ο έρωτας δεν σε ρωτάει. Δεν σε ρωτάει ο έρωτας, έτσι. Γιατί αν σε ρωτούσε, δεν θα παντρευόμαστε, δεν παντρευτήκαμε ποτέ. Έτσι. Δεν σε ρωτάει. Μπαίνει στη ζωή σου. Σαν σύμφωνος, μπαίνει στη ζωή σου σαν αστραπή, μπαίνει στη ζωή σου ανεπάντεχα. Και αυτό είναι που φοβίζει και πολλούς, ότι είναι ανεξέλεγκτος. Ότι δεν μπορούν να τον ελέγξουν και τους φοβίζει. Γι' αυτό και φοβούνται πολύ τον έρωτα. Αλλά δεν είναι στο χέρι σου αυτό. Λέω γιατί δεν θα ξαναρωτηθείς. Μου λέει, διότι μου λέει, έχω πονέσει πάρα πολύ. Εντάξει, μπορεί να επιλέξεις να μην ξαναζήσεις. Γίνεται γι' αυτό. Σήμερα βλέπετε με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται. Και αυτό που λένε την αναβάθμιση του ανθρώπου, στην πραγματικότητα πάνε να φτιάξουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα έχει πόνο. Δεν θα έχει καμία σχέση. Δηλαδή, να φτιάξουν συστήματα που δεν πονάνε, να φτιάξουν έναν άνθρωπο σωματικά τέλειο, αυτό όμως δεν θα είναι άνθρωπος. Επανερχόμαστε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα στη ζωή δεν υπάρχει. Αν κανείς έρθει και σας πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ μου λέει φίλο δεν μαλώνε, είναι ψέμα. Ζευγάρι που να μην μαλώνει δεν υπάρχει. Θέλω να πούμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ότι μην παγιδεύεσαι σε αυτή τη φαντασίωση ότι κάπου υπάρχει το ιδανικό, το τέλειο, το απόλυτο. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα της ζωής. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Οπότε, λέει κάποιος, ας πούμε, μου λέει ο γιος μου και επανερχόμαστε στο εκεί πέρα, μου λέει, να μπορούσα να μην τα είχα κάνει αυτά τα λάθη. Του λέω, εγώ, να σου τα πάρω λοιπόν τα λάθη με ένα μαγικό τρόπο, ας πούμε, να στα αφαιρέσουμε αυτά τα λάθη, να μην υπήρχαν. Αλλά δεν θα είσαι εσύ. Δεν θα είσαι εσύ, θα είναι κάποιος άλλος. Δεν θα είσαι ο γιος μου. Θα είσαι κάτι άλλο. Θα στο πάρω από τα λάθη. Αλλά δεν θα είσαι εσύ. Όπως μια κοπέλα, το αναφέρω και μέσα στο βιβλίο αυτό, όπως σε μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη, μου λέει: Πάτερ, μου λέει, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, πάρα πολύ πληγωμένη. Είμαι μικρή ακόμη και όμως νιώθω σαν να σηκώνω ένα τεράστιο βάρος. Διότι πολλές αποτυχίες, πολλά λάθη, πολλές αμαρτίες, κουράστηκα. Γιατί να υπάρχει αυτό. Και έτσι λέω: δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, αν μπορώ να σου απαντήσω στο γιατί όλων αυτών των πραγμάτων, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να δώσει μια απάντηση σε μια ολάκερη ζωή, ας πούμε. Αλλά ξέρω να σου πω όμως ότι αν δεν είχες όλα αυτά τα πράγματα, σήμερα δεν θα ήσουν εδώ, μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δεν ξέρω αν είναι σημαντικό ή ασήμαντο να είσαι, αλλά δεν θα ήσουν όμως. Είσαι γιατί υπάρχει ένα τραύμα. Είσαι γιατί υπάρχει από πίσω ένας πόνος. Μια απώλεια, ένα πέθος, κάτι που σε κίνησε και σε οδήγησε να πας βαθύτερα και να εξελιχθείς. Αλλιώς δεν θα έψαχνες να βρεις τον εαυτό σου, την αλήθεια και το νόημα της ζωής σου. Οπότε εγώ να σου το πάρω, αλλά δεν θα είσαι εσύ πλέον. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι το λάθος πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της ζωής μας. Και δεν είναι κάτι άλλο από τη ζωή μας, αλλά είναι η ζωή μας. Και αυτό είναι ζωή. Όχι μόνο αυτό, και αυτό είναι η ζωή μας. Έτσι. Τα λάθη επίσης είναι μια πύλη γνώσεως. Το είπαμε και προηγουμένως. Από τα λάθη θα μάθει κανείς. Ακόμη και από παιδιά που είμαστε, πέφτουμε, μαθαίνουμε να περπατάμε καλύτερα. Έτσι, τρώμε. Μαθαίνουμε να τρώμε πιο σωστά, να μην μπουκωνόμαστε, να μην πνιγόμαστε. Μαθαίνουμε από το λάθος ακόμη στην πρίζα, ακόμη στο ένα. Δηλαδή, είναι μια πύλη την οποία μέσα μαθαίνει ο άνθρωπος. Το λάθος είναι μέσα στη ζωή για να μπορέσει να εξελιχθεί και να μάθει. Τι άλλο. Μέσα από τα λάθη. Επίσης, μαθαίνω τα όρια μου. Πώς θα μάθω τα όρια μου. Τα λάθη είναι αυτά τα οποία μου αποδεικνύουν τι μπορώ και τι δεν μπορώ.
τι αντέχω και τι δεν αντέχω. Επιχειρώ κάποια πράγματα στην δουλειά μου, στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου και βλέπω αν μου πάνε, δεν μου πάνε. Αλλά αυτό θα χρειαστεί να πάρω ρίσκα και σε αυτά πολλές φορές να αποτύχω. Και αυτή η αποτυχία θα μου βάλει το όριο και θα πω, όπ, μέχρι εδώ πρέπει να πηγαίνω. Αυτό το μπορώ και αυτό δεν το μπορώ. Αυτό μου πάει και αυτό δεν μου πάει. Αυτός μου ταιριάζει και αυτός δεν μου ταιριάζει. Αυτή η φίλη τη θέλω, αυτή η φίλη δεν τη θέλω. Αλλά αυτό θα γίνει μέσα από λάθος. Αν δεν βραχνιάσεις στη μουρμούρα, δεν θα μάθεις τη χαρά της δοξολογίας και της ευγνωμοσύνης στη ζωή. Θα δεις την αναποτελεσματικότητα που έχει στη ζωή η γκρίνια και η μουρμούρα και όλη αυτή η μιζέρια και αυτό θα σε οδηγεί να πεις stop, δεν πάει άλλο. Πρέπει να το αλλάξω ρε παιδί μου. Κάτι πρέπει να κάνω. Γέμισα μουρμούρα, γέμισα γκρίζο. Και τότε περνάς στο επόμενο στάδιο που είναι το στάδιο της ευγνωμοσύνης, το στάδιο της δοξολογίας και το στάδιο της ευχαριστίας. Αλλά σε αυτό δεν μπορείς να πας αν δεν υπάρξει και μπροστά μουρμούρς και γκρινιάρες. Λάθος επιλογές θα σε οδηγήσουν στην ανακάλυψη ενός άλλου τρόπου ζωής. Κάποτε βρέθηκα στην έρημο του Αγίου Όρους, σε ένα κελί ενός ξακουστού και Αγίου μοναχού και γέροντα. Και περιμέναμε όλοι έτσι τη σειρά μας για να τον δούμε, να πάρουμε μία συμβουλή, μία ευχή του καθεξής. Και έχει απέξω κάτι βιβλιαράκια. Και πιάσαμε ένα από αυτά τα βιβλιαράκια και έλεγε για τη μετάνοια. Άρχισαμε λοιπόν εγώ και ο φίλος μου να λέμε περί μετανοίας. Το τρίτο πρόσωπο που ήταν εκεί μέσα, που δεν το ξέρουμε εμείς, ήταν έτσι, φαινόταν ένας άνθρωπος της νύχτας, πολύ πληγωμένος αλλά και πολύ περπατημένος, έτσι ένας μάγκας, βαρύς, έτσι δύσκολος. Φαινόταν. Και μια στιγμή με διακόπτει, που μου λέει, να σας πω, μου λέει έτσι με τον τρόπο που ήταν έτσι μαγκίστικος, μου λέει να σας πω, μου λέει πάτρε και εγώ κάτι. Να πες με, ευχαρίστω. Μου λέει να σου πω εγώ πότε ο άνθρωπος μετανοεί. Λέω πότε. Μου λέει όταν έρθει στον κορεσμό. Μου λέει. Το θυμάμαι ξέχαστα. Και εννοούσε ακριβώς αυτό, ότι φτάνει σε ένα σημείο που πλέον δεν πάει άλλο. Έχει φτάσει στον πάτο της κόλασης. Κι όμως, αν δεν φτάσει εκεί, δεν θα πάρει ποτέ την απόφαση να πηδήξει προς τον ουρανό. Δηλαδή, αν δεν συναντήσει τον Άδη, δεν θα ποθήσει ποτέ τον παράδεισο. Τι άλλο μας μαθαίνει το λάθος? Το να αναθεωρούμε τις επιλογές μας. Να θεωρώ τις επιλογές μου, αφού βλέπω ότι αυτό πάει είναι λάθος. Αυτό δεν πάει, είναι αδιέξοδο. Οπότε στρίβω. Τα πάντα είναι δρόμος. Έλεγα κάποτε και είχα βγάλει και ένα βιβλίο που λεγόταν Όλα είναι δρόμος. Στο οποίο αυτό το βιβλίο, στο Όλα είναι δρόμος, έλεγα έτσι αρκετά πράγματα από αυτά που σας λέω και τώρα έτσι, περίπου. Και μου λέει κάποιος σε μια ομιλία, μου λέει πάτε μου, υπάρχουν και τα αδιέξοδα που δεν είναι δρόμος. Του λέω λάθος. Και το αδιέξοδο σε αναγκάζει να γυρίσει πίσω. Και να αναθεωρήσεις το λάθος δρόμο που πήρες. Και να πεις λάθος, αδιέξοδο. Χτύπησα. Πόρτα. Τείχο. Βρήκα τείχο. Πάμε πάλι πίσω. Πάμε πάλι την αρχή. Πάμε να το πάρουμε αλλιώς. Σε τι άλλο μας βοηθάει? Ότι τα λάθη διαμορφώνουν τις αντοχές μας. Δηλαδή, άφησε τον άλλο να κάνει λάθη. Ας το παιδί σου να πονέσει. Ας το παιδί σου να τα κάνει θάλασσα. Ας το να περάσει μέσα από το λάθος. Μην τρέχεις σαν ελικόπτερο πάνω από τη ζωή. Και επιτηρεί συνέχεια σαν ελικόπτερο. Πώς είναι ελικόπτερο που πετάνε από πάνω να δουν πού είναι μια σπίθα, να πάνε να προσγειωθούν. Ας το ρε παιδί το παιδί να πάρει μια ανάσα. Να κάνει τα λάθη του, να κάνει τα σφάλματά του, να πονέσει, να χτυπήσει, να μεγαλώσει, να εξελιχθεί. Ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει πονάει. Αφήστε, εγώ είμαι κληρικός και τα λέω αυτά. Ρωτήστε ένα ψυχαναλυτή, ρωτήστε ένα ψυχολόγο να δείτε τι θα σας πει. Ότι ο πόνος μεγαλώνει τον άνθρωπο και τον εξελίσσει. Άσε λίγο τον πόνο να σου πει κάτι. Κάτι θέλει να σου πει. Αμέσως πας του βάζεις ένα τεπών, αμέσως πας του βάζεις ένα φάρμακο. Έχουμε βρει φάρμακα για τα πάντα σου. Άσε λίγο το σώμα να μιλήσει. Να σου χτυπήσει ένα καμπανάκι, να σου πει: δεν πάει κάτι καλά. Εδώ κάτι χωλαίνει. Κάτι φλεγμένεται. Κάτι άρρωστο υπάρχει. Το ίδιο και στην ψυχή. Μην θες να θάβεις τα συναισθήματά σου, να το πες χαρούμενος. Αφού δεν είσαι. Πες το. Εκδήλωσε το. Φανέρωσε το. Τι άλλο μας βοηθάει να κάνουμε? Να είμαστε πιο ταπεινοί. Όταν εγώ αποδέχομαι το λάθος μου, αυτομάτως αποκτώ ταπείνωση. Και πάμε στο επόμενο που αποκτώ ενσυναίσθηση. Πώς αποκτούμε ενσυναίσθηση? Όταν αποδεχτούμε την αμαρτωλότητά μας. Δηλαδή, όταν αποδεχθούμε με ταπείνωση ότι είμαστε άνθρωποι, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Οπότε κάθε μορφή κρίσης και επίκρισης είναι αμαρτία. Διότι γνωρίζω με πολύ ταπείνωση ότι αυτό που σήμερα έκανες εσύ, μπορεί να το κάνω αύριο εγώ. Ποιος το λέει και ποιος το καθορίζει?
Και ποιος το αποκλεί αυτό? Άρα λοιπόν η επίγνωση του λάθους, με την έννοια όχι την ηθικιστική, αλλά με την έννοια την υπαρξιακή, δηλαδή ότι σαν άνθρωπος, αφού είμαι άνθρωπος, θα κάνω και τα λάθη μου, μου δημιουργεί μια ενσυναίσθηση για τον άλλο άνθρωπο, δεν μπορώ να τον κρίνω. Έτσι. Και βλέπετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία έχουμε όλοι μας είναι ότι διαρκώς φταίει πάντα ο άλλος σε μια κατάσταση. Ποτέ δεν φταίμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι. Αυτό είναι το σύνδρομο του Αδάμ και της Εύας. Βλέπετε που λέει, ας πούμε, ότι όχι εγώ, η Εύα. Και η Εύα λέει όχι εγώ, ο Αδάμ. Και μετά όλοι μαζί λένε όχι εμείς, το φίδι. Κανείς δεν έφταιγε ποτέ. Κανείς δεν έφταιγε ποτέ. Και θυμάμαι τους γονείς μου, μια ζωή αυτή πράγμα είχαν. Πάντο έρασε έρχεται το βάρος στον άλλο άνθρωπο. Αλλά στην πραγματικότητα όμως, σήμερα φταίω εγώ, αύριο φταίς εσύ, φταίω σήμερα λιγότερο, αύριο περισσότερο, και αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Οπότε, το να μην θες να κάνεις λάθη στην πραγματικότητα είναι μια νεύρωση, ας το πούμε νευρωτική άρνηση, να το πω καλύτερα, της ανθρωπινότητάς σου. Δηλαδή, αφού δεν αντιλαμβάνεσαι ότι σαν άνθρωπος που είσαι χτιστός, φθαρτό, δεν είσαι Θεός, κουβαλάς την αμαρτία, κουβαλάς την πτώση μέσα σου, είσαι ελλειμματικός, δεν είσαι τέλειος, θα κάνεις λάθη και αμαρτίες. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή που λέει και μία μέρα να ζήσει ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Γιατί το λέει? Και μάλιστα πολύ και αδικαίως μέσα στη λανθασμένη αντίληψη σου λένε, καλά εντάξει εμείς, αλλά δεν είναι παιδάκι, τι αμαρτωλό είναι άμα ζήσει μία μέρα? Είναι. Όχι με την έννοια την ηθική όμως, προσέξτε. Με την έννοια την οντολογική. Δηλαδή με την οντολογική έννοια είναι αμαρτωλό αφού είναι ελληματικό, αφού έχει θάνατο μέσα. Αφού έχει θάνατο και φθορά και χτιστότητα, άρα λοιπόν δεν έχει τελειότητα, άρα λοιπόν δεν κουβαλάει η ζωή αλλά κουβαλάει θάνατο, αποδόμηση, έτσι. Αυτομάτως έχει έλλειψη. Σε ό,τι κάνω έχει έλλειψη. Δεν είναι ολόκληρο, δεν είναι τέλειο. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια είναι αμαρτωλό. Γι' αυτό και στην αρχαία ελληνική γλώσσα η αμαρτία δεν έχει νομική διάσταση. Αμαρτία στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει κάποιος που κάνει κάτι κακό. Δεν είναι ο παλιάνθρωπος ο αμαρτωλός. Είναι αυτός που αστόχησε. Αμαρτάνος στην αρχαία ελληνική σημαίνει αστοχό. Πολλές φορές σήμερα όταν λέμε είσαι αμαρτωλός, είναι σαν να λέμε είσαι παλιάνθρωπος. Δεν είναι έτσι. Άλλο αμαρτωλός, άλλο διεφθαρμένος. Μην το συγχαίρουμε. Μην το ταυτίζουμε. Δεν έχει καμία σχέση ο αμαρτωλός με τον παλιάνθρωπο. Οπότε η αγαπημένη μου μεγάλη χορεύτρια και χορογράφος, η οποία την αγαπώ πάρα πολύ, και όταν πήγα στη Γερμανία για κάτι ομιλίες, πήγα και στο σπίτι της, η Πίνα Μπάους, αν δεν έχετε ακουστά. Η Πίνα Μπάους, λοιπόν, αυτή η μεγάλη, η οποία μάλιστα πέθανε και ως Ορθόδοξη Χριστιανή στο τέλος της ζωής της, έλεγε ένα πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το έχω κρατήσει το κομμάτι μου στο βιβλίο, να υπάρχει. Έλεγε ότι πολλές φορές, επειδή είπα ότι, προηγουμένως είπα ότι αν δεν δεχτούμε και το λάθος στη ζωή μας γινόμαστε απάνθρωποι, ουσιαστικά είναι νεύρωση, άρνηση ότι είμαστε άνθρωποι, η Πίνα Μπάους λοιπόν έλεγε ότι πολλές φορές στην προσπάθειά μας να γίνουμε αλάνθαστοι γινόμαστε ανελαίτητοι. Είναι φοβερό αυτό. Τώρα αυτό βάλτε το καθένα στη ζωή του. Στα παιδιά του, στις σχέσεις του, στις φιλίες του, σε ό,τι θέλετε. Στην κοινωνία, στην κρίση που κάνουμε. Και το έλεγε και πολύ ωραία με άλλο τρόπο, αλλά το ίδιο νόημα ακριβώς, ο Ντοστογεύκη. Τι έλεγε? Αυτός που στη ζωή αυτή, προσέξτε, αυτός που στη ζωή αυτή θέλει να είναι απόλυτα ακέραια δίκαιος, είναι άδικος. Δεν γίνεται στη ζωή αυτή να είσαι απόλυτα δίκαιος. Δεν γίνεται. Γιατί αν πας απόλυτα να είσαι δίκαιος, θα αδικείς όλους. Γιατί δεν είναι όλοι. Δεν έχουν γεννηθεί όλοι από τους ίδιους ανθρώπους. Δεν έχουν μεγαλώσει στο ίδιο κλίμα. Δεν έχουν όλη την ίδια παιδεία. Δεν έχουν όλη την ίδια χαρά με τις ίδιες ικανότητες. Δεν είμαστε ίδιοι. Θα τους αδικήσεις. Γι' αυτό πολλές φορές όταν ακούτε ανθρώπους με μεγαλοστρομία, ας πούμε, ότι εγώ είμαι δίκαιος, εγώ δεν έχω. Αυτή είναι σκληρή άνθρωπη. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος, ο μεγάλος, ο γλυκύτατος Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ο μεγάλος αυτός Άγιος, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, να ελπίζεις και να πιστεύεις στη δικαιοσύνη του Θεού, που τι είναι η δικαιοσύνη? Το έλεος του. Το έλεος του, η αγάπη του. Η αγάπη του. Διότι λέει, συνεχίζει ο ίδιος και λέει, πώς να ονομάσεις δίκαιο κατά κόσμο, κατά κόσμο. Πώς να ονομάσεις, λέει, δίκαιο, λέει,
τον πατέρα της παραβολής του ασώτου. Κατά κόσμο είναι δίκαιος. Άδικος είναι. Και τι είναι δίκαιος κατά κόσμο? Τέλειος άδικος είναι. Αλλά κατά Θεό είναι δίκαιος. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, είναι έλεος, είναι συγχωρητικότητα. Πώς να ονομάσεις, λέει ο Άγιος Αγωνιστήριος, πώς να ονομάσεις, λέει, δίκαιο τον κύριο της παραβολής του Αμπελώνος, ο οποίος έχει τάξει στους πρωινούς που πήγαν να δουλέψουν στο Αμπέλι ένα ποσό, ας πούμε, χάρη 10 ευρώ, εντάξει, δουλεύουν αυτοί όλη μέρα 8 όρπες με 10 ευρώ και πάει να συνδουλεύει μισή ώρα, τότε είναι 10 ευρώ και αυτό. Πώς να το ονομάσεις αυτό? Διότι ο Θεός έρχεται ως. Και μάλιστα πολλές φορές εγώ γελάω και στενοχωριέμαι και συγχρόνως, που μερικοί, ας πούμε, λένε θα το βρει στον Θεό, η δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός. Ναι, η δικαιοσύνη, βεβαίως ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά δεν έχει καμία σχέση η δικαιοσύνη με την δική μας. Δεν ξέρω αν την αντέχουμε ή δεν την αντέχουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλου είδους δικαιοσύνη. Είναι άλλου είδους δικαιοσύνη. Στην οποία οι τελευταίοι μπορούν να βρεθούν πρώτοι. Στην οποία αυτούς που εμείς δεν υπολογίζαμε να τους δούμε μέσα στον παράδεισο και αυτούς που υπολογίζαμε να είναι απ' έξω. Τώρα, το λάθος και ο Χριστός. Γιατί θα πει κάποιος τώρα. Θα πει, μα καλά, δεν λέμε εμείς να μην κάνουμε αμαρτίες, να μην κάνουμε λάθη. Νομίζω όμως ότι αρκετά, νομίζω έχετε καταλάβει τι εννοώ, αλλά παρά τα αυτά λίγο να το εξηγήσουμε ακόμη περισσότερο. Πρώτον, ο Χριστός σε όλο το Ευαγγέλιο δεν έχει πρόβλημα με τα λάθη του ανθρώπου. Έχει πρόβλημα με την αιμονή του στα λάθη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Το πρόβλημα στην εκκλησία και στην πνευματική ζωή δεν είναι η αμαρτία, αλλά τι, η αμετανοησία. Το πρόβλημα δεν είναι να πέσεις, το πρόβλημα είναι να μην θες να σηκωθείς. Και όχι γιατί δεν μπορείς, γιατί δεν θέλεις πραγματικά. Έχεις αιμονή με το κομμάτι αυτό. Οπότε ο Χριστός δεν αποπέρνει, δεν καταδικάζει το λόγο. Γιατί αν ήταν έτσι, θα μιλούσε απαξιωτικά για τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Θα μιλούσε απαξιωτικά για εκείνους οι οποίοι τα έχουν κάνει χάλια στη ζωή τους. Δεν το κάνει αυτό ο Χριστός. Τους δίνει τεράστια αγάπη, τεράστια κατανόηση και τους καλεί σε μετάνοια. Άρα λοιπόν το πρόβλημά του δεν είναι το λάθος, η λανθάνουσα, ας πούμε, κατάσταση ζωής, το πάθος, η αδυναμία. Αλλά η αιμονικότητα και κάτι ακόμη περισσότερο που θα σας πω μόλις τώρα, που εξοργίζει το Θεό. Το πρόβλημα στο Χριστό δεν είναι απλά ότι ένας άνθρωπος είναι αμαρτωλός, αλλά η διαφθορά. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Η διαφορά μεταξύ αμαρτωλού και διεφθαρμένου είναι η εξής. Ο αμαρτωλός είναι πάσχον. Ο αμαρτωλός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν το κοιτάξει στα μάτια του, σου βγάζει μια συμπόνια, μια κατανόηση. Σου βγάζει να τον πάρεις μια αγκαλιά. Σου βγάζει, ας πούμε, να του δώσεις την αγάπη, τη στήριξη, τη συμπόνια σου. Ενώ ο διεφθαρμένος είναι ο άνθρωπος που την αμαρτία την έχει κάνει ιδεολογία. Την έχει κάνει τρόπο εξουσίας. Αυτή είναι η διαφορά η τεράστια. Άλλο ο αμαρτωλός που παλεύει, που αγωνίζεται στην καθημερινότητά του, αλλά λόγω των αδυναμιών του, λόγω των γονιδίων του, λόγω των κληρονομικών του. Αυτό λοιπόν, ένας άνθρωπος που παλεύει και αγωνίζεται, σαφέστατα θα πέσει το ένα τάλι, θα τραυματιστεί. Ναι, ναι. Αλλά εδώ μιλάμε, ας πούμε, για ανθρώπους που το κακό το έχουν υιοθετήσει ως τρόπο ζωής. Από το κακό πλουτίζουν, από το κακό κυριαρχούν, από το κακό, δηλαδή το κακό το κάνουν κεντρική, βασική, θεμελιακή, ριζική ιδεολογία της ζωής τους. Αυτός είναι ο διεφθαρμένος. Και εκεί ο Χριστός ήταν ανελέητος. Εκεί ο Χριστός ήταν επικριτικός. Πού? Στους Φαρισαίους, στους γραμματείς. Οι οποίοι πλούτιζαν εναντίον των ανθρώπων, οι οποίοι τους εκμεταλλευόντουσαν, οι οποίοι ασκούσαν εξουσία και. Γιατί ήταν τόσο επικριτικός με αυτούς? Ήταν τόσο μαλακός με την πόρνη, με τον τελώνη, με τον ληστή, με τον αρχή, τόσο επικριτικός με αυτούς? Γιατί αυτή τη διεφθορά την είχαν κάνει κεντρική ιδεολογία με την οποία ασκούσαν εξουσία και έλεγχο επί των άλλων ανθρώπων και εξουσίαζαν. Άρα λοιπόν ο αμαρτωλός, άλλο διεφθαρμένος άνθρωπος. Ο αμαρτωλός δεν είναι κακός άνθρωπος, σών και καλά. Δεν είναι ο ηθικά κακός, ο διεφθαρμένος, ο παλιάνθρωπος. Το άλλο είναι ότι όσον αφορά την αμαρτία και το λάθος του καθεξής, μην ξεχνάτε ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα. Ο Χριστός ουδέποτε ασχολήθηκε, κρατήστε το αυτό μέσα σας πολύ βαθιά, ουδέποτε ασχολήθηκε με τα λάθη των ανθρώπων. Αν δείτε πουθενά τον Χριστό να το λέει, να μου το πει και εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Χριστός να σκαλίζει το παρελθόν των ανθρώπων. Ο Χριστός ελευθερώνει από το παρελθόν.
Ποιος σκαλίζει το παρελθόν? Ο διάβολος. Στο διάβολο του αρέσει να σκαλίσει το παρελθόν σου. Για να σου θυμίζει τα πάθη, για να σου βάζει μέσα ενοχές, για να σου βάζει άγχος, για να σε απογοητεύει, να σε απελπίσει και να σου οδηγεί στην απόγνωση. Στη μελαγχολία και κατάθλιψη. Ο Χριστός τα πάει πόρνη και του λέει ότι ήρθα να πνιούν τα πόδια του, λέει: α, εσύ δεν είσαι αυτή η τέτοια που σου κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτά. Εσύ δεν είσαι αυτή που λέει ο κόσμος. Τι είναι πράγμα ο Χριστός? Ο Χριστός λέει ότι σήμερα σε συγχωρώ γιατί αγάπησες πολύ. Δηλαδή τι κάνει ο Χριστός? Την ανοίγει σε έναν άλλο εαυτό που έχει μέσα της. Δηλαδή την απεγκλωβίζει από το παρελθόν και την ανοίγει στο μέλλον. Δεν ασχολείται ο Χριστός με αυτό που έκανε αυτή, αλλά με αυτό που μπορεί να κάνει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός απελευθερώνει τεράστιες δυνάμεις του ανθρώπου που έχει μέσα του. Διότι δεν ασχολείται ο Χριστός με αυτό που έκανες. Πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά με αυτό που μπορείς να γίνεις και να κάνεις. Εμείς, όταν συνήθως μιλάμε για μετάνοια, τι εννοούμε? Ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση ενοχών, έτσι. Έχουμε ταυτίσει τη μετάνοια με τις ενοχές. Μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου αυτομεμφόμαστε διαρκώς τον εαυτό μας και τον βρίζουμε και τον ελεηνολογούμε. Και μετάνοια θεωρούμε τη μιζέρια, τη θλίψη και τη δυστυχία. Μετάνοια σημαίνει ότι γίνομαι, δεν κοιτάω τι έγινα. Αυτό το αφήνω στον Θεό, το τελείωσα. Ζήτησα συγχώρεση, αυτό τέλος. Αλλά βλέπω τι μπορώ να γίνω με τη χάρη του Χριστού. Δεν είναι μετάνοια πραγματική. Οπότε η μετάνοια είναι φως. Μετάνοια είναι χαρά. Η μετάνοια είναι νέος χρόνος. Ένα άνοιγμα σε ένα νέο ψυχικό χρόνο του ανθρώπου. Και όχι σε ένα παρελθόν που τον εγκλωβίζει και τον κάνει δυστυχισμένο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός δεν βλέπει την πόρνη, βλέπει την Αγία. Βλέπει την Αγία που θα γίνει. Και έχει την Αγία μετά. Πάει ο ληστής, ας πούμε, και δεν βλέπει ότι είναι ληστής. Δεν ασχολείται καθόλου. Αλλά βλέπετε αυτό γίνει Άγιος. Και μάλιστα στον ένα ληστή του λέει: σήμερα, τώρα θα μπεις μαζί μου στη βασιλεία των ουρανών. Σήμερα με τεμόησε. Δηλαδή σήμερα θα σε πάρω μαζί μου. Δεν του λέει που έχει κάνει που αυτό που κατέβαλε να μετανοήσει, να κάνει 200 μετά, 300 το, να κάνει το να πέσει κάτω, να κυλιάσει, να νηστεύει, να κάνει, να χτυπιέσαι, να βρίζεσαι. Του λέει τέτοια πράγματα. Του λέει σήμερα. Εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής. Έχω μέσα στο βιβλίο ένα ωραίο απόσπασμα το οποίο θέλω να σας το διαβάσω, το οποίο δεν είναι δικό μου, είναι του φίλου μου, του Θανάση του Λάλα, ο οποίος ο Θανάσης ο Λάλας λέει το εξής, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το κράτησα και το έβαλα μέσα στο βιβλίο. Λέει ότι τώρα πια στη ζωή μου δεν πιστεύω μονάχα στα προτερήματα των ανθρώπων, αλλά και στα μειονεκτήματά τους. Μόνο οι άνθρωποι που μπορούν να διαχειριστούν τα μειονεκτήματά τους μπορούν και να αποθεώσουν τα πλεονεκτήματά τους. Δηλαδή, για να μπορέσεις να έχεις μία, ας πούμε, ευλογημένη ζωή, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεις τις δύσκολες στιγμές ζωής σου. Αλλιώς θα καταποντήσεις να διαλυθείς. Για να μάθεις και να περάσεις στο φάσμα και στο πεδίο της επιτυχίας, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεις τα αποτυχία σου. Γιατί αν δεν μάθεις να διαχειρίζεις τα μειονεκτήματά σου, δεν μπορείς να φανερωθούν οι αρετές που έχεις μέσα σου. Και συνεχίζει. Εάν δεν έχεις τρόπο, αν δεν έχεις μάθει και δεν έχεις τρόπο να διαχειριστείς τις ήττες που θα έχεις στη ζωή σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή. Έτσι. Είσαι εδώ λοιπόν, γιατί διαβάζω δύο αποσπάσματα του βιβλίου μέσα. Είσαι εδώ λοιπόν γιατί δεν έπαψες λεπτό να ονειρεύεσαι τον παράδεισο, ενώ και εγώ σου στην κόλαση. Οπότε πάρε τις δικές σου αποφάσεις, πάρε τα δικά σου ρίσκα, περπάρε το δικό σου δρόμο, κάνε τα δικά σου λάθη της δικής σου ζωής, ώστε κάθε αποτυχία σου να είναι και ένας δρόμος της καρδιάς σου που αναζητάει το απόλυτο και δεν μπορεί να βολεύεται με τα λίγα και με τα λείψανα.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο Καπετάν Μιχάλης κυρίως, αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας. Κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να, γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή, που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω ότι όταν θα τα ακούσετε, σε όσα έχω μπορέσει να σταχυλογήσω μέσα από τα έργα του Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για το Ζορμπά. Και γιατί για το Ζορμπά? Γιατί ο Ζορμπάς αναφέρεται σε μια απελεύθερη εποχή, στην τάση του να φύγει από το σύστημα και
να μας παρουσιάσει μέσα από το λόγο του αυτή τη ζωντάνια και την ξενιαξιά των ανθρώπων. Ήξεραν οι άνθρωποι πραγματικά, ήτανε μάστορες του παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος» πάει να πει στραβός. «Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή αφεντικό, ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να το πέθαινα ετούτη τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένας Ζορμπάς που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες στο φαγοπότι». «Είδες τι νόστιμο που είναι αφεντικό?» είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συχώριο». Το «μπουκιά και συχώριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα
μικρό σχόλιο, είναι αυτή η ευαρέσκεια για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των εθίμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να λιποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγότανε αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν η αυτό που λέμε αντρίκια εξήγηση. «Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι, μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι, παστρική λογαριασμή». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα, το πέταγμα στον ουρανό του χορευτή και που δείχνει πραγματικά αυτή την αξία της πίστης στο έθιμο. Είναι βέβαια η έξαρση της λεβεδιάς που καλλιεργεί ένα ευχάριστο όραμα για τους παρευρισκόμενους και δείχνει την ευληγησία, αλλά δείχνει και την αντριοσύνη, γιατί βέβαια τέτοιες κινήσεις μας θυμίζουν καθαρά ηρωικές στιγμές. Η εξυπνάδα. «Μη θα ρεις πως έφαγα κουτόχορο το αφεντικό, σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον μπάρμπα αναγνώστη, μα δεν είμαι τόσο κουτός». Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης, που ήταν αναγνώστης και ποιος ήταν ο αναγνώστης, αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Για τη φιλανθρωπία. «Όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά
στις κινήσεις του, που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος. Κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό. Μια παροιμιακή φράση που δείχνει την αφύπνιση του ανθρώπου. «Άσε τους ανθρώπους ήσυχους, αφεντικό, μη τους ανοίγεις τα μάτια. Αν τους τα ανοίξεις, τι θα δουν? Την κακή και την ψυχρή τους μοίρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια μυρολατρεία, δείχνει όμως ότι η ματαιότητα πολλές φορές δεν αγγίζει τον άνθρωπο, και ειδικά όταν ο ίδιος φαίνεται να ξεπερνά και τους φυσικούς νόμους, φαίνεται να θέλει να διεκτραγωδήσει αυτή καθ' αυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει? Επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξαν λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη. Σου κολνούν ένα παρατσούκλι και πια δεν έχεις γλιτωμό. Η δεύτερη παροιμιακή φράση. Τρέχεις πια σαν σκύλος που του δώσαν ένα ντενεκέ στην ουρά. Τα παρονίμια είναι μια μεγάλη ιστορία για την κοινωνία της Κρήτης, για τη λογοτεχνία, για την ιστορία, για τους μύθους, τις αφηγήσεις, τις ματινάδες, τα παραμύθια κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλώς να γνωρίζουμε, μια και το γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει παρονίμιο, παρατσούκλι δηλαδή, αλλά πώς αυτό συνδέεται και πώς δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονίμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς, και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί από την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παροιμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. «Πού να σου πω, αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξει και μη βρέξει. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά στο χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει». Έζησα και πιστεύω, αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Τότε κακομοίρη μου αφεντικό, στραβός γεννήθηκες, στραβός θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την
ολόσωμη διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγά μου να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά μια άλλη παροιμία για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά, γιατί πίστευε, είχε βρει το Θεό του, είχε δέσει το γαϊδαρό του, δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης, μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξε στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές λαϊκής σοφίας. Όλες οι παροιμίες όπως έχουν καταγραφεί, και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει, ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι, παρά 5 και στο χέρι», ή «Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι». Επίσης υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει, τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι, κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ, Ζορμπάς είμαι, Ζορμπάδικα μιλώ. Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιο ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι ο τάδε. Έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη, και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός.
είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη. Οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος, ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά ευτυχώς αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις εξελίξεις στη Δυτική Εκκλησία τον 9ο αιώνα, με τους διαδόχους του Μεγάλου Καρόλου να συγκρούονται με τους Πάπες για το ποιος θα επιβληθεί ασκώντας την εξουσία του. Οι Πάπες χρησιμοποίησαν τις ψευδοεισιδόρδες δωρεές για να ενισχύσουν την εξουσία τους στο θεοκρατικό κράτος τους. Θα σταματήσουμε την διήγηση των ιστορικών γεγονότων και θα δούμε από σήμερα την οργάνωση της Εκκλησίας και την ανάπτυξη του συνοδικού συστήματος. Πολλές φορές παρουσιάζονταν ζητήματα στην Εκκλησία που ενδιέφεραν τους χριστιανούς των πόλεων μιας επαρχίας ή και περισσότερων. Για να δοθεί λύση ή απάντηση στα προβλήματα αυτά, συγκεντρώνονταν οι επίσκοποι και τα συζητούσαν. Οι συνελεύθεις αυτές των επισκόπων ονομάζονται σύνοδοι. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το αν ήταν τακτικές ή έκτακτες και από το τι είδος αντιπροσωπεύσεως υπήρχε σε αυτές. Οι τοπικές σύνοδοι περιέλαμβαναν αντιπροσώπους από ένα ή περισσότερα πατριαρχία ή αυτοκέφαλες εκκλησίες. Τη συγκαλούσε ο αυτοκράτορας ή κάποιος επίσκοπος και αποφάσιζαν για διοικητικά ή δογματικά ζητήματα. Οι αποφάσεις πολλών από τις συνόδους αυτές επικυρώθηκαν από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι πατριαρχικές σύνοδοι περιελάμβαναν τους επισκόπους ενός πατριαρχείου και ήταν ανώτερο όργανο για τη διοίκηση, την νομοθεσία και την δικαιοσύνη του πατριαρχείου. Με τον καιρό έγιναν τακτικές και τις καλούσε ο πατριάρχης αρχικά 2 φορές το χρόνο και αργότερα 1 φορά. Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε και η Ενδημούσα Σύνοδος, η οποία στην αρχή ήταν έκτακτη και με τον καιρό έγινε μόνιμη και διαρκής και την επιτελούσαν οι αρχιερείς που τύχαινε να βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Όταν τα υπόλοιπα πατριαρχία έπεσαν στην εξουσία των Αράβων, αυτή έγινε το ανώτατο όργανο που αποφάσιζε για τα ζητήματα όχι μόνο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως αλλά και των άλλων πατριαρχείων. Οι επαρχιακές ή μητροπολιτικές σύνοδοι περιελάμβαναν τους επισκόπους μιας επαρχίας με την ηγεσία του επισκόπου της Μητροπόλεως, πρωτεύουσα της επαρχίας. Τέτοιες συγκλήθηκαν ήδη το 2ο αιώνα για το ζήτημα του Πάσχα και για να πολεμήσουν τις αιρέσεις. Τον 4ο αιώνα ορίστηκε οι Μητροπολιτικές Σύνοδοι να καλούνται υποχρεωτικά 2 φορές το χρόνο και προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες που είχαν. Ο Ιουστινιανός όρισε να συγκαλούνται τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο υποχρεωτικά, γιατί ήταν το ανώτατο όργανο διοικήσεως για την επαρχία. Οι σύνοδοι αυτές από τον 12ο αιώνα άρχισαν να παρακμάζουν. Παρόμοιος θεσμός πολιτικών συνελεύσεων υπήρχε και στη διοίκηση των πόλων και των κρατών, ίσως ο θεσμός αυτός επηρέασε την Εκκλησία. Όμως υπήρχε και στην Καινή Διαθήκη το παράδειγμα της Αποστολικής Συνόδου, για την οποία πληροφορούμαστε πως συγκλήθηκε και ποια διαδικασία εφάρμοσε. Οι μεγάλες θεολογικές έρηδες προκάλεσαν την ανάγκη να συγκεντρώνονται επίσκοποι που να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο για να λύσουν τα γενικά προβλήματα. Τη συγκέντρωσή τους διευκόλυνε το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες ήταν χριστιανοί και ο πληθυσμός χριστιανικός στην πλειοψηφία του. Οι σύνοδοι αυτές ονομάστηκαν οικουμενικές, με την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν τα ανώτατα συλλογικά όργανα της Εκκλησίας. Τέτοιες οικουμενικές σύνοδοι είναι η πρώτη στη Νίκαια το 325, η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη το 381, η τρίτη στην Έφεσο το 431, η τέταρτη στην Χαλκιδόνα το 451, η πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη το 553, η έκτη στην Κωνσταντινούπολη το 681-82, η πενθέκτη ή εντρούλο στην Κωνσταντινούπολη το 691 και η έβδομη στη Νίκαια το 787. Η δεύτερη και η πέμπτη

Στην αρχή συγκλήθηκαν ως σύνοδοι του Ανατολικού κράτους, όμως αργότερα οι αποφάσεις τους αναγνωρίστηκαν και από τη Δύση και έτσι θεωρούνται και αυτές οικουμενικές. Όμως η Σύνοδος της Σαρδικής το 343, της Εφέσου το 441 και της Ιερίας το 754 συγκλήθηκαν ως οικουμενικές, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν γιατί δεν είναι αρκετό να ονομαστεί μία σύνοδος οικουμενική από τον εαυτό της ή από αυτόν που τη συγκαλεί, αλλά χρειάζεται η αναγνώρισή της από άλλη οικουμενική σύνοδο και από τη συνείδηση ολόκληρης της Εκκλησίας. Οι οικουμενικές σύνοδοι είχαν και το χαρακτήρα κρατικών συνόδων γιατί τα θέματα που τις απασχολούσαν ενδιέφεραν και το κράτος, επειδή οι θρησκευτικές διαφωνίες τάραζαν τη δημόσια τάξη και ηρεμία. Ο χαρακτήρας αυτός φαίνεται και από το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες συγκαλούσαν τις οικουμενικές συνόδους και μπορούσαν να μεταθέσουν και την έδρα τους από μία πόλη σε άλλη. Οι σύνοδοι αναγνώριζαν το δικαίωμα αυτό στον αυτοκράτορα. Στη Σύνοδο ήταν παρόν ο ίδιος ο αυτοκράτορας ή αντιπρόσωποί του και επόπτευε τις εργασίες της μόνον ως προς την τήρηση της τάξεως, ενώ οι συζητήσεις και οι αποφάσεις ήταν έργο των επισκόπων. Οι εργασίες της Συνόδου διεξάγονταν με κανονισμό που εφαρμοζόταν αυστηρά. Ο αυτοκράτορας υπέγραφε τα πρακτικά των Συνόδων και αυτό είχε την έννοια ότι οι αποφάσεις τους γίνονταν νόμοι του κράτους και την εφαρμογή αναλάμβανε η κρατική εξουσία. Νωρίς τον 4ο αιώνα ο Ευσέβιος Καισαρίας έλεγε ότι οι Σύνοδοι είναι απαραίτητες για την καλή κατάσταση της Εκκλησίας. Πρόεδρος της Συνόδου για την διεξαγωγή των συζητήσεων ήταν ένας ή περισσότεροι επίσκοποι ή πατριάρχες και ποιοι θα ήταν αυτοί καθορίζονταν από τις περιστάσεις. Στην πρώτη σύνοδο δεν υπήρχε ένας ορισμένος πρόεδρος. Στη δεύτερη ήταν ο Μελέτιος Αντιοχίας, κατόπι ο Γρηγόριος Ανζινός και τέλος ο Νεκτάριος Κωνσταντινούπολεος. Στην τρίτη ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην τέταρτη οι αντιπρόσωποι του Πάπα Λέοντος του Πρώτου, στην πέμπτη ο Ευτύχιος Κωνσταντινούπολεος, στην έκτη αντιπρόσωποι του Πάπα και στην έβδομη ο Ταράσιος Κωνσταντινούπολεος. Στις συνόδους μετήχαν και επίσκοποι από τη Δύση, επειδή όμως η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν έρχονταν πολλοί αντιπρόσωποι. Οι αντιπρόσωποι του Πάπα λάβαιναν το λόγο πρώτοι και υπέγραφαν πρώτοι τα πρακτικά. Και ο Πάπας υπέγραφε κατόπι τα πρακτικά, όχι γιατί δεν ίσχυαν χωρίς την υπογραφή του, αλλά γιατί ήταν και αυτός ένας από τους πατριάρχες οι οποίοι έπρεπε να συμφωνήσουν και να υπογράψουν. Οι δογματικές αποφάσεις των συνόδων ονομάζονται όροι, δόγματα ή σύμβολα και όσες αποφάσεις αναφέρονται στη διοίκηση, τη λατρεία και την πειθαρχία ονομάζονται κανόνες. Αυτοί έχουν ισχύ για ολόκληρη την Εκκλησία και έγινε δεκτό ότι ένας κανόνας Οικουμενικής Συνόδου μπορεί να αλλάξει μόνον από μία άλλη Οικουμενική Σύνοδο, αν και αυτό δεν τηρείται πάντοτε. Έτσι οι κανόνες απόκτησαν νωρίς μεγάλη σημασία για τη διοίκηση της Εκκλησίας και σχηματίστηκαν συλλογές τους. Αρχαία είναι η συλλογή του Ιωάννη Σχολαστικού, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως το 577, με τον τίτλο «Συναγωγή Κανόνων». Στη Δύση ο Διονύσιος ο Μικρός έκανε συλλογή κανόνων η οποία έβαλε τις βάσεις των μεταγενεστέρων κανονικών συλλογών. Για τη μόρφωση τώρα των κληρικών υπήρχαν σχολές στις μεγάλες πόλεις της Ανατολής, όμως μετά από διάφορες περιπέτειες οι σχολές αυτές έκλεισαν και οι κληρικοί μορφώνονταν πλέον μόνοι τους ή στα μοναστήρια. Άλλοι κληρικοί φοιτούσαν στις φιλοσοφικές σχολές όσο του έκλεισαν και αυτές τον 6ο αιώνα. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος έκλεισε το 731 την ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, τη μοναδική που είχε μείνει. Έτσι προσωρινά περιορίστηκαν και οι απαιτήσεις για τη μόρφωση των κληρικών. Από την 7η Οικουμενική Σύνοδο όμως απαιτείται από τον Επίσκοπο να ξέρει τους ψαλμούς του Δαβίδ και να διαβάζει και να καταλαβαίνει την Αγία Γραφή και τους κανόνες. Τέτοιες αποφάσεις επαναλαμβάνονται και αργότερα. Οι επίσκοποι εκλέγονται με την ψήφο του κλήρου και του λαού, με τη συμφωνία του Μητροπολίτη, επισκόπου της πρωτεύουσας, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να συγκαλέσει την επαρχιακή σύνοδο των επισκόπων για να πληρώσει την καινή επισκοπική έδρα μέσα σε 3 μήνες. Η χειροτονία γινόταν από 3 επισκόπους. Ο Ιουστινιανός περιόρισε τη συμμετοχή του λαού μόνο στους εξέχοντες πολίτες, αυτοί και οι επίσκοποι πρόβαλαν 3 υποψηφίους, και ο Μητροπολίτης εξέλεγε έναν. Αργότερα δεν ρωτούσαν πια το λαό
και τους επισκόπους πρόβαλαν οι επίσκοποι της επαρχίας. Ο επίσκοπος είχε καθήκοντα καθορισμένα από τους κανόνες και τους νόμους του Ιουστινιανού και άλλων αυτοκρατόρων. Ήταν υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των μοναστηριών και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και την διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Χειροτονούσε τους κληρικούς και επόπτευε για την καλή συμπεριφορά τους, δίκαζε τους κληρικούς και τους μοναχούς. Οι νόμοι καθόριζαν τα προσόντα για την εκλογή των επισκόπων. Οι κανόνες και οι νόμοι επέβαλαν να μένουν στις έδρες τους και απαγορευόταν να πηγαίνουν στην αυτοκρατορική αυλή χωρίς άδεια των ανωτέρων τους, δηλαδή των πατριαρχών. Ήδη από τα μέσα του 3ου αιώνα, ο Οριγένης έγραφε ότι οι πλούσιες κυρίες καλλιεργούσαν κοινωνικώ στους επισκόπους. Μετά το Μεγάλο Κωνσταντίνο, η κοινωνική θέση των επισκόπων ανέβηκε και άνθρωποι από τις ανώτερες τάξεις έπαιρναν το βαθμό αυτό. Ο Κωνσταντίνος έδωσε στους επισκόπους το δικαίωμα να επικυρώνουν διαθήκες, να δικάζουν διάφορες υποθέσεις και τίτλο ανώτερο. Η Σύνοδος της Αρελάτης προσφωνεί τον Πάπα Ενδοξότατο, με τίτλο ο οποίος στην κοσμική ζωή αποδιδόταν σε πολύ σημαντικά πρόσωπα, δεύτερα στην τάξη μετά την αυτοκρατορική οικογένεια. Στη Δύση χρησιμοποιούσαν και ανάλογα εμβλήματα, τα οποία εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν και όταν οι κοσμικοί αξιωματούχοι τα κατήργησαν. Έτσι κρατούσαν ράβδο, φορούσαν μήτρα και ομοφόριο. Από τον 4ο αιώνα άρχισαν να σπάζονται το χέρι των επισκόπων, αργότερα φόρεσαν δαχτυλίδι και επιστήδιο σταυρό. Τον 4ο αιώνα στην Ανατολή, με την ταραχή που προκάλεσε η Αριανική έριδα, το επισκοπικό αξίωμα έχασε μεγάλο μέρος από το κύρος και την επιβολή που είχε. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει ότι γίνονταν επίσκοποι άνθρωποι ακατάλληλοι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολλά υπέφερε από τους σύγχρονους επισκόπους όταν θέλησε να καταργήσει τη συμμονία, να ζει ο ίδιος ασκητική ζωή και να τακτοποιεί τα πράγματα της Εκκλησίας. Ακόμη και ο εθνικός ιστορικός Αμιανός Μαρκελίνος γράφει ότι σε αντίθεση προς την ηγεμονική ζωή του Πάπα Δαμάσου και επισκόπων των μεγάλων πόλεων, η ζωή των επισκόπων στις μικρές πόλεις ήταν φτωχική και απλή. Στις μεγάλες πόλεις το επισκοπικό αξίωμα άρχισε να θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα αξιώματα. Εκτός από τους επισκόπους, ανώτεροι κληρικοί ήταν οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Οι διάκονοι ήταν κατώτεροι από τους πρεσβυτέρους και τους θεωρούσαν ως υπηρέτες του επισκόπου. Από τον 4ο αιώνα είχαν επικεφαλής τον αρχιδιάκονο, που ήταν βοηθός του επισκόπου, πληρεξούσιός του και πολλές φορές τον διαδεχόταν. Υπήρχαν στην Ανατολή και διακόνησες. Υπήρχαν και οι χορεπίσκοποι, αλλά περιορίστηκαν και τελικά το αξίωμα αυτό εξαφανίστηκε. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα δούμε πώς συντηρούνταν οι κληρικοί της εποχής αυτής και την επικράτηση της αγαμίας του κλήρου στη Δύση. Επίσης, τις εξελίξεις στη θυελατρία.

Οι κληρικοί συντηρούνταν από την περιουσία τους, αν είχαν, ή από την εργασία τους στα χωράφια ή σε άλλα επαγγέλματα. Αργότερα, όταν η Εκκλησία απόκτησε προνόμια και περιουσία, ένα μέρος από τα εισοδήματα το διέθετε για τη συντήρηση των κληρικών, για την οποία και οι λαϊκοί έδιναν προσφορές. Απαγόρευαν στους δούλους να χειροτονηθούν, εκτός αν το επέτρεπαν οι κύριοι τους, οπότε γίνονταν ελεύθεροι. Οι εκλεγόμενοι επίσκοποι έπρεπε να έχουν διατελέσει ήδη πρεσβύτεροι ή διάκονοι. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν σε λίγες μέρες διαδοχικά διάκονοι, πρεσβύτεροι και επίσκοποι. Οι κληρικοί έπρεπε να μένουν στις εκκλησίες για τις οποίες χειροτονήθηκαν. Οι σύνοδοι απαγόρευσαν τις μεταθέσεις και τις επέτρεπαν μόνο σε περιπτώσεις που ένας επίσκοπος ωφέλησε πολύ μια μικρή επισκοπή, οπότε θα πήγαινε σε μεγαλύτερη για να την ωφελήσει και εκείνη. Τον 5ο αιώνα οι πρεσβύτεροι συνδέθηκαν με τις εκκλησίες τους και απαγορεύθηκε η απολελειμμένη χειροτονία, δηλαδή χειροτονία χωρίς διορισμό σε συγκεκριμένη εκκλησία. Για το γάμο των κληρικών είδαμε ότι οι εκκλησίες στην Ανατολή και στη Δύση ακολούθησαν διαφορετική τακτική, όμως και στις δύο εκκλησίες μετά την επικράτηση του μοναχισμού ο κλήρος πήρε μοναστικά χαρακτηριστικά. Στην Ανατολή επέτρεπαν στους κληρικούς να είναι έγγαμοι, απαγορεύτηκε όμως να νυφεύονται μετά τη χειροτονία. Έτσι και οι επίσκοποι μπορούσαν να είναι έγγαμοι τον 4ο και 5ο αιώνα. Παρατηρήθηκε όμως ότι αρκετοί πρεσβύτεροι και επίσκοποι έγγαμοι απομάκρυναν τις συζύγους τους με τη θέλησή τους. Επειδή οι επίσκοποι διαχειρίζονταν την εκκλησιαστική περιουσία, προτιμούσαν τους αγάμους που δεν είχαν να φροντίσουν οικογένειες και τελικά ο Ιουστινιανός όρισε οι επίσκοποι να είναι όλοι άγαμοι, πράγμα που το δέχθηκε και η Πενθέκτη Σύνοδος, η οποία απαγόρευσε οριστικά και τον δεύτερο γάμο στους κληρικούς. Στη Δύση, η Σύνοδος της Ελβίρας του 304 απαγόρευσε το γάμο στους κληρικούς και αυτό υποστηρίχθηκε από πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας. Ο Πάπας Λέων ο Πρώτος απαγόρευσε το γάμο και στους υποδιακόνους, όμως τις απαγορεύσεις αυτές δεν τις στηρούσαν γενικά. Στην Ισπανία υπήρχαν έγγαμοι κληρικοί και στις άλλες χώρες αυτό ήταν συνηθισμένο. Επειδή όμως οι ηγετικές προσωπικότητες της Εκκλησίας καταδίκασαν το γάμο των κληρικών, η άποψη αυτή κέρδισε έδαφος, αν και υπήρχαν έμπρακτες αντιδράσεις. Ο Αυγουστίνος οργάνωσε στην επισκοπή του τους κληρικούς σε μοναστικές κοινότητες και στην έδρα του ζούσαν κοινοβιακή ζωή στο κτίριο της επισκοπής. Εκεί οι πρεσβύτεροι δίδασκαν νέους και τους προετοίμαζαν για την ιεροσύνη. Όμοια οργάνωση δημιουργήθηκε στην Αρελάτη της Γαλλίας από τον Κεσάριο και στην Ισπανία έκαναν το ίδιο για τη μόρφωση των παιδιών που προορίζονταν για τον κλήρο. Επειδή αυτό το είδος της μοναστηριακής ζωής εφαρμόστηκε γενικά για τους κληρικούς των Μητροπολιτικών Ναών, με τις λέξεις «ντόμους», «σπίτι» και «μοναστέριουμ», «μοναστήρι», όπου ζούσαν αυτοί οι κληρικοί, επικράτησε να ονομάζονται στα γερμανικά «ντόμ» και «μόνστερ» ή «καθοδρικοί ναοί». Οι ιερείς των ναών αυτών ονομάζονταν κανονικοί επειδή ζούσαν σύμφωνα με το μοναχικό κανόνα και η ονομασία διατηρείται έως σήμερα. Στα κράτη των Βυσιγότηδων και των Φράγκων επιβλήθηκε για την εκλογή των επισκόπων και η επικύρωση από τους βασιλιάδες, οι οποίοι έτσι διόριζαν ανθρώπους δικούς τους, αν και η Εκκλησία έδειχνε την αντίθεσή της. Αυτό γινόταν γιατί οι επίσκοποι εκεί είχαν μεγάλη πολιτική επιρροή και συχνά ήταν σύμβουλοι του βασιλιά. Σύμφωνα και παρόμοια και στην Ιταλία, ο αυτοκρατορικός έξαρχος της Ραβένας απαιτούσε να εγκρίνει την εκλογή του Πάπα. Έτσι τον 6ο και 7ο αιώνα, οπότε είχε μεγάλη ισχύ ο έξαρχος της Ραβένας, πολλοί πάπες είχαν ελληνική ή συριακή καταγωγή. Στη Δύση επικράτησε το έθιμο να ιδρύονται ναοί στα μεγάλα φέουδα, ο ιδρυτής του ναού τον πρίκιζε με κτηματική περιουσία και διόριζε ο ίδιος ιερέα χωρίς να ρωτάει τον επίσκοπο, γιατί θεωρούσε τη λειτουργία του ναού ως ιδιωτική του υπόθεση. Αυτή η συνήθεια από τον 7ο αιώνα γενικεύθηκε στο φραγκικό κράτος και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ανάμεσα στην Εκκλησία και στους ηγεμόνες στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στη λατρεία. Το βάπτισμα βασικά το τελούσαν όπως και στην προηγούμενη περίοδο. Όσο καιρό υπήρχαν ακόμη ειδωλολάτες που προσέρχονταν ενήλικοι στο χριστιανισμό, υπήρχε το βάπτισμα των ενηλίκων. Ακόμη και παιδιά χριστιανών βαπτίζονταν πια όταν μεγάλωναν και μερικοί βαπτίζονταν στο τέλος της ζωής τους.
Τη συνήθεια αυτή την καταπολέμησαν οι πάπες τον 4ο και 5ο αιώνα, έτσι τον 5ο αιώνα επικράτησε ο νήπιο βαπτισμός. Οπότε έλειψε και η τάξη των κατηχουμένων. Το βάπτισμα γινόταν με τριπλή κατάδυση στα βαπτιστήρια, δηλαδή ειδικές δεξαμενές που χτίζονταν σε ένα παρεκκλήσι δίπλα στο ναό. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του περιγράφει με λεπτομέρειες όλη την τελετή του βαπτίσματος. Για όσους είχαν μαρτυρήσει πριν βαπτιστούν, οι χριστιανοί πίστευαν ότι βαπτίστηκαν στο αίμα τους και αυτό αντικαθιστούσε το κανονικό βάπτισμα. Η εξομολόγηση μέχρι τον 4ο αιώνα γινόταν είτε δημόσια είτε μυστικά, αν και πίστευαν ότι η μυστική εξομολόγηση δεν ήταν αρκετή και χρειαζόταν και η δημόσια. Από την εποχή όμως αυτή, επειδή τα ήθη χαλάρωσαν και επειδή η πολιτεία ήταν επίσημα χριστιανική και τιμωρούσε ορισμένα παραπτώματα που μπορούσαν να ακουστούν στη δημόσια εξομολόγηση, επικράτησε η μυστική εξομολόγηση για όλα τα αμαρτήματα. Έτσι δημιουργήθηκε και ο θεσμός του Πρεσβυτέρου της Μετανοίας, τον οποίο ο Κωνσταντινούπολος Νεκτάριος κατήργησε προσωρινά, γιατί από όσα εξομολογήθηκε μια γυναίκα, προκλήθηκε καθαίρεση ενός διακόνου και έτσι δημιουργήθηκε κατακραυγή εναντίον του κλήρου. Ο Νεκτάριος είπε ότι ο καθένας μπορεί να κοινωνεί σύμφωνα με τη συνείδησή του και αυτό το επέτρεψαν και άλλοι επίσκοποι. Καθένας μπορούσε να βρει κατάλληλο πρόσωπο να εξομολογηθεί. Ο ιστορικός Σωκράτης παραπονείται ότι αυτά οδήγησαν σε παραμέληση της πειθαρχίας. Ο Μέγας Βασίλειος οργάνωσε συστηματικά την εξομολόγηση και τα έργα του επέδρασαν στην εμπέδωση του μυστηρίου αυτού. Ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους μοναχούς να εξομολογούνται συχνά και να αναφέρουν ακόμη και τους κρυφούς διαλογισμούς τους και αυτό επέδρασε και στους λαϊκούς. Επειδή οι μοναχοί ασκήθηκαν στην εξομολόγηση, γι' αυτό και οι λαϊκοί πήγαιναν σε ιερομονάχους να εξομολογηθούν. Η φήμη των μοναχών στερεώθηκε περισσότερο τον καιρό της οικονομαχίας και κυριάρχησαν στους επόμενους αιώνες. Στην Ανατολή όμως η εξομολόγηση δεν ήταν συστηματικά οργανωμένη και έτσι δεν έγινε γενική συνήθεια στο λαό την εποχή αυτή. Στη Δύση διατηρήθηκε περισσότερο η πειθαρχία της μετανοίας, στηριγμένη σε νομικές αντιλήψεις για την αμαρτία και την τιμωρία της, και επειδή επιβάλλονταν αυστηρά επιτήμια, πολλοί δέχονταν να εξομολογηθούν στα τέλη της ζωής τους. Και εκεί η δημόσια εξομολόγηση περιορίστηκε τον 5ο αιώνα στα ελαφρά αμαρτήματα, τα οποία δεν καταδίωκε ο πολιτικός νόμος. Οι Ιρλανδοσκότοι και οι Αγγλοσάξονες τιμούσαν τη δημόσια εξομολόγηση. Η μυστική εξομολόγηση οδήγησε και στη μυστική εφαρμογή των επιτιμίων, ενώ προηγουμένως και για τα μυστικά αμαρτήματα επέβαλαν φανερή μετάνοια. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, οι πιστοί συναθρίζονταν για τη λατρεία ελεύθερα, χωρίς να κινδυνεύουν, και έτσι αναπτύχθηκε περισσότερο η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά στοιχεία της, όπως την αναφορά, στις λεπτομέρειες όμως αναπτύχθηκαν και διαφορές, γιατί επικρατούσε ελευθερία. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφοροι τύποι λειτουργιών στην Ανατολή και στη Δύση. Στην Ανατολή υπήρχε έντονο το δραματικό στοιχείο και ο μυστηριακός χαρακτήρας της λειτουργίας ήταν φανερός. Υπάρχει ο ιεροσολυμητικός, αντιαρχιανός τύπος λειτουργίας που σώζεται με το όνομα του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Άλλος αντιοχιανός τύπος λειτουργίας βρίσκεται στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, οι οποίες γράφτηκαν στο τέλος του 4ου αιώνα. Παρόμοια μορφή έχει και η λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και η μακρότερη του Μεγάλου Βασιλείου. Από την Αίγυπτο προέρχεται αρχαίο ευχολόγιο με το όνομα του Σεραπείωνος Επισκόπου Θμούεως, 362, φίλου του Μεγάλου Αθανασίου, που περιέχει αρχαίες λειτουργικές ευχές και την ακολουθία του βαπτίσματος. Οι ευχές θυμίζουν ορισμένες τις διδαχείς των 12 Αποστόλων. Η Αιγυπτιακή Εκκλησιαστική Διάταξη σώζεται σε λατινική μετάφραση και διατηρεί την Εκκλησιαστική Διάταξη της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, όπως διαμορφώθηκε από τον Ιπόλυτο το 236. Η καθαρή Αιγυπτιακή λειτουργία που τελούνταν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αποδιδόταν στον Άγιο Απόστολο Μάρκο. Η ρωμαϊκή λειτουργία που υπήρχε από την αρχή όμοιαζε με τις λειτουργίες της Ανατολής. Από αυτή αναπτύχθηκε νεότερη που τη χρησιμοποίησαν τον 4ο αιώνα και σε αυτή έγιναν νέες λεπτομεριακές τροποποιήσεις από τους πάπες Δάμασο, Γελάσιο και Γρηγόριο τον Πρώτο. Στη Βόρεια Αφρική η λειτουργία είχε την ίδια μορφή, ενώ στο Μιλάνο έμοιαζε περισσότερο με τις λειτουργίες της Ανατολής και τροποποιήθηκε από τον Αμβρόσιο, γι' αυτό πήρε το όνομά του και επέδρασε και στη Ρωμαϊκή.
Στην Ισπανία υπήρχε η μοζαραβική και στη Γαλλία άλλος τύπος, η γαλλικανική λειτουργία, που έμοιαζε με την μοζαραβική χωρίς να είναι γνωστή η καταγωγή της. Όλες αυτές ήταν στα λατινικά, αλλά ήταν διαφορετικές από το ρωμαϊκό τυπικό. Επίσης και στη Βρετανία η λειτουργία είχε δική της μορφή. Όλες αυτές άρχισαν να εκτοπίζονται από τον 6ο αιώνα από τη ρωμαϊκή, η οποία τελικά επικράτησε στη Δύση. Παλαιότερα οι χριστιανοί μεταλάβαναν τακτικά. Από τον 4ο αιώνα όμως, όταν άρχισε η ομαδική μεταστροφή των ειδωλολατρών, πολλοί από τους οποίους έγιναν χριστιανοί από υπολογισμό και από συμφέρον, η καλή αυτή συνήθεια τόνισε. Ο Χρυσόστομος παραπονείται ότι οι λαϊκοί κοινωνούν σπάνια. Ο Αρελάτης Κεσάριος συνιστούσε στους χριστιανούς να μεταλαβαίνουν τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και αυτό επικράτησε το Μεσαίωνα ως συνήθεια. Στην Ανατολή κοινωνούσαν και τα νήπια, αυτό όμως δεν γινόταν στη Δύση. Τη Θεία Ευχαριστία τη μετέδιδαν θέτοντας τον αγιασμένο άρτο στις παλάμες βαλμένες σταυρωτά και τον αγιασμένο ίνο σε ποτήριο ως πραγματικό σώμα και αίμα του Κυρίου, στα οποία μεταβάλλονται και μεταποιούνται με την επίκληση και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στην ευχή της αναφοράς. Επειδή με το αρχαίο τρόπο της μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας υπήρχε φόβος να πέσει κάτω και να βεβηλωθεί, γι' αυτό επικράτησε ο Άγιος Άρτος να τοποθετείται μαζί με το Άγιο Ίνο σε ποτήριο και να μεταδίδονται και τα δύο με λαβίδα. Αυτό στην αρχή γινόταν για τα νήπια και τους αρρώστους, κατόπιν όμως γενικεύθηκε για όλους τους λαϊκούς. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον τρόπο ανάγνωσης της Αγίας Γραφής στη λατρεία, την ανάπτυξη της υμνολογίας, τις εορτές και τις νηστείες. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Το μεγάλο σαλπάρισμα του στρατή Μυριβίλη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Στον ποιητή ναύτη Νίκο Καβαδία. Ο Καπταμανόλης ήταν ο πιο λεβεντόγερος θαλασσινός ανάμεσα στους θαλασσινούς μας. Περπατούσε με ανοιχτά τα πόδια, δίχως να βιάζεται, μεγάλος, πελώριος. Και τον έδειχνε πιο ψηλόν η φέσα του η τσακιστή με τη χοντρή γαλάζια φούντα. Μια φέσα του νεσλίδικη, κόκκινη σαν παπαρούνα. Από τις παραφτίδες πετούσαν άσπρα με τα ξωτά τσουλούφια και την Κυριακή ήτανε πια να στέκεσαι να τον βλέπεις σαν κατέβαινε το σοκάκι της εκκλησιάς μέσα στις τριζάτες με τα ξωτές βράκης του. Τις φορούσε ως κάτω στους αστραγάλους με πολλές σούρες και κάνανε φάρτ φρούτ οι σέλες του, επίσημα και αρχοντικά τα. Τρίζανε και τα παπούτσια του επί ταυτού κανωμένα τριζάτα, πάντα γυαλισμένα της ώρας. Η Παναγιά του έτριζε και αυτή μέσα στο λιμάνι, όμορφη και μεγαλόπρεπη σαν τον αφέντη. Ένα τρικάταρτο σαν ύφη, γερόσκαρι, καλοθάλασσο και χαριτωμένο. Όμως και εκείνος και το καράβι πήρανε την κάτω βόλτα από τότες που ήρθε με τον κακό πονόματο από την μαύρη θάλασσα. Γύρισε από το ταξίδι με πρισμένο μάτι. Οι γιατροί λέγανε τούτο και εκείνο και του δίνανε στάλες και αλυφές. Οι γυναίκες λέγανε μάτιασμα και του κάνανε ξόρκια. Ο παπάς ήταν σύμφωνος και διάβαζε την ευχή κατά της βασκανίας στο σπίτι του καπετάνιου και πάνω στο καράβι του. Κείνος το ξέρε πως ήταν από Θεού γιατί φόρτωσε ανήμερα τον φωτό, χρονιάρα μέρα. Δεν του το συμπάθησε ο Θεός και τον εκτύπησε στο φως του. Ήταν ακόμα τότε επί Τουρκίας. Σηκώθηκε και πήγε στην χώρα. Οι γιατροί του νησιού του είπανε να πάει στην Αθήνα να τον εδούν οι προφεσόροι στο πανεπιστήμιο. Αυτή δεν του ξεφεύγει τίποτε. Το κακό στη ρίζα του. Ταξιδεύτηκε το λοιπόν και στην Αθήνα. Εκεί οι προφεσόροι του το βγάλανε μια χαρά. Γύρισε πίσω με ένα μάτι. Να τον εδεί σε τέτοιο χάλι η θιαμυρσίνα, η γριά του, πήγε να τρελαθεί από τον καημό. Αγκάλιασε τα πόδια του με κλάματα. «Ωχ, καλέ μου, και τι σου κάνανε, λέγω, οι Οβραίοι». Οι Οβραίοι ήταν οι προφεσόροι της Αθήνας. Ο καπτάνιος ανασήκωσε μετανάστροφο του χεριού τις άσπρες μουστάκες που πέφτανε σαν λιτές στερούγες περιστεριού. Χαμογέλασε με το μάτι που τούμινε. «Δεν είναι δά να πεις και μεγάλη αβαρία, μπρε γυναίκα. Η ζημιά έγινε στη φιγούρα, βλέπεις. Στα κροφίγουρο, όμως το σκαρί είναι γερό και τα βρεχάμενα σιδερένια». Έσπασε το όνομα στο σκαντήλι. «Και με αυτό, από εδώ και μπρος θα αρμενίζουμε με μονό σκαντήλι». Μιλούσε πάντα έτσι, με την γλώσσα του καραβιού, ακόμα κύστερα, σαν δέθηκε ολοχρονή στεριανό. Αλήθεια, ο καπετάνιος και με το ένα του μάτι έβλεπε σαν δυο γεροί. Με εκείνο το μοναδικό του μάτι, το γκρίζο, φωλιασμένο κάτω από ένα φρύδι άσπρο και πυκνό σαν μουστάκι, τρυπούσε πάλι τις αντάρες, ξεδιάλυνε τις καταχνιές και ξεψάχνιζε τα ουρανοθέμελα αλάθευτα. Μόνο σαν καθόταν στην πλώρη διπλοπόδι ανάμεσα στο τσούρμο του και έτρωγε τίποτα ελιές για κεράσια, έπρεπε εκείνος που ήταν δίπλα του από την βλαμμένη του τη μεριά να έχει το νου του. Αλλιώτικα θα μάζευε όλα τα κουκούτσια που πετούσε με τη φούχτα προς το μέρος του ο καπετάνιος. Πρόφταξε έτσι και έκανε τα στερνά του ταξίδια. Την άλλη χρονιά άναψε ο πόλεμος, έγινε η ναυμαχία της Έλλης και γεννήκαμε ελληνικό. Ο καπταμανόλης έμαθε πως έρχονται τα βασιλικά βαπόρια, εισάρισε μια μεγάλη ελληνική σημαία και τράβηξε ανοιχτά να βρει τον στόλο. Ο Κουντουριώτης τον εδέχθηκε στον Αβέροφ. Έβγαλε το φέση, έκανε τον σταυρό του και έσκυψε και φίλησε το χέρι του ναυάρχου. «Δικιά σου είναι η Παναγιά, δικό σου κι εγώ και το τσούρμο μου. Πρόσταζε και θα δουλεύουμε για την Ελλάδα στην ζωή και στον θάνατο». «Κλαις», του λέει συγκινημένος ο ναύαρχος και του χτυπά χαϊδευτικά την πλάτη. «Αν πώς να μην κλάψω», κάνει ο γέρος και σκουπίζει με ένα τετράπλατο κόκκινο μαντίλι το μάτι του. 500 χρόνια είναι που σε καρτερούσαμε μαθές, να'ρθείς, και τώρα που ήρθες είναι για να μην κλάψω». Δούλεψε στον στόλο, κουβάλισε Τούρκους εχμαλώτους ένα μήνα, πεντάρα δεν δέχτηκε από το κουβέρνο. Μόνο μια φωτογραφία από το άγιο χέρι του Κουντουριώτη. Την ασπάστηκε σαν κόνισμα
και την έβαλε στο καράβι πλάι στον Άι Νικόλα να φωτίζονται με το ίδιο το καντήλι οι δυο γέροι θαλασσινοί. Τελειώνοντας ο πόλεμος, μας ήρθε στο λιμάνι ένας υπάλληλος από την Αθήνα. Σαν ανέβαινε την Κυριακή να λειτουργηθεί στην Αγία Φωτεινή, άστραφτε η εκκλησιά από τα μεγαλεία του. Καπέλα, σιρίτια, χρυσά κουμπιά. Κοίτανε να πεις ένα αμούστακο πεδάριο. Η πρώτη δουλειά του στάθηκε να μηνύσει στον καπταμανόλη να του πάει τα χαρτιά της Παναγιάς. Τα πήρε, τα κοίταξε, κοίταξε και τον καπετάνιο και τα κλείδωσε μέσα στο σιρτάρι του. «Να με συμπαθάς, γέρο», του λέει. «Όμως από εδώ και μπρος δεν έχει πια ταξίδι». Ο καπετάνιος τα ρούσε πως του χωράτευαν και γέλασε καλόκαρδα. «Ε, δαγέ μου», του λέει. «Δεν με καταπήρανε θαρώ τα χρόνια». Ο υπάλληλος δεν γελούσε. Λιμάριζε με μεγάλη σοβαρότητα τα νύχια του χωρίς να προσέχει, κατόπι σήκωσε το χέρι αντίκρι στο πρόσωπό του και κοίταξε τα δάχτυλα ένα-ένα ικανοποιημένος. Είπε με αδιαφορία. «Δεν είναι για τα χρόνια, γέρο μου. Είναι για το μάτι που σου λείπει. Αυτό λέει ο νόμος». Ο καπετάνιος άρχισε να ψηλιάζεται. Σηκώθηκε από την καρέκλα του, ψηλό σαν ελάτη, πισοπλάτησε δυο πατημασιές και είπε ζωηρά. «Γιατί μαθες, αφού και τούτο δά το ένα μου κόβει καλύτερα από τα δυο τα δικά σου? Έλα εδώ να στο παραθύρι, παιδί μου, να διαβάσουμε τις μάσκες των καϊκιών, να δούμε ποιος θα τα βγάλει καλύτερα τα γράμματα. Έμπα στην Παναγιά να ανοιχτούμε στο πέλαγο, να παραβγούμε ποιος θα σημαδέψει τον καιρό και ποιος θα δώσει τα σωστά τα όρτινα. Έβγα να κομπασάρουμε, να παραπιαστούμε στην σωστή ρότα, να ξακρίσουμε μια-μια τις ξέρες, να διπλαρώσουμε τους κάβους, να μελετήσουμε τα ρέματα στα μπουγάζια. Έβγα όξο, γέ μου, στη σκάλα, σ' όλες τις σκάλες της άσπρης θάλασσας, ως το Μισήρι και ως την Παρμπαριά και ως την Μαρσίλια και ως την Μάλτα. Έβγα ρότα για τον καπταμανόλη να σου πούνε να μάθεις. Για τον καπταμανόλη και για την Παναγιά του. Να σου πούνε τόσα χρόνια τώρα που οργώνουμε τη θάλασσα, αν μας ξεμπούρισε μια φορά το πιο άσχημο καραντί από τη ρότα μας». Αδιαφόρετα όλα αυτά. Καλά και σωστά όλα, μα αδιαφόρετα. Έτσι βλέπεις ήταν ο νόμος το ελληνικό, να μην παραδέχεσαι καπετάνιο με ένα μάτι. Και ο νόμος ένα πράγμα που θα πει δεν το ξελέει. Μαύρη καρδιά έκανε ο γέρος. Έβαλε το κεφάλι κάτω σκουντουφλιασμένος. «Να μου δώσεις, Μπάρεμ, τα χαρτιά να πάω στη χώρα να δω τον ανώτερό σου», λέει στο πεδάριο. «Εδώ κοντζάμ μου κουντουριώτης με είδε και με θάμαξε που δούλεψα κοντά στο στόλο και δεν μου είπε λόγο για το μάτι μαθές». «Τίποτα. Να πάει και στον ανώτερό του, να πάει και στον άβαρχο και στον βασιλιά μακάρι. Όμως τα χαρτιά θα μείνουν εκεί, στο σιρτάρι, κλειδωμένα. Ο νόμος είναι εδώ. Πάνω από τον άβαρχο, πάνω και από τον βασιλιά. Άκου εκεί λόγια στόχαστα». Πήγε και στην χώρα και παρουσιάστηκε στο λιμενάρχη. Πήγε από στεριάς, τι να κάνει. Πρώτη φορά γινόταν ένα τέτοιο πράγμα στη ζωή του. Και ο λιμενάρχης τα ίδια του είπε. Ακόμα και το επιχείρημα που σοφίστηκε να του πει ο καπετάνιος για το κιάλι, και αυτό δεν έπιασε. Του είπε. «Τι να μαθες ο καπετάνιος, κύριε λιμενάρχη μου? Ένα μάτι είναι. Ένα και μοναχό. Δεν βλέπεις το κιάλι. Το κανοκιάλι το ναυτικό, λέω, πώς το λέτε εσείς οι γραμματιζούμενοι». «Ε, τι κάνει το κιάλι, καπετάνιο μου?» «Δες το», λέει. «Το έφερα μαζί μου το κανοκιάλι της Παναγιάς για να το δεις και να το καταλάβεις». Το έβγαλε μέσα από την θήκη και το ξεδίπλωσε. «Με το συμπάθειο κιόλας», λέει στο λιμενάρχη. «Όμως κάνε μου τη χάρη να το πιάσεις και λόγου σου να δεις απεδώ εκείνο το βαπόρι που φουντάρει τούτη δά την ώρα έξω από το λιμάνι». Ο λιμενάρχης, καλόκαρδος και υπομονετικός άνθρωπος, χαμογελά. Παίρνει το κιάλι και το κανονίζει στο μάτι του. «Ε, ύστερα, τι θέλεις να δω?» Ο καπετάνιος γελά θριαμβευτικά σαν παιδί. Τρίβει τις φαρδιές απαλάμες, ευχαριστημένος για το κόλπο του. «Τι να δεις? Να δεις αυτό που είδα εγώ. Να δεις πως για να κοιτάξεις έκλεισες και λόγου σου το ένα το μάτι. Δεν σου χρειάστηκε, βλέπεις, για να κιαλιάρεις. Ε, κι εγώ δεν το χρειάζομαι αυτό που μου λείπει. Είναι ολοφάνερο». Ολοφάνερο ήταν, όμως πάλι δεν έγινε τίποτα. Ο λιμενάρχης του διάβασε τον νόμο και του δώσε να καταλάβει πως δεν υπάρχει τρόπος να σωτηρευτεί η δουλειά του, μακάρι και στον κουντουριώτη να πήγαινε. Μόνο που θα τον στενοχωρούσε τον άβαρχο. Έβαλε το κεφάλι κάτω γέρος. «Α, αφού είναι έτσι». Χάδεψε με τις φούχτες τις μουστάκες του και κατέβηκε και από εκείνο το γραφείο. Γύρισε πίσω στο χωριό σκυφτός. Κατέβηκε σκυφτός και στο λιμάνι.
Τα χαρτιά του απόμεναν κλειδωμένα στο συρτάρι του τελωνιακού. Εκεί μέσα έμεινε κλειδωμένη και η καρδιά του γέρου. Από εκείνη τη μέρα άρχισε να τον τρώει το μεράκι. Αχ και αχ. «Δεν πειράζει», του λέγαν όλοι οι νοικοκυρέοι. «Βάλε έναν πλερωτό καπετάνιο μέσα στην Παναγιά και αποτραβήξου πια από την θάλασσα, καπταμανόλη. Φτάνει τόσες άρμες που σε πότισε ως τα τώρα. Άντε να ξεκουραστείς κιόλας». «Κάν το καπετάνιο», παρακάλεσε η Κυγριά, που τον έβλεπε να τρώγεται και τρωγότανε. «Φτάνει πια, καλέ μου, τόσα χρόνια παραδαρμός μες τα πέλαγα». Σ' όλους κουνούσε το κεφάλι του και δεν έδινε λόγο. Σαν άκουσε και την γυναίκα του να το λέει, δεν βάσταξε και της το παραπονέθηκε. «Όλοι που δεν καταλαβαίνουν, μα να το λες κι εσύ, μπρε Μερσινιό, να το λες κι εσύ». «Κακόμα θες», σου λέει ο Γέρμη. Ο καπετάνιος την κοίταξε θλιμμένα με τον γκρίζο μάτι του. Την κοίταξε κάμποσο, όπως κοιτάς ένα μωρό που δεν ξέρει τι λέει. Της ξήγησε. «Να βάλω σαν να λέμε έναν άλλον άνθρωπο μέσα στο κρεβάτι σου, Μερσινιό». «Χριστός και Παναγιά», σταυροκοπιότανε τρομαγμένη Γριά. «Λόγια που σέρνεις, λέω, στο στόμα σου καμιά φορά, Χριστιανέ μου». «Εσείς τα σέρνετε, μπρε γυναίκα. Αυτά τα στόχαστα τα λόγια. Εσείς τα σέρνετε και δεν το καταλαβαίνετε. Το ίδιο είναι για μένα το ένα για το άλλο. Το ίδιο και παράλλαχτο». Η Γριά τότε τον κατάλαβε και δεν του μεταμίλησε πια ποτέ για ξένον καπετάνιο. Έτσι η Παναγιά φουντάρισε τα σίδερά της, έδεσε και απόμεινε για πάντα αραγμένη στο λιμάνι. Ο καπταμανόλης ούτε για να την ταξιδέψει ούτε για να την πουλήσει ήθελε να ακούσει κουβέντα. Απόλυσε το τσούρμο του και κράτησε μονάχα έναν μούτσο, βαπτιστικός του ήτανε, να συγυρίζει το καράβι και να κοιμάται μέσα. Απόμεινε μέσα και η γάτα του η Παμπούκα. Ήτανε άσπρη και είχε γεράσει μέσα στο καράβι. «Άσπρησες κι εσύ σαν και εμένα», της έλεγε ο καπετάνιος, χαϊδεύοντας μέσα στην φούχτα το κεφάλι της. Γύρεψε να του την πάνε στο σπίτι. Εκεί της κάμαν ό,τι μπορούσαν για να την καλοπιάσουν να μείνει. Αυτή, ο νους της στο καράβι. Μόλις βρήκε την πόρτα ανοιχτή, τόσκασε, κατέβηκε στο πόρτο, πήδηξε στο καράβι και ξαναπήγε στην γωνιά της μέσα στο καμπούνι. Την ξαναπήρανε, πάλι έφυγε. «Αφήστε τη», είπε συγκινημένος ο καπετάνιος. «Αυτή δεν είναι σαν και εμάς. Δεν αφήνει το πόστο της. Την άφησαν εκεί να τη φροντίζει ο Μούτσος». Έβγαινε τις λιακάδες και καθόταν ολομόναχη στον μπαστούνι και κοίταζε με μισόκλειστα μάτια τον μόλο. Ανέβαινε και ο καπταμανόλης και γύριζε ώρες την κουβέρτα, πρίμα πλώρη. Ορμήνευε το παιδί να κάνει τούτο και εκείνο. Κατέβαινε στα μπάρια, πήγαινε στην κουκέτα του και άλλαζε ο ίδιος το λάδι και το λουμίνι στο καντήλι ταγιού, έκανε το σταυρό του και ανέβαινε πάλι. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος. Καμιά φορά σκάλωνε ως απάνω στο κατάρτι να σοφελιάσει ένα μακαρά και αποξεχνιούταν εκεί ψηλά να βλέπει την θάλασσα να περπατά τα κύματά της κατά την ανατολή, να την ακούει να φωνάζει και να τραγουδά με τις πελαγίσχες φωνές της τις νόρυμες. Πήγαινε ακόμα και τις νύχτες αν είχε φεγγάρι και κάθιζε σταυροπόδι εκεί στην πλώρη και συλλογιότανε το ριζικό του και κάπνιζε. Το καράβι έτριζε ρυθμικά και το κομπολόι του μετρούσε τους καημούς και τα μεράκια του μέσα στη νύχτα. «Αυτού είσαι ακόμα, καπταμανόλη?» ρωτούσε από κανένα άλλο καίκι ένας ναυτικός που τιμαζότανε να πλαγιάσει. «Εδώ είμαι ακόμα, καπτανικολή». Όλοι κουνούσανε το κεφάλι πίσω από την πλάτη του γέρου. Κάθε φορά που τον εβλέπαν ανεβοκατεβαίνει έτσι άπραγο στο καράβι. Το κρίνανε για ανακεφαλάδα που δεν ξανακούστηκε να βαστά τέτοιο πείσμα άνεργο και δεμένο ένα κοντζάμου πλεούμενο, περήφανο και καλοτάξιδο όσο κανένα μέσα στο λιμάνι μας. Όμως αυτός δεν έδινε λογαριασμό σε κανένα. «Και το καράβι μα θες, καπταμανόλη?» «Ε τι το καράβι? Το καράβι είναι δικό μου». «Καλά, δικό σου. Είναι όμως μια σερμαγιά που αδικέται. Αμαρτία να το κρατάς έτσι δεμένο». «Άκου να σου πω», είπε μια μέρα σε έναν που ψιλορωτούσε έτσι. «Το καράβι κι εγώ είμαστε ένα. Καταλάβετε το μια για πάντα. Αυτό είναι το κορμί να πούμε κι εγώ είμαι η ψυχή του. Το λοιπόν, σαν δεις καμιά μέρα ένα κορμί να περπατά χωρίς την ψυχή του, έλα πες μου το κι εγώ την ίδια μέρα θα κάνω πανιά. Να ταξιδέψει μονάχη της η Παναγιά μου. Μπήκες?» Έτσι περνούσε ο καιρός και συνήθισε πια ο κόσμος να βλέπει τον γέρο να κάθεται ώρες ολάκερες σταυροπόδι πάνω στην απλωμένη μαΐστρα, ακουμπισμένο στο πλωριό κατάρτι, να μερεμετίζει το πανί, να ματίζει τα σκοινιά ή να γυρίζει με το πινέλο και με τον τενεκέ της λαδομπογιά στο χέρι,
για να περνά κάθε σκάσιμο και κάθε ξύσμα. Ο Μούτσος έτριβε ολιμερίς το κατάστρωμα με το παπάζι, γυάλιζε τους μπρούντσους, όλα να στράφτουν και να φεγκοβολούν από την πάστρα, σαν να είναι για να σαλπάρει η Παναγιά μόλις κάνει να πάρει το απόβραδο αγεράκι. Και ο γέρος, ψηλός και ολόρθος, βρισκότανε πάντα στη πρίμνη να καλωσορίσει και να χαιρετιστεί με κάθε καπετάνιο που έμπαινε στο πόρτο, φρεσκολουσμένος από τις λεύτερες θάλασσες και τους αδέσμευτους αγέριδες των ταξιδιών. Από πολύ μακριά και αλάριζε το σκαρί και με μιας το γνώριζε και έλεγε το όνομά του και τον καπετάνιο του. Αυτές τις ώρες το πρόσωπο του καπταμανόλη ζωντάνευε και το γκρίζο μάτι του άστραφτε από τη χαρά, από την ξένη χαρά. Έτσι του φαινότανε σαν να γύριζε ο ίδιος τώρα δά από τα ταξίδια, σαν να ήταν δικό του το σίδερο που πόντιζε τώρα δά το ξένο καράβι και τραγουδούσε η καδένα μέσα στα όκια. Βοηθούσε τον νιοφερμένο σκάφος να βολευτεί, καλουμάριζε την πριμάτσα της Παναγιάς να περάσει από πάνω ο άλλος, έδινε ορμήνιες όλος έγνοια και κρέμαζε τη στρωματσάδα να μην τρακάρουν τα δυο καράβια στο πλάγισμα. Το ίδιο γινότανε και σαν κινούσε να φύγει από το λιμάνι κανένα καΐκι. Έδινε πάντα ένα σωστό λόγο για τις μανούβρες, έστελνε χαιρετίσματα σε ένα σωρό ναυτικούς και εμπόρους, Ρωμιούς, Τούρκους, Αρμένιδες, Φράγκους, από όλες τις φυλές που τριγυρίζουν τη Μεσόγειο. Η φωνή του ακουγότανε δυνατή και καλοπροαίρετη. «Άιντε ώρα σας καλή και καλό καταβόδιο. Το νου σας, βγαίνοντας το πόρτο ζερβιά μπάντα, να μην καθίσετε στη ριχάδα. Χαιρέτα μου και το καπτάν Ιμπραήμ, το λαζό, σαν τον δείτε στη Σμύρνη. Άιντε στο καλό και πάλι καλές αντάμωσες στην στέρνα μας». Σαν έβγαινε πια στα ανοιχτά το ξένο καράβι, ο καπταμανόλης στεκόταν ακόμα στον μόλο όρθιος μαζί με τους άλλους θαλασσινούς. Τους έκανε μια σοφή και σύντομη κριτική για τους χειρισμούς της αρματοσιάς που μανουβράρισε το φευγάτο σκάφος ώσπου να ανοιχτεί στο πέλαγο. Τούτο το πράξε σωστά. Τ' άλλο έτσι θα έπρεπε να γίνει για να είναι στην ώρα του. Οι άλλοι τον ακούγανε με σέβαση και προσοχή, γιατί όλες οι κουβέντες του ήταν σωστές και γεμάτες από την πείρα του καραβιού και του πελάγου. Μια παρηγοριά του ήταν και αυτό. Έρμη παρηγοριά. Κατόπι, σαν σκόρπιζαν οι άλλοι στους καφενέδες της ακρογιαλιάς, αυτός απόμενε μονάχος πάνω στο μόλο, ακουμπούσε σε μια αναρχαία κολόνα που είχαν εκεί για να δένουνε κάβο τα καράβια και ξεχνιότανε να βλέπει μακριά το ξένο καράβι να φεύγει πάνω στη μαυιά θάλασσα. Ώσπου καβατζάριζε τη μύτη του καβοκόρακα και χανόταν από το μάτι του. Και αυτός ακόμα απόμενε να βλέπει κατά εκεί και ακολουθούσε νοερά την αυλακιά της φευγάλας και άκουγε στα αυτιά του να σουσουρίζουν γοητευτικά τα πόνερα της πρίμνης του ξένου πλοίου που είχε φύγει πια. Όμως αυτός το βλέπε να ταξιδεύει, άκουγε τη θάλασσα να σπά κάτω από τον μπαστούνι, να ανοίγει στα δύο και να χασχαρίζει μπροστά στο θαλασσομάχο που βουτά και σηκώνεται σαν βαρβάτο φαρί που φρουμάζει αφρούς από το ρουθούνι. Ύστερα, χωρίς να αναστενάξει, γύριζε αργά-αργά με τα χέρια στη ράχη προς την αλυσοδεμένη Παναγιά. Στεκόταν εκεί κάτω από τον μπαστούνι της που πρόβελνε πάνω από το μόλο δύο μπόγια. Ακουμπούσε στα σειρματένια σκοινιά του και έβλεπε πολύ νόρα τη φιγούρα. Ήταν μια χοντροκομωμένη γοργόνα δουλεμένη σε καριδόξυλο. Ήταν σκούρα σαν μπεντουίνα και κοίταζε απόκοτα μπροστά της με δυο μάτια πολύ ανοιχτά, που είχαν για μαυράδια δυο χοντρές γαλάζιες χάντρες. Τα χείλη της ήταν βαμμένα με κόκκινη λαδοπογιά και όλο χαμογελούσε με έναν τρόπο κουτό και μυστηριώδη. Τα μαλλιά της άπλωναν πράσινα σαν τα χλωρά φύκια. Κόκκινες ήταν βαμμένες και οι ρόγες των βυζιών της, που σηκώνονταν ορθά και ντούρα μπρος στους ανέμους και στις φουρτούνες, τα καλά χρόνια των μεγάλων ταξιδιών. Τότε που η γοργόνα τούτη έβλεπε με τα γυαλένια μάτια της να τυλούζουν οι θάλασσες κατακέφαλα και κατάστηθα, σαν κοντράριζε με πείσμα ο καπταμανόλης τον καιρό. Και από τα πετρωμένα βυζιά της τρέχαν οι άσπρες θαλασσάρμες σαν γάλατα, και το στόμα της το ξυλένιο γελούσε κουτά και μυστηριώδικα προς την τρικυμία που πέδευε το σκάφος. Η Παμπούκα, καθισμένη σαν ένας βόλος μπαμπάκι στην πλώρη, τον εκοίταζε μαχμούρικα και του έκανε τεμπέλικα νιάου πολύ σιγά. Χάδια του γύρευε η γριαγάτα και αυτός κουνούσε τάσπρο κεφάλι και της έλεγε φεύγοντας: «Άιντε μωρή Παμπούκα, εμείς οι δυο μονάχα θα είμαστε για να είμαστε έως το τέλος με τούτο το μαγκούφικο το ξύλο». Έτσι περνούσε ο καιρός. Γερνούσε πιο πολύ ο καπετάνιος και σιγοσάπιζε μέσα στο λιμάνι το καράβι. Κάθε Χριστούγεννα που γιόρταζε το όνομά του ο γέρος,
η Παναγιά εισάριζε όλα τα πανιά, μαΐστρες και φλόκους και κοντραφλόκους. Ανέβαζε και τις παδιέρες και τις φιλάνδρες και τα παρδαλά σήματά της και ήταν πια σαν την Ανάσταση. Ο Καπταμανόλης απ' έξω την καμάρωνε και κερνούσε όλο τον καφενέ να πιούνε στην υγειά του. Το καράβι ανεβοκατέβαινε ελαφριά με το ρυθμό του κυμάτου που ξεψυχούσε στο πόρτο. Σάλευε πάνω κάτω μαζί με τα άλλα καΐκια και ήταν σαν ανάσαιναν ζωντανά. Μόνο που η Παναγιά, το πιο όμορφο, το πιο μεγάλο, το πιο στολισμένο ανάμεσα στα άλλα, ήταν ένα καράβι αδιανό, ένα καράβι δίχως ψυχή, ένα πεθαμένο καράβι, σαν μια νεκροστολισμένη νύφη με τα καλά της. Όμως μια μέρα ο καπετάνιος έπεσε στο στρώμα. Έτσι, χωρίς αρρώστια, όπως ένα πλατάνι που σωριάζεται με μιας από την ανεμική. Κακιά ώρα τον ευρύκε, κακός αγέρας τον επήρε ξόφαρσα και του παράλυσε όλη την δεξιά μεριά. Το χέρι, το πόδι, το μισό πρόσωπο. Τον είδε ο γιατρός του χωριού, είπε πως δεν γίνεται τίποτα, μόνο να μην του ξανάρθει άλλο ένα τέτοιο του γέρου. Φέρανε και την Κεραμανιό, την Σαραντακλησιώτησα, την Ξορκίστρα. Τον εξόρκισε, τον εθέμνιασε με λουλούδι το επιτάφιο και έβαλε μοσκοκάρφι πάνω στο κάρβουνο του θεμνιατού. Το μοσκοκάρφι πήδηξε, ο καπνός πήγαινε προς τα ζερβά. Φως φανερό. Ο καπετάνιος ήταν αγεροχτυπημένος. Κακιά ώρα τούλαχε εκεί που γύριζε τη νύχτα από το καράβι. Οι καλές υφαδιάζανε τις κλονιές τους στον τρίστρατο και ο καπετάνιος πέρασε και μπερδεύτηκε μέσα στα νεραϊδογνέματα. Ξορκισμένο να είναι από βοριά, ξορκισμένο να είναι από νοτιά, ξορκισμένο να είναι από τις τέσσερις άκριες και τα εφτά άστρα. Αγέρας ήταν και αγέρας να φύγει. Λαφρύ και ανάλαφρο σαν του ταξιάρχη το φτερό. Αμήν. Ο καπετάνιος ήταν θυμωμένος και δεν μπορούσε να ξεθυμάνει. Τα λόγια του βγαίνανε δύσκολα. Η γλώσσα χόντρενε μέσα στο στόμα του και ψεύδιζε. Μιλούσε με πολύ κόπο. «Τώρα τα έχουμε καλά», έκανε. «Τώρα δα φουντάραμε για καλά. Εγώ στο στρώμα και αυτή στο λιμάνι. Τώρα τα πάμε πρίμα. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος». Πρόφερνε, «Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος». Ο καημός του αυγάτιζε στο στρώμα και τον έτρωγε. Όλο για το καράβι να παιδεύεται, όλο για αυτό να παραμιλά, όλο τον Μούτσο να έχει κοντά του, να τον εδασκαλεύει, να του δίνει παραγγελιές για τούτο και για εκείνο. Και σαν νύχτωνε και κοιμόνταν όλοι μέσα στο σπίτι και ο ύπνος ερχότανε βαρύς και δύσκολος, ο Καπταμανόλης παιδευότανε με τα ταξίδια και με τις φορτούνες. Ο νους του ξεκουνούσε από το σοκαταμένο σκαρί, έμπαινε στην Παναγιά, σήκωνε το σίδερο και τάβαζε πρίμα για τα μεγάλα αρμενίσματα. Τι μπουρίνια και τι ασκοθάλασσες και τι μπουνάτσες. Το πρωί πολεμούσε να τα ξεστορίσει στους δικούς του και η κουβέντα του ήταν δύσκολη και μπερδευόταν η γλώσσα του και έλεγε άλλα τον άλλον. Όμως πάλι τη νύχτα σαν σώπαιναν οι κουβέντες και οι θόρυβοι της μέρας και μόνον τα γιοκάντιλο είχε το ματάκι του ανοιχτό μπροστά στο κονοστάσι, οι άνεμοι κατεβαίναν από τον ουρανό και σφυρίζανε δυνατά τραγούδια στα σκοινιά της Παναγιάς. Και τα μεγάλα πανιά της φουσκώνανε, τσιτωμένα από τον πελαγίσιον αγέρα, για αλαλαδίζανε χαρούμενα και ζωντανά και χτυπιούντανε πάνω στα ξάρτια, σαν φτερούγες ανυπόμονες για τα πλατιά πετάγματα. Τότε η Παναγιά πυλαλούσε πάλι πάνω στα κύματα και τα κοβαλίκευε. Ο θαλασσομάχος της βουτούσε και σηκωνότανε πάλι μέσα στο στέρνο της θάλασσας και η καρυδένια γοργόνα γελούσε κατάμουτρα στις κακοκαιριές και τις έφτυνε. Έσκυβε και έβλεπε άφοβη ως κάτω το χάος του άπατου νερού με τις μαυιές χάντρες των ματιών της και πάλι σηκωνόταν ολάκερη έξω από το νερό και κοίταζε τα σύννεφα και πάντα γελούσε κουτά και μυστηριώδικα. Τότες από τα πράσινα μαλλιά της κουρνελίζαν τα νερά και από τα όρθια βυζιά της, τα σκοτεινά, τρέχανε πάλι καταράχτες ή άσπρη αφρή σαν τα γάλατα. Και ο Καπταμανόλης πάνω στον ύπνο του αναταραζότανε και πάλευε με τα στοιχιά και δεν άφηνε από τα χέρια τις καβίλιες του τιμονιού και έδινε τα όρτινα με την μπερδεμένη του γλώσσα. «Μα ένα φλόκο, μα ένα παπαφίγκο». Μια νύχτα σηκώθηκε το κακό και έξω από τις συνοριοφαντασίες του γέρου. Μια αγριονοτιά ήταν οργή Θεού. Ξερίζωσε αράδα τις λεύκες και γιώμησε τους δρόμους από κεραμίδια και ξεπαρδαλωμένα παραθυρόφυλλα. Οι ναυτικοί σηκώθηκαν μαύρα μεσάνυχτα από το στρώμα τους και τρέχαν αλαφιασμένοι να σιγουράρουν τα καΐκια τους. Το λιμάνι γιώμησε φωνές και τσιριξιές και τα λαδοφάναρα. Πλήθος πήγαιναν και ερχόντανε μέσα στο πυκνό σκοτάδι και κανένας δεν έβλεπε τον άλλον
και κανένας δεν ήξερε τι γινόταν μέσα σε αυτό το παράξενο και άγριο πανηγύρι. Τα καΐκια χτυπιόντουνε τόνα πάνω στ' άλλο, τρακάρανε πίσω στις πέτρες του μουράγιου και άκουγες μέσα στον χαλασμό εκείνο να τσακίζονται και να βογκούν τα πλεούμενα σαν ζωντανά που τα χτύπησε Θεομηνία. Οι γυναίκες γονάτισαν και μαδιούντανε και παρακαλούσαν με δυνατές φωνές τον Άι Νικόλα. «Το πιάνει και το λιμάνι μας η άτιμη νοτιά». Χύμιξε μέσα έτσι ξαφνικά σαν δρόλαπας και τάκαμε ξύλα, μαδέρια, όλα. Η Παναγιά ήταν από τα πρώτα που τσακίστηκαν δαρμένα στον μόλο. Το πρωί σαν φώτισε η θάλασσα ήτανε κάλμα, να κεντήσισα πάνω με μετάξια. Ανάματα νερά που όλη τη νύχτα κακούργεψαν και έκαψαν καρδιές και φαρμάκωσαν φτωχά σπίτια. Το λιμάνι έπηξε, γεμάτο τσακισμένα καραβόξυλα. Ο Μούτσος ήρθε στον καπετάνιο με το χέρι κρεμασμένο στη φασκιά, με τα μούτρα πιο κρεμασμένα. Ο καπταμανόλης πάλι δεν βλαστήμησε. Χλώμιασε μονάχα πολύ, σαν τον είδε, έγινε πιο κίτρινος από την ιτσεράδα του. Είπε με δυσκολία. «Τι μπορούσες κι εσύ κι εγώ κι ο κόσμος ούλος. Ήτανε τα συντέλια. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος». Ύστερα από λίγο σήκωσε το φρύδι και ρώτησε. «Πάει όλο, ε? Σκόρπισες ήξυλο?» Το παιδί χαμήλωσε τα μάτια βουρκωμένο. Ο γέρος ξαναρώτησε. «Η παμπούκα?» Ο Μούτσος σήκωσε το κεφάλι. Έπεσε το πομπρέσο και την έλειωσε. Ο καπταμανόλης κουνούσε γρήγορα το κεφάλι απάνω κάτω μόλις άρχισε να μιλήσει το παιδί. Το ξέρε πως έτσι θα έπρεπε να γίνει με την γριά παμπούκα, την μοναδική ψυχή που δεν πρόδωσε το καράβι. Λογάριασε το Μούτσο, έσυρε το πουγγί του που είχε κρεμασμένο στο λαιμό και τον επλήρωσε. Του δώσε και ένα καλό ρεγάλο την ώρα που το παιδί έσκυψε να φιλήσει το χέρι του. Άιντε στην ευχή του Θεού. Ο μικρός κινήθηκε να φύγει, κατόπιν σταμάτησε δίβουλος, γύρισε το κεφάλι. «Τα μαδέρια και τα σανίδια?» ρώτησε. Ο καπετάνιος απάντησε χωρίς δισταγμό. «Δικά σου, χαλάλη σου, μονάχα την Γοργόνα μην ξεχάσεις να μου φέρεις». Του φέρανε το χοντροκάμο το είδωλο. Έβαλε και το στήσαν αντίκριστο γιατάκι του να το βλέπει. Η μαύρη φιγούρα τον κοίταζε με τις γαλάζιες χάντρες των στυλωμένων ματιών της και του χαμογελούσε με το ενιγματικό της χαμόγελο. Τον συνέπαιρνε καμιά φορά αυτό το πετρωμένο χαμόγελο και της χαμογελούσε και αυτός. Το είπε και το ξανά είπε επίμονα. Σαν πεθάνει, να βάλουνε τη Γοργόνα πάνω στην κάσα του. Τ' άκουσαν. Τρεις μέρες ύστερα από τον χαλασμό ήρθε η δεύτερη προσβολή να τον αποτελειώσει. Πρόφτασε και μετέλαβε. Σαν ήρθε ο παπάς για το μυστήριο, τον ανεσήκωσαν από τις μασκάλες να κουμπίσει το αντιμήνσι στο σαγόνι του, να καταπιεί την μετάδοση. Είδε αντίκριτου τη Γοργόνα. Τον εκοίταζε πάντα με τα μαυιά ψηφιά των ματιών της και του χαμογελούσε. Την κοίταξε και αυτός με το μοναδικό του μάτι. Συνεννοήθηκαν. Την έδειξε με το φρύδι στους τριγυρινούς και ξανάπεσε. «Μην τα στοχίσετε», είπε. Ξεψύχησε κατά την αυγή και το παραμιλητό που απόμεινε στο στραβωμένο στόμα του ήταν ένα όρτινο. Ήταν η στερνή του παραγγελιά για σαλπάρισμα. Τάχα να ξεπλευρίσει το καράβι από το μουράγιο. «Αβάρα, αβάρα, αβάρα». Το ξόδι του τα ακολούθησαν όλοι οι ναυτικοί, όλοι οι ειδικοί, όλο το χωριό. Και πάνω στην κάσα του είχαν εξαπλωμένη τη φιγούρα της Παναγιάς. Η Γοργόνα χαμογελούσε και σήκωνε πάντα απόκοτα τα ξυλένια βυζιά της προς τον ουρανό και τα μαυιά μάτια της ήταν στυλωμένα πλάι, ίσια μπρος, προς τα γαλάζια επουράνια, άφοβα και ανοιχτά. Όλα αυτά μοιάζανε πάλι σαλπάρισμα για ένα μεγάλο ταξίδι, ένα πρωτάκουστο ταξίδι σε μια θάλασσα αλλιώτικη. Όμως και αυτή γαλάζια και αυτή άπατη. Πάντα μπροστά η Γοργόνα της πλώρης. Και ο καπτά Μανώλης εκεί, στο πόστο του. Δόξα να έχει ο μεγάλο δύναμος.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή, το τραπέζι της Κυριακής, είναι κοντά σας όπως και κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Μια εκπομπή που μας δίνει ιδέες για κυριακάτικα γεύματα, παραδοσιακά αλλά και μοντέρνες εκδοχές των παραδοσιακών εδεσμάτων της πατρίδος μας. Σήμερα το θέμα που θα αναλύσουμε πριν δώσουμε τις συνταγές μας είναι ο εθελοντισμός και η σημασία του. Τα χαρούμενα πρόσωπα, τα ευχαριστώ και το συνέστημα επιτυχίας της ομαδικής προσπάθειας. Το συνέστημα του να προσφέρεις που κάθε εθελοντής έχει βιώσει. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να συμμετέχει κάποιος σε εθελοντικές ομάδες. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής, κάτι το οποίο πηγάζει από τον άνθρωπο που επιθυμεί να συμβάλλει στο κοινωνικό σύνολο, προσφέροντας αφιλοκερδώς και αξιοποιώντας τον ελεύθερό του χρόνο. Συνήθως συναντάμε τον εθελοντισμό σε πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την κοινωνία μας, το περιβάλλον, τα ζώα, δηλαδή με οτιδήποτε αλληλεπιδρούμε. Τον τελευταίο καιρό, λόγω της οικονομικής κρίσης, ο εθελοντισμός έχει στραφεί περισσότερο σε πρωτοβουλίες που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο. Με τον εθελοντισμό ασχολείται δυναμικά και η ομάδα εθελοντριών κυριών της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, η Αγία Ολυμπιάδα. Μαζί μας λοιπόν σήμερα, στην εκπομπή Κυριακάτικο Τραπέζι, είναι η συντονίστρια της ομάδας, κυρία Μίνα Καψίδου, με την οποία θα μιλήσουμε για τον εθελοντισμό.
2: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρία Μίνα, τι είναι για σας εθελοντισμός?
2: Λοιπόν, θα δώσω τον όρο που μου αρέσει ιδιαίτερα και λέει: είναι η πηγαία έκφραση του ανθρώπου, η πηγαία έκφραση του ανθρώπου και η ανάγκη του να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Ουσία είναι η εξής, ότι αυτή η πηγαία διάθεση του ανθρώπου να προσφέρει στον συνάνθρωπο περικλεί απαραίτητα την αγάπη, την αλληλεγγύη, τον αλτρουισμό. Αυτά πρέπει να υπάρχουν μέσα απαραίτητα.
1: Πολύ ωραία. Ο εθελοντισμός είναι μια ενδιοτελής προσφορά που συμβάλλει στη συνολική ευημερία της κοινωνίας.
2: Βεβαίως. Και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο κατανοητή η ανάγκη του εθελοντισμού. Παρεμβατικά θα πω το εξής. Όταν ήμουν εργαζόμενη, γιατί τώρα είμαι συνταξιούχα, στην Πρόνοια ήμουν διευθύντρια, έλεγα τους συναδέλφους και 100 ανθρώπους να φέρει ο δήμαρχος στην υπηρεσία, απαραίτητα θα επιδιώκεται να συσπηρώνονται εθελοντές στο έργο μας. Δεν θα περιμένετε μόνο από τους υπαλλήλους. Ο εθελοντισμός φέρνει έναν αέρα άλλων στο έργο, ειδικά το κοινωνικό έργο, το προνοιακό έργο.
1: Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Η συμμετοχή σε εθελοντικές πράξεις που αφορούν την κοινωνία των πολιτών βοηθούν τον άνθρωπο που την κάνει να νιώθει μέλος της κοινότητας?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά είναι και αποδεδειγμένα. Αρχικά, ο άνθρωπος που επιλέγει να προσφέρει εθελοντισμό στον τόπο που ζει, πραγματικά γνωρίζει πολύ καλύτερα τον τόπο του, γνωρίζει πολύ καλύτερα τους συμπολίτες του. Γιατί μέσα στον εθελοντισμό η χαρά είναι ότι προσεγγίζει ο ένας τον άλλον και δημιουργούνται πραγματικά φιλίες δυνατές. Εγώ έχω την εμπειρία και από την ομάδα που συντονίζω, την Αγία Ολυμπιάδα. Στα 10 χρόνια που λειτουργεί η ομάδα μας έχουν δημιουργηθεί τέτοιες φιλίες που έρχονται και ομολογούν ότι ήμουν άρρωστος στο νοσοκομείο, δεν ήρθε ίσως συγγενικό πρόσωπο γιατί δεν μπορούσε, αλλά με ευνηδίασε ευχάριστα φίλοι που γνώρισα μέσα στην ομάδα και γίναμε φίλες μέσα στην ομάδα.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης, σαν ομάδα συμμετέχετε στον έρανο αγάπης της Μητροπόλεως μας. Πείτε μας δύο λόγια έτσι γι' αυτό.
2: Ναι. Τόσο στον έρανο της αγάπης, όσο και στο συσίτιο των απόρων που
1: Βεβαίως.
2: Έχει η Μητρόπολη μας, προσπαθούμε να βοηθάμε, να συμμετέχουμε. Υπάρχει ανταπόκριση με πολύ έτσι, καλή διάθεση και εκεί βλέπεις ότι

0: Αρέσει πολύ εσύ που συμμετέχεις, αλλά και ο τρόπος που πας στον έρανο και πλησιάζεις τον συμπολίτη έχει τον αέρα αυτόν, ας πούμε, που σε κάνει να λες «Όχι, δεν γίνεται, θα προσφέρω». Αυτός ο άνθρωπος με τι χαρά και με τι αγάπη χτυπάει την πόρτα μου και είναι εθελοντής. Αυτό λοιπόν είναι και η καταξίωση του εθελοντή. Να διαπιστώνει ο απέναντί του ότι κάνει με αγάπη αυτό που κάνει και όχι ως αγκαρία ή επιβεβλημένο.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν προσκομίζει πολλά προσωπικά ωφέλη όταν συμμετέχει σε εθελοντικά προγράμματα. Αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις προσωπικές του δεξιότητες, συνεργάζεται και λειτουργεί αποτελεσματικά σε μια ομάδα, οργανώνει τη δουλειά του και επιτυγχάνει τους στόχους του, έρχεται σε επαφή με νέους ανθρώπους και γνωρίζει νέες κουλτούρες και πολιτισμούς, διευρύνει τους ορίζοντές του, αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, μέσα από την εμπειρία του μαθαίνει πόσο σημαντικό είναι να συμβάλλουμε στο περιβάλλον που ζούμε. Διδάσκει στο άτομο να σέβεται και να αλληλεπιδρά μέσα στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί μια εξαιρετική εμπειρία για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία του, αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας μέσα στις ομάδες, απαλήφοντας το αίσθημα του ανταγωνισμού. Η προσφορά γεμίζει τον άνθρωπο με αγάπη και σεβασμό για τον συνάνθρωπό του και το κοινωνικό σύνολο. Τι ωφέλη έχει για εσάς ο εθελοντισμός σε αυτόν που το πράττει?
0: Ο εθελοντισμός πρώτα απ' όλα βοηθάει να τονωθεί η αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και η αυτοεκτίμηση. Αυτό επιδιώκουμε από την ώρα που ξεκινάμε να μεγαλώνουμε ένα παιδί. Να έχει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Στον εθελοντισμό λοιπόν αυτό καλλιεργείται πολύ έντονα, γιατί βοηθώντας συνανθρώπους, όταν δουλεύεις στον κοινωνικό εθελοντισμό, νιώθεις ενθουσιασμό, νιώθεις χαρά και πραγματικά υπερηφάνεια για τον εαυτό σου. Λοιπόν, όλο αυτό επιστρέφει σε σένα και κυνηγώντας τα όνειρα της ζωής σου, γίνεσαι πιο δυναμικός, πιο ενεργός και ένας άνθρωπος που κυνηγάει τα όνειρά του με δυναμισμό και με στόχο και με ενέργεια και με χαρά, τα πετυχαίνει πάντα. Επιστρέφει λοιπόν αυτή η αυτοπεποίθηση σε σένα και σε βοηθάει στην προσωπική ζωή. Τι άλλο κάνει? Καταπολεμά την κατάθλιψη. Αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι στη ζωή μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι απομονωμένοι, που δεν έχουν άλλους ανθρώπους. Η μοναξιά λοιπόν πολλές φορές φέρνει και την απομόνωση. Δεν σε σκέφτονται οι τρίτοι που είναι με πολλούς. Έτσι λοιπόν, επειδή ο εθελοντισμός βοηθάει να έρθεις σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να κάνεις νέες φιλίες, να δημιουργείς ένα δίκτυο κοινωνικό γύρω σου, όταν έρθει η ώρα και αντιμετωπίζεις κάποιες δυσκολίες στη ζωή σου, τότε βρίσκεις αυτό το στήριγμα στους ανθρώπους που γνώρισες και πραγματικά δεν πέφτεις στα δίκτυα της κατάθλιψης. Πολύ γι' αυτό σημαντικό. Λοιπόν, το μήνυμά μου είναι: κάντε εθελοντισμό, συσπηρωθείτε σε οργανωμένες ομάδες, όσο ποτέ άλλοτε σήμερα το χρειαζόμαστε αυτό. Επίσης, δίνει χαρά, δίνει ενέργεια ο εθελοντισμός. Αν ο εθελοντισμός ήταν μια στιγνή προσφορά έργου, όσο και αν έχει μέσα του την προσφορά, την αλληλεγγύη, δεν θα ήταν ελκυστική αν δεν είχε και την ψυχαγωγία.
1: Σωστά.
0: Οι εθελοντές πάντα θα δείτε ότι είναι χαρούμενοι. Την ώρα που κάνουν τη δουλειά, το έργο, τραγουδάνε, χαίρονται, αστειεύονται. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω από τον εθελοντισμό κάτι που πραγματικά εμένα τον ίδιο με ωφελεί. Και τι άλλο κάνει? Βελτιώνει τις δεξιότητες του ανθρώπου. Υπάρχουν στη ζωή μας άνθρωποι ντροπαλοί. Υπάρχουν άνθρωποι εσωστρεφείς. Δεν μπορείς λοιπόν, όταν είσαι εθελοντής, ειδικά μέσα σε μια οργανωμένη έτσι εθελοντική μορφή προσφοράς, να μην ξανοίξεις, να μην δημιουργήσεις σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα σε κάνει και στην προσωπική σου ζωή να έχεις αλλαγές,
1: ναι,
0: να γίνεις άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, τα ωφέλη από είναι τα λίγα αρκετά που είπαμε είναι αυτά.
1: Σημαντικά ωφέλη.
0: Πολύ σημαντικά.
1: Ο εθελοντισμός λοιπόν εξυψώνει τις αξίες και τα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής, αναπτύσσοντας στους κόλπους του την έννοια της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού. Γι' αυτό ας τον βάλουμε στη ζωή μας. Κάπου εδώ σας ευχαριστήσω, κυρία Καψίδου. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε ακροατές.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την ομάδα θελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Ήρθε η ώρα η κυρία Θεοπούλα Ιγνατιάδου να μας δώσει τη συνταγή της ημέρας. Ο λόγος εσάς.
1: Θα πω για μπριζόλες με λαχανικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα κυριακάτικο είναι γευστικό φαγητό. Θα χρειαστούμε 1 κιλό χοιρινές μπριζόλες, 3-4 μέτρια κρεμμύδια, 3-4 σχελίδες σκόρδο, 2 πιπεριές φλωρίνης κόκκινες, 2 πιπεριές πράσινες, 3 όρεμες ντομάτες, σέλινο μαϊδανός.
0: Πολύ ωραία.
1: Προετοιμασία. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια, τις πιπεριές, το σκόρδο κομμένα σε ροδέλες. Προσθέτουμε τις ντομάτες λιωμένες, το σέλινο και το μαϊδανό. Αλλά το πιπερώνουμε τις μπριζόλες, προσθέτουμε ρίγανη και τα σοταρισμένα λαχανικά. Ψήνονται σε δυνατό φούρνο. Συνοδεύονται από πουρέ πατάτας, ρύζι πιλάφι και τηγανιτές πατάτες. Καλή όρεξη.
0: Ας ελπίσουμε να κάνουν τη συνταγή, να την ευχαριστηθούν. Από ό,τι ακούσαμε είναι πάρα πολύ ωραία. Ευκαιρία να την πάρουμε και εμείς να την εκτελέσουμε. Εδώ ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλοι ακροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, να περάσουμε στη συνταγή του γλυκού. Τι γλυκό θα μας προτείνετε?
1: Είναι ένα καλό παραδοσιακό γλυκό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καριδόπιτα.
0: Α, μια χαρά. Να ακούσουμε.
1: Τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη, μισό φλιτζάνι τσαγιού βιτάμ ή σπορέλαιο, μισό φλιτζάνι γάλα, 1,5 φλιτζάνι αλεύρι, 3 αυγά, ένα μπέκιν και ένα φλιτζάνι ή 1,5 καριδόψυχα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 2 φλιτζάνια νερό, 2 βανίλιες. Πώς το φτιάχνουμε?
0: Ναι.
1: Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε τη ζάχαρη με το βιτάμ, τα αυγά και τις βανίλιες. Χτυπάμε καλά το μείγμα. Μετά προσθέτουμε το αλεύρι, το γάλα, το μπέκιν και τέλος την καριδόψυχα. Τοποθετούμε το μείγμα σε μέτριο ταψί και ψήνεται στους 170 βαθμούς Κελσίου. Το σιροπιάζουμε αφού κρυώσει. Καλή όρεξη.
0: Με τι μπορούμε να το συνοδεύσουμε?
1: Μπορούμε να βάλουμε και παγωτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Με το παγωτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία.
1: Ή επάνω ή δίπλα με λίγο σιρόπι σοκολάτας.
0: Ωραίες ιδέες σας. Λοιπόν, εδώ δώσαμε και το γλυκό. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για τις μοντέρνες συνταγές της ημέρας.

Επανήλθαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα για να δώσουμε τις μοντέρνες συνταγές μας. Πώς να φτιάξετε λοιπόν ζουμερά μπουρεκάκια μελιτζάνας με κιμά? Θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 6 μελιτζάνες μικρές, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό, 250 γραμμάρια σπιτική σάλτσα ντομάτας, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κρεμμύδι, δύο καρότα μικρά, αλάτι πιπέρι, μπαχαρικά για τον κιμά, 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο. Η εκτέλεση. Σε ένα μούλτι βάζουμε το μαϊντανό, το καρότο, το σκόρδο και το κρεμμύδι. Ωστόσο το κρεμμύδι θα ήταν καλύτερα να το τρίψετε για να βγουν τα υγρά του και να το στραγγίξετε. Προσθέστε λίγο νερό και πολτοποιήστε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε τον κιμά. Μετά προσθέτουμε το μείγμα από το μούλτι και συνεχίζουμε το τσιγάρισμα. Ρίχνουμε 100 ml νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τον κιμά να σιγοψηθεί. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε πολύ λεπτές λωρίδες και τις τοποθετούμε σε ένα ταψί με ελαιόλαδο και αλάτι και τις ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά. Τις αφήνουμε να κρυώσουν. Έπειτα προσθέτουμε μπαχαρικά στον κιμά και 5 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας. Αφού γίνει ο κιμάς, αφήστε τον λίγο μέχρι να γίνει χλιαρός. Προσθέτουμε λοιπόν λίγο κιμά σε κάθε λωρίδα μελιτζάνας και τυλίγουμε. Τοποθετούμε σε ένα πυρέξ. Βάλτε μία στρώση, τριμμένη κεφαλογραβιέρα και από πάνω απλώστε τη σάλτσα ντομάτας. Τελειώστε με μία ακόμα στρώση, τριμμένη κεφαλογραβιέρα και ψήστε για 20 λεπτά στους 170 βαθμούς. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τη συνταγή μας. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας.

0: Επιστρέψαμε από το τελευταίο μας διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή, το τραπέζι της Κυριακής, για να δώσουμε και ένα γλυκό. Το cheesecake στο φούρνο ψημένο ή αλλιώς γερμανικό Käsekuchen. Τα υλικά για τη βάση. 330 γραμμάρια αλεύρι, 2 αυγά, 1 φακελάκι baking powder, 1 βανίλια, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 130 γραμμάρια βούτυρο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι, 2 φακελάκια άνθος αραβοσίτου, 125 ml γάλα, 2 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λεμόνι ξύσμα και χυμό. Η εκτέλεση. Πλάθουμε τη ζύμη με τα συστατικά της βάσης και απλώνουμε τη ζύμη σε μια βουτυρωμένη φόρμα 28 εκατοστών μέχρι και τα πλαϊνά. Βάζουμε τα υλικά για τη γέμιση σε ένα μπολ και χτυπάμε καλά με το μίξερ. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη βάση και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ανάλογος βέβαια με το φούρνο. Αν είναι λίγο πιο μικρός, πιο μεγάλος, παίζουν αυτά τα λεπτά από 10-15. Κάπου εκεί. Η σημερινή μας εκπομπή λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Να έχετε ένα χαρούμενο και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

30 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Ο Άγιος Αλέξανδρος, 4ος αιώνας. Ταπεινής καταγωγής και χωρίς υψηλή κατάρτιση, αλλά διαλάμποντας με τις αρετές και τα αποστολικά χαρίσματά του, ο Άγιος Αλέξανδρος κρίθηκε άξιος να χρηματίσει βοηθός του Αγίου Μητροφάνη, Αρχιεπισκόπου Βυζαντίου, με την ιδιότητα του Πρωτοπρεσβυτέρου. Μετά την νίκη του Αγίου Κωνσταντίνου επί του Λικινίου, ο Αυτοκράτορας διοργάνωσε ρητορικό αγώνα μεταξύ του Αλεξάνδρου και των εθνικών ρητόρων του Βυζαντίου. Όταν ένας από τους φιλοσόφους κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο ότι νεωτέριζε σε θέματα θρησκείας, ο Αλέξανδρος στάθηκε μπροστά του και είπε: «Σε διατάζω εν ονόματι του Χριστού, του μόνο αληθινού Θεού, να βουβαθείς». Και ευθύς ο ρήτορας βουβάθηκε, ενώ όλοι αναγνώρισαν την δύναμη της αληθινής πίστεως. Το θαύμα αυτό το αναφέρει ο Θεοφάνης στην Χρονογραφία. Καθώς ο Άγιος Μητροφάνης ήταν άρρωστος και πολύ γέρος, στην Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325, στην θέση του και εξ ονόματός του πήγε ο Αλέξανδρος. Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ζήτησε από όλους τους θεοφόρους πατέρες που είχαν διαλάμψει εκεί να έρθουν στην Κωνσταντινούπολη που μόλις είχε ιδρύσει για να την ευλογήσουν. Ένας άγγελος τότε παρουσιάστηκε στον Άγιο Μητροφάνη και του αποκάλυψε ότι πριν παραδώσει την ψυχή του στον Θεό, μετά από 10 ημέρες, έπρεπε να αφήσει διάδοχό του τον Αλέξανδρο. Αυτή είναι η εκδοχή που παραδίδει η αγιολογική παράδοση «Βίη των Αγίων Μητροφάνους και Αλεξάνδρου», όπως συνοψίζονται στην βιβλιοθήκη του Αγίου Φωτίου. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς, ο Άγιος Αλέξανδρος είχε χειροτονηθεί επίσκοπος ήδη από το 314, αλλά είναι δυνατόν να παρέμεινε μαθητής και κατά κάποιον τρόπο βοηθός του Αγίου Μητροφάνη μέχρι τον θάνατο του τελευταίου. Οι πατέρες χάρηκαν με το νέο αυτό και μετά την κηδεία του Αγίου Μητροφάνη ενθρόνισαν τον Άγιο Αλέξανδρο ως πρώτο επίσκοπο της νέας πρωτευούσης της Αυτοκρατορίας. Μετά την σύνοδο, ο Άγιος Αλέξανδρος, ηλικίας τότε περίπου 86 ετών, διακρίθηκε στην υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως κατά των μηχανοραφιών του Αρίου και των ομοφρόνων του, ενώ μερικοί αναφέρουν ότι έκανε αποστολικά ταξίδια στην Θράκη, την Μακεδονία και την Θεσσαλία, καθώς και στα νησιά, για να κηρύξει την πίστη της Συνόδου της Νικαίας. Όταν ο Άριος κλήθηκε στην Οικομίδια για να δώσει λόγο για την πίστη του, κατάφερε να εξαπατήσει τον Αυτοκράτορα υπογράφοντας μία ομολογία πίστεως, όπου αρκέστηκε να χαρακτηρίσει τον Υιό του Θεού γεννηθέντα προαιώνων. Ζήτησε τότε την επανένταξή του στην Εκκλησία και υπό την πίεση του Ευσεβίου Νικομιδίας, ο Αυτοκράτορας είδε με ευνοϊκό μάτι το αίτημά του και ζήτησε από τους επισκόπους που είχαν συνέλθει σε σύνοδο στην Τύρο να το εξετάσουν. Η σύνοδος αυτή, που αποτελούνταν κατ' ουσίαν από οπαδούς του Αρίου, στράφηκε σε άδικη κρίση κατά του Αγίου Αθανασίου, αντιμετωπίζοντάς τον ως μάγο θηριώδη και πρόξενο διχόνοιας.
ενώ ο Άγιος Αθανάσιος κατάφερε να αναχωρήσει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη, όπου Ματέος προσπάθησε να εισακουστεί από τον αυτοκράτορα, η σύνοδος προχώρησε στην καθαίρεσή του, που είχε ως κατάληξη την εξορία του στους Τρεβίρους. Ο Άριος προσπάθησε να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια, αλλά επειδή ξέσπασε στάση εναντίον του, ο αυτοκράτορας τον κάλεσε πίσω στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να αποκαταστήσει την κοινωνία του με τον Άγιο Αλέξανδρο. Ο Ευσέβιος Νικομιδίας και οι υποστηρικτές του άσκησαν κάθε είδους πιέσεις στον Άγιο Ιεράρχη και άρχισαν προετοιμασίες για την τέλεση λειτουργίας στην οποία επρόκειτο να κοινωνήσει με τον αιρετικό. Ο Άγιος Αλέξανδρος κατέφυγε στο ναό της Αγίας Ειρήνης και γονατισμένος μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν μέρα νύχτα με δάκρυα λέγοντας στον Κύριο: «Αν ο Άριος πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία, άφησε τον δούλον σου να απέλθει. Αν όμως εσπλαχνίζεσαι την Εκκλησία σου και δεν επιθυμείς να παραδώσεις την κληρονομία σου στην τροπή, απόσυρε τον Άριο για να μην εκλειφθεί η αίρεση ως η αληθινή πίστη». Το Σάββατο, παραμονή της προετοιμαζόμενης τελετής, ενώ βρισκόταν στην αγορά κοντά στην στήλη από πορφυρίτη που είχε ανεγείρει ο Κωνσταντίνος, ο Άριος ένιωσε εύθυς επίγουσα φυσική ανάγκη και κατέληξε σε ρήξη των σπλάχνων του, με αποτέλεσμα να βρει ικτρό θάνατο στον απόπατο και να στερηθεί έτσι την κοινωνία και την ζωή. Όταν έμαθε το νέο, ο Άγιος Αλέξανδρος ευχαρίστησε τον Θεό όχι για τον θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά επειδή είχε δείξει για μια φορά ακόμη ότι παρόλη την υποστήριξη της εξουσίας και των ισχυρών του κόσμου τούτου, η αίρεση δεν μπορούσε να υπερισχύσει της αληθείας της Εκκλησίας. Ο θάνατος του Αρίου αναφέρεται από τον Άγιο Αθανάσιο σε μία επιστολή προς τον Άγιο Σεραπείωνα το 338, και από εκεί το παίρνουν οι άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς. Οι ταραχές ωστόσο δεν έπαψαν και ο Άγιος Αλέξανδρος χρειάστηκε να συνεχίσει τον αγώνα για την Ορθοδοξία. Εκοιμήθη εν ειρήνη λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Αγίου Κωνσταντίνου 337, σε ηλικία 98 ετών, για να λάβει στους ουρανούς την ανταμοιβή του για τους αποστολικούς του μόχθους. Εμπιστεύθηκε στον Άγιο Παύλο την διαδοχή στον επισκοπικό θρόνο και στον αγώνα για την Ορθοδοξία. Ο Άγιος Ιωάννης, 10ος αιώνας. Αν και δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιος από τους πατριάρχες με το όνομα Ιωάννης μνημονεύεται σήμερα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για τον Ιωάννη 8ο Ξυφυλίνο, που παρέμεινε στον θρόνο από το 1064 έως το 1075, έτος κατά το οποίο εκοιμήθη σε ηλικία 65 ετών. Καταγόταν από την Τραπεζούντα και μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε φίλος του Μιχαήλ Ψελού, χωρίς όμως να συμμερίζεται την έφεση του τελευταίου προς την νεοπλατωνική φιλοσοφία, η οποία έμελε να τον οδηγήσει στην αίρεση. Καθώς ήταν εγκρατής της νομικής επιστήμης, του εμπιστεύθηκαν την διδασκαλία του δικαίου στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο, το οποίο ο Μιχαήλ Ψελός προσπαθούσε να επανιδρύσει. Μετά από άδικες κατηγορίες εναντίον του, προερχόμενες από κύκλους της αυλής, ο Ιωάννης υποχρεώθηκε
να εγκαταλείψει την βασιλεύουσα και αφού έλαβε το μοναχικό σχήμα έζησε 12 περίπου χρόνια σε ένα μοναστήρι στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Κωνσταντίνου III Λιχούδη κλήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δούκα και παρά τις αντιρρήσεις του χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε καιρούς ταραγμένους από την αύξουσα απειλή των Σελτζούκων Τούρκων υπήρξε άνθρωπος της ειρήνης και της καταλλαγής και κατέβαλε προσπάθειες για μια προσέγγιση της Αρμενικής Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Ιωάννης έζησε όλη την ζωή του σε μεγάλη πτωχία και με αγνότητα ήθους. Μοίραζε ό,τι είχε σε ελεημοσύνες, οργάνωνε δημόσιες διανομές τροφίμων και συνέβαλε στην κατασκευή ή ανακαίνιση πολλών εκκλησιών. Τελούσε καθημερινά την Θεία Λειτουργία, αδιαφορώντας για τις κριτικές που του απίφθηναν στο ζήτημα αυτό οι κοσμικόφρονες ιεράρχες και διέπρεψε στην ερμηνεία των δογμάτων και των ιερών κανόνων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Παύλος, 8ος αιώνας. Ο Άγιος Παύλος IV, ο λεγόμενος νέος, καταγόταν από την Κύπρο. Ήταν αναγνώστης και διέλαμπε τόσο για τους λόγους όσο και για τις ενάρετες πράξεις όταν εξελέγει παρά την θέλησή του Πατριάρχης την δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής το 780. Αφού ο Πατριαρχικός Θρόνος χείρευε επί μακρόν εξαιτίας της αιρέσεως της οικονομαχίας. Υπό την πίεση του φοβερού αυτοκράτορα Λέοντος IV του Χαζάρου υποχρεώθηκε τότε να προσυπογράψει ένα κείμενο στο οποίο δήλωνε να μην αποδίδει τιμή στις εικόνες. Όταν όμως ο αυτοκράτορας πέθανε λίγο μετά την χειροτονία του, υπαναχώρησε. Η αίρεση ωστόσο συνέχιζε να χύνει το δηλητήριό της και καθώς ο άρρωστος πατριάρχης ήταν ανίκανος να αντισταθεί σε αυτό, προτίμησε να παραιτηθεί από το αξίωμά του για να αποσυρθεί στην μονή του Φλόρου χωρίς να προειδοποιήσει την τότε αντιβασίλισσα Αγία Ειρήνη. Μόλις πληροφορήθηκε αυτή και ο γιος της Κωνσταντίνος VI το γεγονός, μετέβησαν κοντά στον Άγιο Ιεράρχη και ζήτησαν να μάθουν τον λόγο της παραίτησής του. Ο μακάριος Παύλος τους δήλωσε με δάκρυα: «Δεν έπρεπε να δεχθώ να προείσταμαι μιας εκκλησίας που διέκοψε την κοινωνία με τους άλλους θρόνους». Οι ηγεμόνες έφυγαν θλιμμένοι και πικραμένοι και έστειλαν κατόπιν σε αυτόν μία αντιπροσωπεία από πατρικίους και συγκλητικούς για να προσπαθήσουν να κάμψουν την αντίστασή του. Εκείνος τους είπε με σταθερότητα: «Αν δεν συγκληθεί μία οικουμενική σύνοδος για να διορθώσει το σφάλμα που βρίσκεται ανάμεσά μας, δεν υπάρχει σωτηρία για σας». Καθώς τον ρωτούσαν για ποιο λόγο είχε δεχθεί να υπογράψει το λίβελο του αιρετικού αυτοκράτορα, εκείνος αποκρίθηκε: «Γι' αυτό θρηνώ και αποφάσισα να διάγω εν μετανία, παρακαλώντας τον Θεό να μην με τιμωρήσει που παρέλειψα να κηρύξω την αλήθεια από τον φόβο της δικής σας μορίας». Εκοιμήθη εν ειρήνη 2 ή 3 ημέρες αργότερα το 784, προκαλώντας μεγάλο πένθος στο παλάτι και μεταξύ των Ορθοδόξων, διότι όλοι τον θαύμαζαν για την αρετή του και την ευλάβειά του. Χάρης στην παρένεσή του και στην σταθερή αποφασιστικότητα της αυτοκράτηρας και του διαδόχου του Αγίου Ταρασίου, άρχισαν τότε οι προετοιμασίες για την 7η Οικουμενική Σύνοδο,
που έμελε να αποκαταστήσει την τιμή των Αγίων εικόνων το 787. Και αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Σαρματά, του εντιερήμου της Αιγύπτου ασκήσαντος. Αίγυπτος. Με συμβουλή του Αβά Ποιμένος, ο Αβάς Σαρματάς αποσυρώταν συχνά για 40 ημέρες στην πλήρη ησυχία. Με τους αγώνες του κατέκτησε τόσο μεγάλη αυτοκυριαρχία, ώστε όταν έλεγε στον ύπνο «Ήπαγε», αυτός έφευγε, και όταν του έλεγε «Ελθέ», αυτός ερχόταν. Έλεγε επίσης «Προτιμώ άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά γνωρίζει ότι αμάρτησε και μετανοεί, από άνθρωπο που δεν αμάρτησε, αλλά θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο». Αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Χριστοφόρου, του εν Παλαιστίνη, έκτος αιώνας, Παλαιστίνη. Ρωμαϊκής καταγωγής, ο Όσιος Χριστοφόρος έζησε τον 6ο αιώνα στην μονή του Αγίου Θεοδοσίου, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Έχοντας από πολύ νωρίς φλογερό ζήλο για την πνευματική ζωή, περνούσε τις ημέρες του με νηστεία και εκτελώντας τις διακονίες που του ανέθεταν, ενώ όταν νύχτωνε κατέβαινε στην σπηλιά όπου αναπαυόταν το σώμα του Αγίου Θεοδοσίου και εκείνα των άλλων πατέρων της Μονής, κάνοντας 100 μετάνοιες σε κάθε ένα από τα 18 σκαλιά που οδηγούσαν εκεί. Όταν κατέβαινε, παρέμενε εκεί προσευχόμενος μέχρι να σημάνει ο όρθρος. Μετά από 10 χρόνια τέτοιας άσκησης, μία ημέρα, μπαίνοντας στην σπηλιά, ήλθε σε έκσταση και είδε όλο το δάπεδο γεμάτο λίχνους, άλλους αναμένους και άλλους σβηστούς, καθώς και δύο άντρες ντυμένους στα λευκά που ασχολούνταν με αυτούς. Στην ερώτησή του απάντησαν ότι η λίχνη αυτή ήταν οι κανδύλες των πατέρων και όσοι το θέλησαν άναψαν τις δικές τους με τους ασκητικούς μόχθους τους. Όταν ήλθε στον εαυτό του, ο Αβάς Χριστοφόρος μονολόγησε «Αν θέλεις να σωθείς, πρέπει να μοχθήσεις περισσότερο». Και το πρωί ανεχώρησε για το όρο Σινά, παίρνοντας μαζί του μόνο τα ρούχα που φορούσε. Μετά από 50 χρόνια μονήρους βίου, μία ουράνια φωνή τον διέταξε να επιστρέψει στην μονή του για να τελειώσει εκεί τον βίο του με τους εν Χριστώ αδελφούς του. Και αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευλαλίου, Επισκόπου Λαπίθου εν Κύπρο, εν ειρήνη τελειοθέντος. Αναφέρεται ότι ο Άγιος Ευλάλιος ήταν επίσκοπος Εδέσης της Μεσοποταμίας, την εποχή που ένας από τους διαδόχους του βασιλιά Αύγαρου αποφάσισε να καταστρέψει το Άγιο Μανδύλιο. Ο Ευλάλιος κατέφυγε τότε στην Κύπρο παίρνοντας μαζί του το Άγιο Μανδύλιο, χάρη στο οποίο κατόρθωσε να κοπάσει μία καταιγίδα κατά το ταξίδι του. Φτάνοντας στην αρχαία πόλη Λάπιθο ή Λάμπουσα, ίδρυσε εκεί μοναστήρι όπου φέρεται να κατέθεσε το Άγιο Μανδύλιο και μία εικόνα αχυροποίητη. Σημείωσης.
Ενώ ο Άγιος Ευλάλιος μαρτυρείται ως επίσκοπος Λαπίθου, η παράδοση της μεταφοράς του Αγίου Μανδηλίου στην Κύπρο δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπό του. Την μεταδίδουμε λοιπόν με επιφύλαξη. Στις σλαβικές συλλογές ο Άγιος Ευλάλιος παρουσιάζεται ως επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Και αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Βαρλαάμ, Μητροπολίτου Μολδαβίας, 17ος αιώνας, Ρουμανία. Αφού πέρασε αρκετά χρόνια ως ηγούμενος της Μονής Σέκου στην Μολδαβία, ο Άγιος Βαρλαάμ εξελέγει Μητροπολίτης Μολδαβίας. Όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Λούκαρης, με σκοπό να αντισταθεί στην Καθολική Ουνία, δημοσίευσε μια ομολογία πίστεως, η οποία αποδεχόταν τις κύριες θέσεις των Καλβινιστών, προκλήθηκαν πολλές ταραχές στην Εκκλησία. Για να αναιρεθεί η ομολογία αυτή και να διευκρινιστεί η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγκλήθηκε σύνοδος στο Ιάσιο το 1642 με την πρωτοβουλία του Βοεβόδα της Μολδαβίας, Βασιλείου Λούπου, και του Μητροπολίτου Βαρλαάμ, συνεχίζοντας το έργο της Συνόδου που είχε συγκληθεί στην Κωνσταντινούπολη προηγουμένως. Οι πατέρες ανέρεσαν την ομολογία του Λούκαρη, χρησιμοποιώντας την ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως του Μητροπολίτου Κιέβου Πέτρου Μογίλα, η οποία είχε μεταφραστεί από τον Άγιο Βαρλαάμ και διορθωθεί ως προς τις προσκύμενες προς τους Λατίνους τάσεις από τον θεολόγο Μελέτιο Συρίγο, και έλαβαν μέτρα για να περιοριστεί η προτεσταντική προπαγάνδα σε αυτές τις περιοχές. Ο Άγιος Βαρλαάμ, που είχε συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχία αυτής της συνόδου, διήλθε την υπόλοιπη ζωή του αγωνιζόμενος και εκοιμήθη εν ειρήνη το 1657. Σημείωσης. Η ομολογία του Κυρίλου Λούκαρη αναιρέθηκε από 6 αλλεπάλληλες ορθόδοξες συνόδους, η σημαντικότερη των οποίων ήταν η Σύνοδος των Ιεροσολύμων, που συγκλήθηκε από τον Δοσίθεο Νοταρά 1672. Και αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Ιωάννου της Ράσκα, Αρχιεπισκόπου Ρωμάν της Μολδαβίας, 17ος αιώνας, Ρουμανία. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε κατά τον 17ο αιώνα στο χωριό Βραντσέι, κοντά στην Πούτνα της Μολδαβίας. Ήταν συγγενής του Αγίου Βαρλαάμ, που ήταν τότε μοναχός στην Μονή Σέκου. Μαθαίνοντας ότι ο Ιωάννης ποθούσε εκ νεότητος στην μοναχική ζωή, τον εισήγαγε στην Μονή Ράσκα. Το 1632 ο Βαρλαάμ έγινε Μητροπολίτης Μολδαβίας και μετά από λίγο έστειλε τον Ιωάννη στην Σέκου, αφήνοντάς του το κελί του και όλα τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Ιωάννης έμεινε όμως γραμμένος στην Μονή, όπου είχε περάσει 18 χρόνια και οι άλλοι μοναχοί τον ονόμαζαν Ιωάννη της Ράσκας. Το 1641 ο Βοεβόδας της Μολδαβίας Βασίλειος Λούπου
έκτισε με την συμβουλή του Αγίου Βαρλαάμ ένα μικρό μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο στο φρούριο Τσετατέα Νεάμτς με τον Ιωάννη ως ηγούμενο. Το 1666 ο Μητροπολίτης Γεδεών τον διόρισε ηγούμενο της Σέκου και την επόμενη χρονιά χειροτονήθηκε επίσκοπος Χούς στην Νότιο Μολδαβία. Έμεινε 7 χρόνια στην έδρα αυτή με πολλές δυσκολίες από τους Τούρκους που λαιλατούσαν συχνά την περιοχή. Διακρινόταν για την ταπείνωση και την ευσπλαχνία του, ενώ τον εκτιμούσαν όλοι οι υπόλοιποι επίσκοποι, ιδιαίτερα ο Μητροπολίτης Δοσίθεος, η σημαντικότερη προσωπικότητα του καιρού εκείνου. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την ρωμανική γλώσσα στην λατρεία. Από το 1674 μέχρι την μακαρία του Κίμηση διοίκησε την Επισκοπή Ρωμάν με τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου και θεωρείτο από τους πιστούς υπόδειγμα ευαγγελικής τελειότητος. Έκτισε την Μονή της Μέρας κοντά στην γενέτειρά του. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1685 και το τίμιο λείψανό του βρίσκεται σήμερα στην Μονή Σέκου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ουμοί απόλυτε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν, μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες, την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπεντεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Θεοκλήτου, και με τις ευχές του Πατρός Θεοδοσίου, θα προσπαθήσω, αδελφοί μου, από το χρυσοϊχείο που λέγεται Αγία Γραφή, να εξορίξω μερικά ψήγματα χρυσού και να τα προσφέρω σήμερα στην αγάπη σας. Η Ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε μιλάει για την παραβολή του αμπελόνος ή την παραβολή των κακών γεωργών. Αυτή η παραβολή δεν ακούγεται κάθε χρόνο και μιλάει, είπαμε, για το αμπέλι. Υπάρχουν όμως δύο αμπέλια. Υπάρχει το αμπέλι της Παλαιάς Διαθήκης και υπάρχει και το αμπέλι της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος στην παραβολή που ακούσαμε μιλάει για το αμπέλι της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλάει για την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού. Μιλάει η παραβολή για το ένδοξο παρελθόν του Ιουδαϊκού λαού και για το ελεηνό μέλλον του. Μιλάει και το αμπέλι ότι ένας οικοδεσπότης, λέει, από τα πολλά χωράφια που είχε, διάλεξε το πιο καλύτερο, το πιο που δίνει καρπούς, και εκεί, λέει, εφύτευσε αμπελόνα. Φύτευσε αμπέλι. Και αυτό το φύτευσε το αμπέλι, φραγμόν περιέθηκε, έβαλε φράκτη για να το προφυλάξει το αμπέλι από τα αγριογούρνα, από τους μονιούς, λέει, από τα αγριογούρνα να μην το καταστρέφουν και φάνε τα σταφύλια. Και συνέχεια, λέει, όριξε λινό, έσκαψε μέσα στο αμπέλι και ένα λινό όπου εκεί θα πατάνε τα σταφύλια και θα βγαίνει το κρασί. Και στη συνέχεια, λέει, έκτισε, οικοδόμησε και έναν πύργο, ούτως ώστε να μένουν μέσα, φρόντισε και τους γεωργούς και τους εργάτες να μένουν μέσα. Και αφού τα ετοίμασε όλα αυτά, λέει η παραβολή, ότι τον παρέδωσε στους γεωργούς και αυτός έφυγε μακριά. Και όταν ήρθε ο καιρός της συγκομιδής, να μάθω τα σταδίλια, πήγε να πάρει το μερτικό. Έστειλε τον πρώτο δούλο, τον είδαν οι γεωργοί, τον σκοτώσανε, τον ταλαιπωρήσανε, τον χτυπήσανε. Έστειλε δεύτερη αποστολή δούλους και αυτοί είχαν το ίδιο τέλος. Τέλος είπε, λέει, θα στείλω το γιο μου. Δεν μπορεί, θα ντραπούνε το γιο μου και θα αποδώσουν τους καρπούς. Στέλνει λοιπόν το γιο του και είπαν οι γεωργοί, α, έρχεται ο γιος του, ο κληρονόμος, ας τον σκοτώσουμε για αυτόν, για να γίνουμε εμείς κληρονόμοι της αμπέλου. Και ρωτά μετά ο Κύριος, λέει, όταν θα έρθει, λέει, ο οικοδεσπότης, αυτός, λέει, τι θα τους κάνει αυτούς τους γεωργούς? Και λένε οι Φαρισαίοι που ήταν από κάτω, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, λέει, θα τους διώξει, θα τους χτυπήσει, θα τους τιμωρήσει. Και μετά λοιπόν αποκαλύπτει ο Κύριος, αποκαλύπτει την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, ότι αυτός ο οικοδεσπότης είναι ο ίδιος ο Χριστός, αυτόν τον οποίον οι ίδιοι Ιουδαίοι εσταύρωσαν και τους προφήτες που έστειλε ο Θεός τους ελιθοβόλησαν. Και λέει ο Κύριος, λέει, ότι λίθον ον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη η σκεφαλήν γωνίας. Λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι ο λίθος, το αγκονάρι, το οποίο τον πέταξαν οι κτίστες ως άχριστο, αυτός, λέει, έγινε το αγκονάρι και θεμελιώθηκε η νέα εκκλησία. Αυτά, αδελφοί μου, είναι το αμπέλι της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα, εμάς αυτό δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο για το αμπέλι της Καινής Διαθήκης. Διότι από τη στιγμή που ήρθε ο Κύριος, φύτεψε το δικό του αμπέλι. Αν δείτε το τέμπλο της Εκκλησίας, υπάρχει το αμπέλι. Η Εκκλησία είναι ένα αμπέλι. Όταν λειτουργεί αρχιερεύς, λέει, κύριε, πήρεσον την άμπελον ταύτην. Λοιπόν, και εκεί, αντί για το αμπέλι της Καινής Διαθήκης, αντί για τη συναγωγή της Παλαιάς, είναι πλέον η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Λινός, όπου γίνεται το κρασί, είναι η Αγία Τράπεζα. Όπου μεταβάλλεται το κρασί, η σέμα Χριστού, και το ψωμί, η σώμα του Κυρίου. Επίσης, ο πύργος, το οποίο έκανε ο Κύριος, είναι, λέει, η Εκκλησία, είναι ο ναός του Κυρίου μας, και επίσης και φραγμό. Ο μεν φραγμός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν όμως λαϊκός νόμος, ο φραγμός της Καινής, το αμπέλι της Καινής Διαθήκης, ο φραγμός είναι ο Ευαγγελικός νόμος.
Αδελφοί μου, μέσα στην Κοινή Διαθήκη, δύο θαύματα αναφέρονται που έχουν σχέση με το αμπέλι και με το κρασί. Το πρώτο θαύμα είναι το θαύμα της Κανά, όπου ο Κύριος έκανε το νερό, το έκανε κρασί. Και το δεύτερο θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα, είναι εκείνο που γίνεται σε κάθε Θεία Ευχαριστία, το που το κρασί γίνεται αίμα του Κυρίου μας. Βέβαια, ο Άγιος Κοσμάς ο Ιθολός πολύ επένεσε τους ιερείς και εσέβε το πάρουν τους ιερείς. Έλεγε στον κόσμο, «Χριστιανοί μου, αν δείτε στον δρόμο ένα βασιλιά και ένα παπά, πρώτα θα φιλίζει το χέρι, λέει, του παπά και μετά του βασιλιά». Επίσης λέει, «Αν δείτε στον δρόμο, λέει, έναν άγγελο εξ ουρανού και έναν παπά, θα πάτε, λέει, να φιλίζει το χέρι του παπά και μετά από τον άγγελο». Γιατί ο παπάς είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Ο άγγελος δεν μπορεί να κάνει η Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Κυρίου. Μόνον ο ιερέας. Αλλά αδελφοί μου όμως, αδελφοί μου, ο Άγιος Κοσμάς ο Ιθολός είπε και μια προφητεία δραματική, απελπιστική. Λοιπόν, προφητεία. Όταν τον ρώτησαν, «Πάτερ μου, πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου?» Και τότε ο Άγιος Κοσμάς που γιορτάσαμε προχθές, ο Άγιος Κοσμάς ο Ιθολός, λέει μια φοβερή προφητεία. Το τέλος του κόσμου θα έρθει όταν δείτε τους παπάδες να συμπεριφέρονται, λέει, σαν τους λαϊκούς, να κάνουν ό,τι κάνουν οι λαϊκοί και οι λαϊκοί να κάνουν ό,τι κάνουν τα κτίνη, ό,τι κάνουν τα ζώα. Γεωργοί. Υπάρχουν καλοί γεωργοί μέσα στην εκκλησία μας. Γεωργοί είναι ο κλήρος. Γεωργοί όμως είναι και οι κήρυγες του Ευαγγελίου. Είναι όλοι οι κατηχητές. Όλοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο. Είναι αυτοί οι γεωργοί. Αργεί μόνο αυτοί οι γεωργοί να είναι οι καλοί γεωργοί. Τα τρία μηνύματα, αδελφοί μου, που δίνει η παραβολή του αμπελώνος, των κακών γεωργών, τρία μηνύματα σοβαρά δίνει ο Χριστός μας. Το πρώτο μήνυμα δείχνει την αγάπη του αμπελουργού για το αμπέλι. Δείχνει λοιπόν πόσο φροντίζει, πόσο φρόντισε να φυτέψει σε καλό χωράφι, να φυτέψει λοιπόν το αμπέλι, να το ποτίσει και να το προφυλάξει από το αγριογούρουνα, να βάλει φράχτη. Δείχνει λοιπόν το πρώτο μήνυμα η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, για τον πιστό. Δεύτερο που δείχνει, δείχνει λοιπόν ότι οι άνθρωποι, την εποχή εκείνη οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς, σήμερα άλλοι Γραμματείς και Φαρισαίοι, είναι εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν και πολεμούν και σήμερα τους απεσταλμένους του Θεού, με τον δικό τους τρόπο. Και ένα τρίτο νόημα και μήνυμα της παραβολής της σημερινής είναι, αδελφοί μου, ότι αυτή έκανε, λέει, η παραβολή ο Πελουργός, ήθε, τους κακούς γεωργούς τους έδιωξε μακριά και τους άλλαξε και έβαλε κακούς, καλούς γεωργούς. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Χριστός όταν δει ότι ο γεωργός, ο εργάτης του Ευαγγελίου, δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, δεν προσέχει το αμπέλι, τον αλλάζει, τον διώχνει και βάζει καλούς γεωργούς. Αδελφοί μου, ζούμε κι εμείς σήμερα το αμπέλι, είμαστε κι εμείς μια ρίζα. Έχουμε κι εμείς ευθύνη, δεν φτάνει μόνο ο γεωργός, αλλά και η κάθε ρίζα, κάθε χριστιανός, τη στιγμή που βαπτίζεται κάθε πιστός, φυτεύεται μέσα στο αμπέλι που λέγεται Ορθόδοξη Εκκλησία. Φυτεύεται μέσα και αποτελεί πλέον ένα από τα κλίματα της μεγάλης αμπέλου. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να μείνουμε ριζωμένοι στο αμπέλι της Εκκλησίας, αλλά και οι γεωργοί και οι κληρικοί και οι ιεροκήρυκες θα πρέπει να αγρυπνούν όπως ο γιατρός είναι ο εφημερεύων, είναι 24 ώρες 24 κοντά και έτοιμος να προσφέρει βοήθεια, έτσι και ο καλός ιερέας θα πρέπει να είναι μέσα στην εκκλησία, να φροντίσει το πίμνιο και να προφυλάξει το πίμνιο από τους μονιούς, από τους αγριόχειρους, οι οποίοι προσπαθούν να χαλάσουν, να καταστρέψουν το αμπέλι της εκκλησίας που λέγεται Ορθοδοξία. Αμήν.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα στο γάμο στην Κανά. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και αποτελεί θαύμα με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν. Ίνον ουκ έχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού της διακόνης. Ό,τι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ήσαν δε εκεί η δρή ελήθινε, εξκείμενε κατά τον καθαρισμό των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς. Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος. Και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει αυτής. Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και ίνεγκαν. Ως δε εγεύσατο ο αρχιτρικλίνος το είδωρ ίνων και γεννημένων, και ούκ ήδη πόθενε στην. Οι δε διάκονοι είδησαν ειν γλυκότες το είδωρ, φωνή των ενφύων ο αρχιτρικλίνος, και λέγει αυτό. Πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση, και όταν με θυσθώσει, τότε τον ελάσω. Σύτε τήρικας των καλών ίνων έως άρτη. Ταύτην επίησε την αρχήν του σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσεν την δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρα αυτού και η αδελφή αυτού και οι μαθηταί αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Η Κανά της Γαλιλαίας ήταν ένα μικρό χωριό στο οποίο γινόταν ένας γάμος. Στο γάμο αυτό, ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν ο Ιησούς, οι μαθητές του, καθώς και η μητέρα του. Όταν τελείωσε το κρασί στο εορταστικό αυτό δείπνο, η μητέρα του Ιησού σκύβει και τον ενημερώνει για την έλλειψη αυτή. Ο κύριος με τη σειρά του, ακούγοντας τα λόγια αυτά, απαντά στη μητέρα του με ερώτηση. «Για ποιο λόγο αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις του?» προσφωνώντας «Όχι με

7 κιλά η μία. Τότε ο κύριος διατάζει τους υπηρέτες να πάρουν τις θάμνες αυτές και να πάνε να τις γεμίσουν με νερό. Πράγμα το οποίο και έκαναν. Αφού τις γέμισαν καλά έως πάνω, τις έφεραν ξανά πίσω δίπλα στο τραπέζι. Έπειτα τους λέει ξανά ο Ιησούς, αφού είναι γεμάτες με νερό, όπου ήδη έβαλαν, να αρχίσουν να αντλούν από αυτές τον ίνο που θα χρειαζόταν για τη συνέχιση του δείπνου. Και μάλιστα να δώσουν πρώτον στον αρχιτρικλίνο να δοκιμάσει πριν οποιοδήποτε άλλον. Τη στιγμή εκείνη έχει γίνει το θαύμα αθόρυβα από τον Κύριο, με βασικούς μάρτυρες τους ίδιους τους υπηρέτες. Ενώ είχαν με τα χέρια τους γεμίσει τις θάμνες με νερό, ο Κύριος το μετάτρεψε σε άριστης ποιότητας κρασί. Μόλις ο αρχιτρικλίνος γεύτηκε τον ίνο αυτό και χωρίς να έχει αντιληφθεί το θαυματουργικό γεγονός, απευθύνεται στον Ιμφίο λέγοντάς του με απορία πόσο εξαιρετικός ήταν ο ίνος που προσέφερε και πως συνήθως στην αρχή ενός γεύματος σερβίρεται τέτοιο ποιοτικό ποτό και στη συνέχεια, εάν υπάρξει έλλειψη, σερβίρεται άλλο, ίσως μικρότερης ποιότητας, υπογραμμίζοντας δε στον Ιμφίο πως το έκανε αντίθετα. Εκεί στην Κανά έγινε η αρχή των θαυμάτων του Κυρίου. Θαύματα που φανερώνουν τη δύναμή του και ταυτόχρονα ενισχύουν και την πίστη των μαθητών του. Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να αποκτήσουμε μία βαθύτερη γνώση για το νόημα της περισκοπής αυτής. Η θέσπιση και η νομοθέτηση του γάμου έγινε από τον Ιησού και ο ίδιος ήταν αυτός που ως καλεσμένος πήγε και τον ευλόγησε. Σε ένα μικρό και άσημο χωριό, την Κανά, έγινε ο πρώτος γάμος, όπου ήταν καλεσμένος ο Κύριος, αλλά και η μητέρα του. Το πρώτο λοιπόν θαύμα έγινε εκεί και όχι στην Ιερουσαλήμ. Σκοπό είχε να διδάξει τους απλούς ανθρώπους, χωρίς τιμές και δόξες. Η μητέρα του ήταν ήδη εκεί, επειδή προφανώς ήταν γνωστή με την οικογένεια εκείνη και πιθανόν γι' αυτό το λόγο ήταν καλεσμένη και ο Ιησούς με τους μαθητές του. Ο Οριγένης σχολιάζει πως όντας ο Ιησούς πλάστης του άντρα και της γυναίκας, δεν παραλείπει να παραστεί και στο γάμο, αφού ήταν αυτός που μετά την πλάση της γυναίκας την οδήγησε στον άντρα. Ο σχολιασμός της μητέρας για την έλλειψη του κρασιού στο γάμο έχει ως αφορμή το γεγονός ότι το εθιμοτυπικό του γάμου των Ιουδαίων περιελάμβανε εορτασμό, δείπνα και τραγούδια που διαρκούσαν μία ολόκληρη εβδομάδα. Οπότε θα ήταν φυσικό είτε να μην επαρκούσε το κρασί για όλους, είτε όπως ήταν αναμενόμενο να είχε ήδη τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα του Κυρίου, όσο σίγουρη ήταν για τη θαυματουργική ικανότητα του Υιού της, τόσο βέβαιη ήταν ότι αυτός θα έκανε κάτι μεγάλο για να λυθεί το πρόβλημα των ανθρώπων. Έπειτα, η απάντηση του Κυρίου στη μητέρα του, προσφωνώντας την ως γηινή, ίσως να ξενίζει ορισμένους από εμάς. Αρχικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει πως επειδή τον γέννησε είχε την αξίωση να του υποδείξει τι πρέπει να κάνει. Χαρακτηριστικό βέβαια των μητέρων, ξεχνώντας τη στιγμή εκείνη πως είναι μητέρα της ανθρώπινης φύσης του και πως η θεϊκή του φύση δεν έχει μητέρα. Ωστόσο, όπως βλέπουμε και σε άλλα θαύματα, το αίτημα δεν γίνεται με προτροπή τρίτου προσώπου, αλλά από τον παθούντα μέσω της βαθιάς πίστης του. Επίσης, στην εποχή εκείνη προσφωνούσαν γενικά τις γυναίκες όγινε, ακόμα και τις μητέρες τους. Οπότε, ο Κύριος ακολουθεί το τυπικό αυτό για να απαντήσει στη μητέρα της ανθρώπινης υπόστασής του. Βέβαια και η απάντηση του Κυρίου «Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου» προκαλεί εντύπωση, διότι ο Κύριος γνώριζε την επικείμενη ανάγκη των ανθρώπων και περίμενε πότε θα του διαπιστώσουν οι ίδιοι, προκειμένου όταν κάνει το θαύμα του να πλημμυρίσουν οι καρδιές τους με απέραντη χαρά και έλεος. Η μητέρα του από την πλευρά της, μιας και είχε αντιληφθεί πως ο Κύριος θα ενεργούσε τα δέοντα, ενημερώνει τους υπηρέτες να υπακούσουν στις εντολές που θα έδινε στη συνέχεια. Μετά, γίνεται αναφορά σε 6 πέτρινες ιδρίες και στη χρήση που είχαν. Η αναφορά στη χρήση τους μαρτυράει πως ήταν δοχεία νερού με σκοπό το πλύσιμο του προσώπου και των σκευών. Η αναφορά λοιπόν έγινε σκόπιμα για να

αποτραπούν παρερμηνεύσεις για το επικείμενο θαύμα. Ο ιδαϊκός μετρητής των υγρών αντιστοιχούσε στον Αττικό και η ποσότητα των 144 κοτήλων αντιστοιχούσε σε 26 οκτάδες, δηλαδή περίπου 36 λίτρα σημερινά, ποσότητα αρκετά σημαντική δηλαδή.

Τώρα, στο σημείο αυτό, πριν γίνει το θαύμα, ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες να πάνε αρχικά να αντλήσουν νερό και να γεμίσουν τις ιδρίες, έτσι ώστε να είναι γεμάτες και να μην υπάρξει αμφισβήτηση για το επικείμενο θαυματουργικό γεγονός. Αφού λοιπόν οι ιδρίες είχαν γεμίσει με νερό, τότε επιτελεί ο Κύριος το θαύμα και τις μετατρέπει σε ποιοτικό ίνο. Καλούν μάλιστα τον Αρχιτρικλίνο, που ήταν ο υπεύθυνος της διοργάνωσης του συμποσίου, προκειμένου να δοκιμάσει. Αφού δοκίμασε, αναγνώρισε την ανώτερη ποιότητα του ίνου και μάλιστα λέει στο γαμπρό πως πρώτα βγαίνει ο καλός ίνος σε ένα δείπνο και αφού οι καλεσμένοι έχουν πιει αρκετά, σερβίρεται και ο πιο δεύτερης ποιότητας. Το θαύμα αυτό, ενώ έγινε αθόρυβα, δεν σήμαινε πως θα έμενε και άγνωστο. Διότι το ανακάλυψαν οι υπηρέτες, αυτοί οι ίδιοι που ενώ είχαν γεμίσει με νερό τις ιδρίες, έπειτα αντλούσαν από αυτές ίνο. Οι παρατηρήσεις του Ιερού Αυγουστίνου για τη μετατροπή του ίνου αναφέρουν πως αυτός που μετέβαλε το νερό σε κρασί την ημέρα του Γαμήλιου Συμποσίου, ο ίδιος επαναλαμβάνει αυτό το γεγονός κάθε χρόνο στα μπέλια. Έτσι όπως το νερό με το οποίο γέμισαν οι υπηρέτες τις ιδρίες, έτσι και το νερό αυτό πέφτει από τα σύννεφα ως βροχή για να ποτιστούν οι αμπελώνες. Στο τελευταίο στίχο της περικοπής σχολιάζεται πως αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που ουσιαστικά έγινε και αποτέλεσε την αρχή για τα επόμενα και κατά συνέπεια τη φανέρωση της δόξας του Θεού. Το θαύμα στην Κανά υπήρξε το πρώτο σημείο, δηλαδή το πρώτο τεκμήριο και απόδειξη ότι ο Ιησούς είχε θεϊκή αποστολή. Η φανέρωση αυτή βοήθησε στην εδραίωση της πίστης των μαθητών, μιας πίστης που θα ήταν απαραίτητη στη δύσκολη και επικείμενη αποστολική τους πορεία.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας συλλογιστούμε πως ορισμένες φορές οι άνθρωποι παραμελούν την παρατήρηση των έργων του Θεού εξαιτίας διαφόρων συγκυριών που μπορεί να προκύπτουν στον καθένα ξεχωριστά. Ο Θεός όμως, ως Δημιουργός, επεφύλαξε στον εαυτό Του την εκδήλωση κάποιων έκτακτων ενεργειών για να προξενούν θαυμασμό στους ανθρώπους και να τους αφυπνίσουν από τον ύπνο και έτσι να τον λατρέψουν. Όταν αναστηθεί κάποιος νεκρός, οι άνθρωποι θαυμάζουν το γεγονός αυτό. Δεν αποδίδουν όμως και τον ίδιο θαυμασμό όταν κάποιος αναστηθεί στο πνεύμα, αφού η ανθρώπινη φύση, για να πιστεί, πρέπει να το δει με τα μάτια της. Άρα, ας σκεφτούμε βαθύτερα. Αποτελεί ζήτημα θαυμασμού το να έρθει κανείς στη ζωή από την ανυπαρξία ή το να επέλθει κάποιος εκ θανάτου?

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Μαρτυρία του Γιώργου Βακάλογλου από το Αχυρλή. Εμείς ως Καϊμακαμλίκη είχαμε φυσικά τηλεφωνική γραμμή με τη Σμύρνη. Κόπηκε το τηλέφωνο. Η Σμύρνη είχε καταληφθεί και εμείς δεν το ξέραμε. Ένα ιστιοφόρο πήγαινε σταφίδα στη Σμύρνη, τούρκικο με Έλληνα πλοίαρχο, και αυτός είδε φασαρία, γύρισε πίσω και δεν ήξερε να πει τι γινόταν. Ήταν η κατάληψη της Σμύρνης από τον Πεχλιβάνη, τον αρχηγό των Τσετών. Ήμασταν απομονωμένοι, γιατί το τηλέφωνο κόπηκε. Περνούσαν άνθρωποι που κατέβαιναν από το εσωτερικό και φεύγαν. Τους ρωτούσαμε τι γίνεται. Μας έλεγαν στερεότυπα: έρχεται ο Κεμάλ και φεύγουμε. Εμείς όμως δεν είχαμε πτές αποδείξεις βίας. Εκείνες τις μέρες περνάμε το κότερό του ο Ζηρό, Γάλλος υπήκοος, και ζήτησε να πάρει ψωμί. Εμείς τον ρωτήσαμε: καλά, γιατί δεν πήρες από τη Σμύρνη? Μας λέει: οι Αρμενέοι βάλαν φωτιά σε μια μεριά και παρατηρήθηκε συνωστισμός στους φούρνους. Καλά, τάξη δεν υπάρχει. Απόλυτος τάξης. Ο Κεμάλ έρχεται με το Γάντι. Δεν ξέρετε πόσο ευγενικά φέρονται οι Τούρκοι στους χριστιανούς. Να μην γελαστείτε και φύγετε, θα περάσετε πολύ καλύτερα. Αυτός ήταν Λεβαντίνος και ξέρουμε την αντιδικία που είχαν με τους Έλληνες. Και μου είπε ότι η οικογένειά του 200 χρόνια ήταν στη Σμύρνη. Μου έδειξε και την άδεια του νομάρχη που του επέτρεπε ως Γάλλου να φύγει νομίμως. Και επανέλαβε: να μην παρασυρθείτε και φύγετε. Ο Ζηρό πήρε τα ψωμιά και έφυγε, αλλά μας επηρέασε πολύ. Φαίνεται όμως ότι από το πλήρωμά του κάτι θα διέρευσε, γιατί ο κόσμος ανησύχησε. Εν τούτης, επειδή δεν είχαμε διβία, δεν σηκωθήκαμε αμέσως και μυρολατρικά περιμέναμε ώσπου να ακολουθήσουν αυτά που έγιναν. Αν έλεγε ο χριστιανός σε χριστιανό: μη φύγεις, δεν το δυσαρεστούσε, γιατί αυτό το κάτι που αντιδρούσε μέσα του είχε μεγάλη σημασία. Μας συνέδεε εκεί με τον τόπο η κτηματική μας κατάσταση και όλη η αιώνια παράδοση, και δεν ήθελε κανείς εύκολα να σηκωθεί να φύγει. Έτσι δεν φύγαμε και αποφασίσαμε, χωρίς να ξέρουμε τίποτα για την πορεία των γεγονότων, να πάρουμε τη γνώμη του Μητροπολίτη Σμύρνης, επειδή καταρχήν αποφασίσαμε να μείνουμε. Εν τω μεταξύ, στο χωριό δεν ξέραμε τι γίνεται. Ήσαμε εκείνη την ώρα κάτι λιγοστοί είχαν φύγει μόνο, ούτε 50 οικογένειες, με όποιο μέσο βρήκε ο καθένας. Μαθαίνουμε όμως ότι κατελήφθη η Σμύρνη και περιμένουμε να έρθει ο στρατός και ετοιμάζαμε την προϋπάντηση. Απ' τα Κονσέντερε, τρία τουρκικά χωριά με το ίδιο όνομα, είπαν ότι θα μας ειδοποιήσουν τηλεφωνικώς πότε θα φανεί ο τουρκικός στρατός. Χωρίς να ξέρουμε τίποτα, περιμέναμε και ετοιμάστηκαν οι Τούρκοι της περιοχής να ψήσουν πιλάφια και κρέατα στη Δημαρχία για την υποδοχή. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου, οπότε φτάνει το αντιτορπιλικό νίκη με κάμπουσα ιστιοφόρα μαζί, γεμάτα πρόσφυγες και άλλες σκάλες, και ένα πλοίο της Αμίνης, Ολλανδικό φορτηγό, που είχε πάει στη Μυτιλίνη, και το παράλαβαν και αυτό να συνάζει από τα παράλια τους πρόσφυγες. Ο κυβερνήτης του νίκη ήταν ο Χατζίσκος. Κατά τις 2 η ώρα το απόγευμα φτάνουν και λένε: εντός 2 ωρών να εκενωθούν τα μέρη αυτά, γιατί καταφθάνει ο τουρκικός στρατός. Από τη σκάλα μας ειδοποίησαν αμέσως, αλλά σε 2 ώρες μέσα ποιος πρώτος να μπορέσει να φύγει? Και έβλεπες μια έξοδο γενική, άλλος να κρατάει ένα πάπλωμα και να τρέχει, άλλος με ό,τι μπορούσε, γέροι, γυναίκες, παιδιά, άντρες, για να μπουν στα πλοία, οσόζωνε αυτόν σωθεί το, γιατί ήταν η πρώτη στιγμή που συνειδητοποιούσαμε τον κίνδυνο που μας απειλούσε. Οι δρόμοι γέμισαν κόσμο, τρέχαν όλοι με ό,τι μπορούσε να πάρει ο καθένας και μπαίναν μέσα στο Ολλανδικό καράβι που είχε και εκείνο κόσμο από άλλες σκάλες. Προηγουμένως, λόγω χάρη, είχε φορτώσει από τα Μολδοβάνια χωρίς να πάρουμε είδηση, και τελευταίοι ήμασταν εμείς. Έμπαινε ο κόσμος με παραζάλι και με τσαλαπάτημα, γιατί είχαμε την πληροφορία ότι θα έρθει ο τουρκικός στρατός εκείνη τη μέρα. Όμως δεν ήρθε στις 3 Σεπτεμβρίου. Τότε ακριβώς ήταν που μας ειδοποίησε το αντιτορπιλικό για τον κίνδυνο που διατρέχαμε. Εντός 2 ωρών να φύγετε, διότι... Αλλά ήταν ήδη απόγευμα της 3 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να ειδοποιηθούν μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα και χωριά μακρινά, μία ώρα και μία μισή ώρα απόσταση, όπως το Σαΐπι, το Αμπάρσεκί, το Μοναστήρι, που είχαν διέξοδο στη θάλασσα από τη σκάλα. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει όπως μπορούσε ο καθένας για να μπει στα πλοία, Στη νίκη στο Ολλανδικό, τα καΐκια ήταν ήδη πλήρη με κόσμο από άλλα μέρη που είχαν πάρει το πρωί της ίδιας μέρας, όμως εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι αυτό. Δεν μπόρεσε να μπει ως το βράδυ ο κόσμος και έμειναν για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως ήρθε άλλο στρατός, ο οποίος ακολουθούσε τα πρώτα τμήματα που λοξοδρόμησαν για τον Τσεσμέ. Και εντωμεταξύ ο κόσμος, άλλοι ήταν στα καράβια, άλλοι στις βάρκες τις μεταγωγικές, άλλοι στην παραλία, άλλοι να προσπαθούν να φύγουν, και ο στρατός έφτασε στο χωριό. Όλοι οι Τούρκοι κάτοικοι οπλίζονται, και από άλλα χωριά, και από το δικό μας, υποθέτω, αλλά ποιος μπορεί να ξέρει ακριβώς και να κάνει διάκριση. Ο στρατός έρχεται και καταλαμβάνει τα χαρακώματα στο Καράγερ και αρχινούν να βάλουν και κατά των πλοίων και κατά του πλήθους που προσπαθούσε να πάει με τις βάρκες, και γίνεται ένα μακελιό. Σκοτώσαν τον κυβερνήτη Χατζίσκο στο πλοίο, το οποίο αναγκάστηκε να κόψει την άγκυρα εσπευσμένα και να ανοιχτεί για να ανταποδώσει το πυρ. Και ταυτόχρονα σκοτώσαν και όσους πήγαιναν με τις βάρκες και όσους ήταν στην παραλία. Έτσι διεκόπη η επικοινωνία μεταξύ ξηράς και πλοίων, αφού λόγω της εσπευσμένης απομακρύνσεως μείναν και ναύτες του αντιτορπιλικού απ' έξω. Οι Τούρκοι τους έβαλαν στη γραμμή όλους. Πρώτα-πρώτα τους πήρανε τα πορτοφόλια. Ύστερα άρχισαν να τους πυροβολούν οι οπλοφορούντες. Οι αξιωματικοί με πιστόλια, οι στρατιώτες με τουφέκια, και όσοι πέφταν τους αποτέλειωναν οι άλλοι, οι άτακτοι, με ξύλα και πέτρες. Φυσικά η γραμμή χάλασε όταν άρχισαν να τους πυροβολούν. Όσοι σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν. Οι άλλοι άρχισαν να τρέχουν και να φεύγουν μέσα στα μπέλια προς το δρόμο του χωριού, και άρχισε η καταδίωξη. Όσους βρίσκαν στο δρόμο, τους σκότωναν. Σε ένα σημείο του δρόμου που το λέγαμε Πολλές Ελιές και είχε πηγαδάκι, εκεί πρόκαμαν μια δράκα, τους χτύπησαν και τους σκότωσαν. Έρχεται άλλη μια ομάδα από πίσω, από τους διώκτες, να αποτελειώσει το έργο. Μερικοί όμως δικοί μας, που είδαν την κατάσταση αυτή, πέσαν και κάναν κει τον πεθαμένο. Οι Τούρκοι τους κεντούσαν με τη λόγχη, και αν δεν έδιναν σημεία ζωής, λέγαν «Γεμπερντί, ψόφισε», και προσπερνούσαν. Την άλλη μέρα τους περισυνέλεξαν όλους και τους έκλεισαν σε ένα μεγάλο σπίτι στο Γκιλμπάλογλου, στο χωριό, στη φυλακή. Και μετά μερικές μέρες τους πήραν, τους είπαν «θα σας στείλουμε στη Σμύρνη», τους κατέβασαν παρακάτω από το Αχυρλή, στον ποταμό τον Ξερό, που τον συναντάς έξω από το χωριό πηγαίνοντας για το Σαΐπι, και εκεί όλους τους έσφαξαν. Και έπειτα τους έριξαν στα ξηροπήγαδα για να μην φανούν τα ίχνη. Κανένας δεν ήρθε. Από εκείνους που αφήκαμε εκεί δεν ήρθε κανένας. Και ήταν περί τους 190-200. Είχε και απ' άλλα χωριά εκτός από χειριώτες. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: παιδί σου.
1: Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμαστε από ένα φανταστικό σύλλογο. Ναι, είμαστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Αποστόλων. Μιλάμε για ένα πανέμορφο χωριό. Κατάφυτο, μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα μπέλια. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη μοναδική γιορτή που έχουν ετοιμάσει εδώ υπέροχοι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Η μουσική μας καταπληκτική. Αντώνης Μαλιωτάκης για την αρχή. Και φύγαμε. Καλή μας διασκέδαση.

0: Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς αλήθεια αισθάνεσαι που βρισκόμαστε στο χωριό σου?
1: Είμαι και συγκινημένος, είναι και τιμή μου που είμαι.
0: Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους εδώ, κατά τη γνώμη σου?
1: Εγώ από το μουσικό κομμάτι θα σας πω ότι είναι πολύ μερακλείδες. Όλα τα χρόνια με τιμούν και σε γλέδια και, και τους έχω ζήσει πολλές φορές.
0: Αντώνη μου, ακούσαμε ένα δικό σου τραγούδι.
1: Ένα δικό μου, ναι.
0: Θα μας πεις δύο λόγια?
1: Είναι
0: αυτό.
1: Τον Έφαλο, ένα καινούριο κομμάτι. Είναι η στίχη, η πρώτη της Κατερίνας Σεαράκης. Και η δεύτερη του Γιώργου του Μανολίδη, ο οποίος το τραγουδάει κιόλας, ο Γιώργος του Μανολίδης.
0: Θα μας συστήσει την παρέα σου?
1: Ναι, βέβαια, ξεκινήσω από τον πιο μικρό. Είναι ο Δημήτρης Αλμπαντάης στην κιθάρα. Ο Νίκος ο Τζούρας στο λαούτο. Αριστερά μου είναι ο Μανώλης ο Κισανδράκης στο λαούτο. Και ο Γιώργος ο Παπανιανέκης στο καχόν.
0: Είστε πολύ καιρό μαζί?
1: Παίζουμε συχνά, ναι.
0: Τι θα ακούσουμε από εσάς?
1: Θα πούμε ένα ριζίτικο και μετά θα ξεκινήσουμε με χορό να χορέψουν τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία, να χορέψουμε κι εμείς.
1: Βέβαια, όλοι.
0: Καλή μας διασκέδαση, ευχαριστούμε πολύ. Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Καλό γλέντι.

0: Δίπλα μου έχω τον κύριο Μαραγκάκη Βασίλη, είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εδώ, στο χωριό. Θα μας μιλήσει ο κύριος Βασίλης για το υπέροχο αυτό χωριό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν θερμή η φιλοξενία σας. Εδώ οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί, τόσο φιλικοί και ένα υπέροχο τραπέζι. Πραγματικά ετοιμάστηκε και για μας αλλά και για τους τηλεθεατές μας. Να τους χαίρεστε τους κατοίκους σας, πρόεδρε.
1: Θέλω να σας ευχηθώ καλές εκπομπές και σε εσάς και στο κανάλι σας. Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα Αποστόλων του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Η Αποστόλη είναι ένα χωριό το οποίο ήταν κεφαλοχώρι. Είχε ανθρώπους του εμπορίου, των γραμμάτων και της γεωργίας. Από την αποχώρηση των Γερμανών και μετά, να σκεφτείτε ότι είχε ρεύμα δικό τους. Είχε πηγάδια που είχε την ίδρυυση του χωριού, το οποίο δεν επαρκούσανε, και σιγά σιγά το 1961-62 φέραν το νερό με τις καλλίδες και με μεροκάματα των Αποστολιανών και ήρθε στους Αποστόλους.
0: Μιλήστε μας λίγο για τις φυσικές ομορφιές του χωριού.
1: Ναι, ο κάμπος αυτός ακόμα και σήμερα μπορείς να φυτέψεις οτιδήποτε θέλεις, καρπούζι, πεπόνι, το οποίο γίνεται άνυδρο, χωρίς νερό, χωρίς λίπασμα, χωρίς τίποτα. Υπάρχουν πεπόνια εδώ στην έκθεση που υπάρχουν, τα οποία έχουν κοπεί περίπου 20 Αυγούστου και κρατάνε όλοι όπως είναι χθεσινά.
0: Ένας ευλογημένος τόπος λοιπόν.
1: Πάρα πολύ ευλογημένος τόπος.
0: Να είστε καλά,
1: τόπος.
0: Να τον χαίρεστε, πραγματικά λοιπόν, το τιμάτε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, και παρήγει και πολλά άλλα. Και σήμερα ο κάμπος περισσότερο φυτεύουν μποστάνια και έχουν και ανθρώπους νέους οι οποίοι ασχολούνται με το εινοστάφυλλο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να είστε καλά να συνεχίσετε το έργο σας.
1: Να είστε καλά.

0: Άφησα λοιπόν για λίγο την παρέα μου για να συναντήσω μία πάρα πολύ όμορφη παρέα εδώ, γιατί είναι έτοιμη να μας παρουσιάσει τις κριτικές παραδοσιακές μαντινάδες που γίνονται εδώ στο χωριό. Η Μαρία Νικολακάκη θα μας τα πει καλύτερα.
1: Καλώς ήρθατε. Αυτές είναι οι ζαχαρωτές μαντινάδες που είναι παραδοσιακές, γίνονται εδώ στο χωριό μας.
0: Και εδώ οι γιαγιάδες είναι σε δράση από ό,τι βλέπω. Ήδη ναι. Τις πλάθουν και τις φτιάχνουν.
1: Τις πλάθουν και τις ετοιμάζουν, ναι.
0: Να μας τις συστήσεις.
1: Λοιπόν, είναι η κυρία Αργυρό Νικολακάκη, η μαμά μου.
0: Είναι η μαμά σου.
1: Και
0: γεια
1: σας, κυρία
0: Αργυρό.
1: Και η κυρία Καλλιόπη Ασαριώτη.
0: Και η κυρία Καλλιόπη Ασαριώτη. Έτσι, έτσι, σε δράση είναι οι γιαγιάδες μας εδώ. Μαρία μου, θα μας πεις έτσι με λίγα λόγια τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τις μαντινάδες στο
1: λοιπόν,
0: σπίτι.
1: Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι άχνη ζάχαρη, ζελατίνη και ζεστό νερό. Μαζί. Έχουμε βάλει στη λεκάνη μας ένα φλιτζανάκι νερό. Δύο ζελατίνες και ένα κιλό άχνη ζάχαρη.
0: Πολύ ωραία. Σιγά σιγά ρίχνουμε την άχνη ζάχαρη.
1: Ακριβώς. Διαλύουμε πλάθουμε... τη ζελατίνη, ρίχνουμε τη ζάχαρη και πλάθουμε τις, σε μακριά κορδονάκια όπως βλέπετε εδώ. Σε όλη τη διάρκεια που τις πλάθουμε τα έχουμε σκεπάσει με ένα βρεγμένο πανί για να μην ξεραθεί η ζύμη.
0: Ωραία. Να δείξουμε λίγο στον κόσμο τη ζύμη, την τελική. Εδώ είναι η ζυμούλα μας.
1: Βεβαίως.
0: Απλάθεται κυρίως... πάρα πολύ εύκολα.
1: Ναι, είναι εύπλαστη, γιατί σαν πλαστελίνη, σαν πλαστελίνη.
0: Οπότε καταλαβαίνεις αν χρειάζεσαι ένα κιλό ζάχαρη, γιατί εδώ είναι η όψη της ζύμης μας. Κάπως έτσι πρέπει να είναι και η δική σας. Και έχεις εδώ εκτυπωμένες κάποιες μαντινάδες. Θα θέλαμε έτσι να μας διαβάσεις μία, να μας την αφιερώσεις κιόλας.
1: Βεβαίως. Να ήμουν πουλί να πέταγα, να ερχόμουν κοντά σου. Να πάρω μια αναπνοή μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Και τις μαντινάδες από πού τις βρίσκεται, από βιβλία.
2: Τις πουλάνε στα βιβλιοπωλεία.
0: Και θέλουμε να μας πεις τη διαδικασία.
1: Λοιπόν, παίρνουμε από τη ζύμη ένα κομμάτι, όπως βλέπετε κάνουν εδώ οι γιαγιάδες, κάνουν κάποια κορδονάκια και κόβουν μια μικρή ποσότητα από το κορδονάκι και την τυλίγουν στο χαρτάκι που έχουμε ήδη τυλίξει από πιο πριν και την κάνουν σε αυτή τη μορφή, σε αυτήν εδώ τη μορφή.
0: Κορίτσια, εγώ θα σας αφήσω να συνεχίσετε τις ζαχαρωτές ματινάδες σας, γιατί η κυρία Κατερίνα μέσα στο σπίτι με περιμένει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Βρισκόμαστε στο υπέροχο σπίτι της Κατερίνας Βασιλάκη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και σήμερα θα μας παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο πιάτο που εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει.
3: Είναι άγριες αγκινάρες του βουνού με κατσικάκι.
0: Πρέπει λοιπόν καταρχήν να πας να συλλέξεις αυτές.
3: Έχεις ένα καλό μπαμπά ή ένα θείο να πάει στο βουνό να βρει τις αγκινάρες.
0: Ποιον κύριο θα ευχαριστήσουμε σήμερα?
3: Θα ευχαριστήσουμε το θείο μου, το Μιχάλη το Βασιλάκη, που έκανε τόσο κόπο και πήγε στο βουνό και μας βρήκε τις άγριες αγκινάρες.
0: Και αφού λοιπόν πάρουμε τις άγριες αγκινάρες, τι κάνουμε?
3: Παίρνουμε ένα άγριο κομμάτι από την αγκινάρα και πρέπει να αφαιρέσουμε τα αγκάθια.
0: Εύκολα λοιπόν τις καθαρίσουμε.
3: Εύκολα, ναι. Μετά, αφού τις καθαρίσουμε από τα αγκάθια, πρέπει να βγάλουμε τη μεμβράνη που έχει. Τραβώντας την αγκινάρα, τις βάζουμε μέσα σε νεράκι με λεμόνι για να μην μας μαυρίσουνε και μετά τις βράζουμε.
0: Για πόση ώρα?
3: Για κανένα 20 λεπτό μέχρι να δούμε πόσο θα είναι, εξαρτάται τώρα γιατί είναι και με την εποχή που όταν είναι στην αρχή είναι πιο μαλακές και όταν είναι πιο μετά είναι και λίγο πιο σκληρές.
0: Αυτή είναι η όψη πάντως της βρασμένης αγκινάρας, βλέπετε κι εσείς.
3: Από τη στιγμή που θα τις βράσουμε, μόλις τις κλείσουμε βάζουμε και λίγο λεμόνι για να μην μας μαυρίσει. Μετά πάμε στη διαδικασία να έχουμε αρχίσει και ψήνουμε το αρνάκι μας σε σημείο που να είναι σχεδόν έτοιμο. Θα ρίξουμε τις αγκινάρες μέσα. Θέλετε να το κάνουμε?
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα μαγειρεύουμε, είπαμε. Αγκινάρες με αρνάκι. Άγριες αγκινάρες. Είναι καταπληκτικές.
3: Θα τις ρίξουμε μέσα.
0: Και αυτό το φαγητό συνήθως το κάνετε πότε εσείς?
3: Είναι η περίοδος από Ιανουάριο μέχρι και τώρα. Μέχρι Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, γιατί μετά γίνονται σκληρές. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε βάλει τις αγκινάρες μας, παίρνουν για 5-10 λεπτά
0: μια βράση
3: και κάνουμε το αυγολέμονό μας, όπως γνωρίζουμε όλοι. Χτυπάμε το αυγό. Θέλεις να με βοηθήσεις λίγο?
0: Βέβαια.
3: Να
0: βάλεις βάζουμε το λεμονάκι. Πόσα λεμόνια χρησιμοποιείς εσύ?
3: Αυτό είναι ένα μεγάλο. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο λεμόνι.
0: Πεντανόστιμο θα πρέπει να είναι και πολύ θρεπτικό βέβαια.
3: Βέβαια, είναι πολύ νόστιμο και πολύ θρεπτικό. Λοιπόν, ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει. Θα χαμηλώσουμε την φωτιά μας για να ρίξουμε το αυγολέμονό μας να μην μας κόψει. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: τέλειο φαγητό, παιδιά, για όλη την οικογένεια. Ένα δύσκολο πιάτο, ένα πιάτο που δεν το βρίσκεις εύκολα, αγαπημένη μου. Ωστόσο, εδώ στους Αποστόλους μιλάμε για ένα πιάτο δικό τους.
3: Της περιοχής. Γιατί αυτές οι αγκινάρες, από ό,τι γνωρίζω, δεν βγαίνουν σε όλα τα μέρη της Κρήτης. Εμείς είμαστε από τους τυχερούς που τις έχουμε εδώ και τις γευόμαστε. Και νομίζω και στη Σιτία ότι βγαίνουν.
0: Αν θέλετε λοιπόν να γευτείτε κι εσείς ένα τόσο θρεπτικό αλλά και νόστιμο πιάτο, πρέπει να επισκεφτείτε τους Αποστόλους. Δικό σας, με πολύ αγάπη.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Μπράβο σας, παιδιά. Αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω τη Μαρία Δαμιανάκη, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και πραγματικά αξίζει ένα χειροκρότημα. Η Μαρία μας, γιατί με μεγάλη αγωνία, αλλά πρέπει να σου πούμε χίλια ευχαριστώ και μπράβο κυρία μου, με μεγάλη αγωνία σήμερα οργάνωσε, με την ομάδα της βέβαια, με τα μέλη, τα υπόλοιπα του Συλλόγου, όλη αυτή την όμορφη γιορτή.
1: Στην υγειά μας, εύχομαι πάντα επιτυχίες και σε εσάς. Στο κανάλι σας.
0: Πάντα η ομάδα σου είναι έτσι δεμένη δίπλα σου.
1: Όλο το χωριό και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Έτσι. Μιλάμε για μια μεγάλη παρέα. Είσαστε μια δυνατή ομάδα και πάνω απ' όλα ο στόχος σας είναι το καλό του τόπου.
1: Ασφαλώς. Να σας καλωσορίσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στο χωριό μας. Να σας ευχηθούμε πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα για να παρουσιάσουμε τα ήθη και δέθιμα του τόπου μας, τα τραγούδια μας, τις συνήθειες, τα φαγητά μας και ό,τι άλλο νομίζω ότι μας χαρακτηρίζει. Να πούμε ότι ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1994. Από τότε παρουσιάζει μια ενεργή δραστηριότητα. Είναι κοντά όλοι οι χωριανοί και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Παρόλο που δεν είμαστε ένα μεγάλο χωριό, είμαστε περήφανοι γιατί πραγματικά συμμετέχουμε και κάνουμε αρκετά πράγματα.
0: Έχετε κέφι, έχετε άποψη και θέλω να συστήσουμε στον κόσμο το ημερολόγιο σας.
1: Ξεκινήσαμε με τη σκέψη να καταγράψουμε και είναι σε προτεραιότητα του συλλόγου μας όλα εκείνα που χάνονται σιγά σιγά. Το χωριό μας ανακαλύψαμε στην πορεία ότι κρύβει ένα θησαυρό. Υπάρχουν στα σπίτια πράγματα που είναι καταχωνιασμένα και θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Ενδυμασίες, διάφορα υφαντά, εργαλεία και είναι ένα μικρό δείγμα αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Από τις πρώτες στιγμές που ο σύλλογος ενεργοποιήθηκε, η πρώτη του μέλημα ήταν να φτιάξει στέγη. Αναπαλαίωσε λοιπόν το ερείπιο που ήταν το δημοτικό σχολείο και έτσι έχουμε στο εξής τη στέγη μας. Θεωρώ από τα πιο σημαντικά έργα του Συλλόγου την έκδοση των παραμυθιών των Αποστόλων. Είναι μοναδικά, είναι πανέμορφα, έχουν πλοκή, έχουν γλώσσα και ίσως κάποια στιγμή να τα κάνουμε και θεατρικό.
0: Προς το παρόν βλέπουμε ότι έχετε κάνει βιβλίο, τα παραμύθια των Αποστόλων.
1: Ο Αριστοφάνης
0: είναι δικά σας παραμύθια.
1: Είναι όλα από διηγήσεις Αποστολιανών. Το επιμελήθηκε ο Αριστοφάνης ο Χουρδάκης, ο γνωστός παραμυθάς, αλλά ήταν από το πρώτο του βιβλίο και αυτό είναι σημαντικό, ότι εμείς τον καλέσαμε και από εδώ ξεκίνησε.
0: Μαρία μου, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά.
1: Να πω λίγα για τους ανθρώπους, ότι είναι άνθρωποι φιλήσυχοι, είναι φιλομαθείς, συνεργατικοί, φιλόξενοι, πρωτοπόροι πολλές φορές. Όπως σας είπε ο Δήμαρχος, τα πρώτα χωριά που ηλεκτροφωτίστηκε από το 1945 ήταν το χωριό μας. Είχε το δεκαετία του 1950 αυτοκινητιστές, 7 λεωφορεία δημοσίας χρήσεως, είναι σημαντικό αυτό. Είχε το 1930 βιοτεχνία που φτιάχνανε γκαζόζες στις Αποστόλους. Αυτό και θα ακούσετε και στη συνέχεια για την ιστορία του χωριού, για άλλα πράγματα.
0: Έτσι. Στην πορεία θα σας μάθουμε καλύτερα. Φαίνεται λοιπόν πραγματικά πόσο πολύ το αίμα σας βράζει. Εσείς οι Αποστολιανοί δεν σταματάτε ποτέ, είσαστε μερακλείδες.
1: Ναι, είμαστε ζωντανοί. Χειροκρότημα.
0: Είσαστε άνθρωποι με ιδέες. Πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ ενεργό σύλλογο. Χριστίνα, ο λόγος σε σένα.
2: Καλωσορίσατε και από μένα στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάνατε αυτή την τιμή να έρθετε εδώ στο χωριό μας. Και θα σας μιλήσω για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Από το 1994 που έγινε ο Σύλλογος,

0: το Φεστιβάλ της Κρητικής Κουζίνας, ο ποδηλατικός γύρος, πάνω από 500 συμμετοχές, που βέβαια σε αυτό συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους εδώ των γύρων χωριών. Αυτές είναι εκδηλώσεις που γίνονται στάνταρ κάθε χρόνο.
1: Φαίνεται η δουλειά σας και ένα χειροκρότημα για το σύλλογο. Λένα Ιγουμενάκη για τη συνέχεια. Λένα μου, ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους σας και αυτό το υπέροχο τραπέζι. Μα είναι μοναδικό αυτό το τραπέζι που έχουν ετοιμάσει οι γυναίκες του χωριού. Πόσο νοικοκύρες πια είστε? Πόσα συγχαρητήρια και μπράβο πρέπει να σας δώσω.
2: Πολλά, πολλά. Να πω ότι η κουζίνα είναι πολιτισμός και κάθε τόπος έχει τα δικά του ήθη, έθιμα, αλλά και πρώτες ύλες. Οι Αποστολιανές είναι χρυσοχέρες και αξιοποιούν όλα αυτά τα υλικά με τον καλύτερο τρόπο. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από τα καλοκαιρινά, να πω για τη Μουσταλευριά. Στη Μουσταλευριά μπελονιάζανε σε κλωστή καρύδια και κάνανε το σουτζούκι. Να πω για τα ρολάκια από μυζήθρα. Να πω για τα λουκουμάκια, τα οποία παλαιότερα τα κάνανε στην περίοδο που μαζεύαν τις ελιές. Να πω για τα σκιουφιχτά, τα οποία είναι ένα φαγητό που παλαιότερα το κάναμε την εβδομάδα της Τυρινής. Τώρα μπορώ να πω ότι όλα τα νοικοκυριά το κάνουν πολύ πιο συχνά. Το ίδιο και το μαγκύρι. Να πω τα καλυτσούνια, το πασχαλινό γλυκό. Ήταν πολύ ωραία παιδική ανάμνηση δικιά μου. Το Πάσχα μοσχομύριζε το χωριό μου. Άναβαν οι φούρνοι, όλες οι κυρίες πηγαίνανε και ψήνανε τα καλυτσούνια τους, τα γαλατερά τους και όλα τα πασχαλινά τους γλυκά. Οι βρουβόπιτες, που είναι και η εποχή τους, τώρα υπάρχουν πάρα πολλά χόρτα.
1: Είναι φανταστικές. Ναι.
2: Να πω ότι το ζυμάρι το ανοίγουμε στο σοφρά με ξυλίκι, τα μυζιθροπιτάκια μας, τα οποία τα κάνουμε και αυτά όλο το χρόνο. Οι αγνώπιτες, να πω ότι το ζυμάρι που έμενε, κάνανε τις τηγανόπιτες. Το ζυμάρι που περίσευε, κάνανε τηγανόπιτες. Τα ξεροτίγανα είναι ένα γλυκό της χαράς. Όσες πιο πολλές δίπλες έχει, τόσες πιο πολλές χαρές είναι και για το ζευγάρι. Μπροστά μας κάτω είναι οι αρτικίτες, να πω ότι είναι μοναδική σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή της Παιδιάδας, αλλά και στην περιοχή του Ρεθύμνου. Να πω ότι παλιά υπήρχαν τα κυπικά και τα μποστάνια, πεπόνια χειμερινά, τα οποία τα κρεμούσαν στο κατωσόρι και τα διατηρούσαν για όλο το χρόνο. Το ίδιο και τις ντομάτες. Τις ντομάτες τις κάναν και πελτέ. Οπότε οι νοικοκυρές παλιά έτσι διατηρούσαν και τα περίσσια λαχανικά που είχαν για να τα έχουν το χειμώνα. Να πω για τα ποτά μας. Ήταν πολύ σημαντικό όταν πήγαινε σε ένα σπίτι το καλωσόρισμα να είναι ένα κέρασμα. Οπότε υπήρχαν μικρά κεραστικά πιατάκια με πολλά γλυκά του κουταλιού που η κάθε νοικοκυρά ανάλογα με το τι είχε έφτιαχνε.
1: Χειροποίητα πάντα.
2: Χειροποίητα. Είναι τόσα σας πολλά που έχουν κάνει και στον δίπλα τραπέζι. Να πω για το εφτάζιμο που μαζευόταν όλες οι κυρίες. Η μία βοηθούσε την άλλη. Με πόση μυστικότητα κάνανε τον κουνενό για να τους πετύχει το προζύμι. Όλο αυτό ήταν μια διαδικασία. Όλο αυτό για μας είναι γευστικές μνήμες. Και έτσι δημιουργήθηκε και η ιδέα να κάνουμε το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας.
1: Έτσι.
2: Για να μπορούμε έτσι να ανταλλάξουμε και ιδέες και με άλλες νοικοκυρές και να δούμε τι κάνει ο καθένας στον τόπο του.
1: Και υπάρχει με μεγάλη επιτυχία αυτό το φεστιβάλ. Γίνεται κάθε χρόνο.
2: Ξεκίνησε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Αποστόλων το 2013. Στην αρχή, στον πρώτο φεστιβάλ είμαστε 15. Φέτος, στο φετινό φεστιβάλ θα είναι 50 σύλλογοι. Κάθε χρόνο φιλοξενούμε μουσαφίριδες. Υπάρχουν μοναδικές συνταγές, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο κάθε τόπος έχει τα δικά του υλικά.
1: Σωστά.
2: Και τη δικιά του γευστική κουλτούρα.
1: Και εμείς ένα παραπάνω με αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτό έχουμε διαπιστώσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ που ήρθες και στο χωριό μου.
1: Θέλω να φύγω από εσένα τώρα, γιατί με περιμένει η κυρία Γεωργία. Θα μας κάνει, αν πεις τι από τα πιάτα μας.
2: Μας κάνει μαγείρι.
1: Νηστίσιμο πιάτο, πεντανόστιμο.
2: Είναι βραδινό φαγητό, είναι σούπα. Θα σας τα πει η κυρία Γεωργία.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Βασίλη Δαμιανάκη που ήρθε τώρα στην παρέα μας. Γεια σου Βασίλη, σε λίγο θα τα πούμε.

Μέσως μετά το τραγούδι του Βασίλη μας περιμένει η κυρία Γεωργία για να μας κάνει μαγκύρι. Το υπέροχο πιάτο που έχουμε εδώ στο τραπέζι μας. Προς το παρόν όμως, Βασίλης Δαμιανάκης.

0: Έχω τη Γεωργία Βασιλάκη εδώ κοντά μου. Είναι η μαμά της Κατερίνας, κυρία Γεωργία. Τι να σας πω, γεια στα χέρια σας να σας πω.
1: Πολύ και εγώ χάρηκα που σας γνώρισα, να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά που μεγαλώνετε γενιές και γενιές, που πραγματικά δείχνετε το νοικοκυριό σας. Μαγκύρι φτιάχνετε στο σπιτικό σας και μαγκύρι θα μας δείξετε και εμάς σήμερα εδώ.
1: Ναι.
0: Θα μας πείτε πώς το κάνετε το μαγκύρι.
1: Για να κάνουμε το μαγκύρι βάζουμε το αλεύρι, λίγο λαδάκι, αλατάκι και με...
0: Και το φέρνουμε σε αυτή τη μορφή, ναι, το ζυμάρι μας.
1: Το ζυμάρι μας και μετά το παίρνουμε και το ανοίγουμε φύλλο και γίνεται η διαδικασία.
0: Αφού λοιπόν βάζουμε αλευράκι, λαδάκι, αλατάκι, όπως κάνουμε το ζυμαράκι μας, το αφήνουμε να ξεκουραστεί,
1: το
0: κυρία Γεωργία.
1: Αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί, ένα τεταρτάκι, μισή ώρα, όσο περιθώριο μπορούμε να έχουμε, αλλά και κατευθείαν να το φτιάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Το πλάθουμε λοιπόν, λεπτά-λεπτά κομμάτια θέλουμε να βγάλουμε.
1: Ναι, ναι, θα το πλάσουμε να γίνει λεπτό, όχι πάρα πολύ λεπτό, μέτριο.
0: Και είναι και μαλακό το ζυμάρι μας από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι πολύ, πολύ ώρα η ζύμη ζυμωμένη και είναι μαλάκια. Τώρα παίρνω το μαχαίρι, το χαράζω.
0: Στη μέση λοιπόν.
1: Στη μέση το χαράζω και... Μετά ξεκινάει η διαδικασία του μαγκυριού. Το κόβω με λεπτές λουριδίτσες.
0: Σε τετραγωνάκια, μικρά κομματάκια.
1: Μικρά κομματάκια.
0: Και αυτά τα βράζουμε μετά, κυρία Γεωργία.
1: Ναι. Όταν τα τελειώσουμε, βράζουμε τα μισά με λίγο αλατάκι και τα υπόλοιπα τα βάζουμε στο τηγάνι και τα τσιγαρίζουμε. Και όπως είναι ζεστά από το τηγάνι, τα βάζουμε μέσα στα βραστά.
0: Εδώ στο τσικάλι μας βλέπουμε ότι έχετε βράσει.
1: Ναι, έχω βράσει, είναι έτοιμα. Παίρνουμε τα τσιγαριαστά, τα ρίχνουμε μέσα.
0: Κυρία Γεωργία, και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε.
1: Ναι, έτοιμοι είμαστε.
0: Έχουμε βάλει λοιπόν τα τηγανιτά.
1: Τηγανιτά μέσα στα βραστά. Και είναι έτοιμο το φαγητό για σερβίρισμα. Ορίστε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είσαστε και πάντα με υγεία. Και χάρηκα που σας γνώρισα όλους.

0: αμέσως τώρα ο πατέρας Κίμωνας Βλαστός θα μας μιλήσει για τα μοναστήρια, τις εκκλησίες. Είναι πάρα πολλά εδώ στους Αποστόλους. Μιλάμε για ένα μικρό χωριό, ωστόσο οι εκκλησίες είναι πάρα πολλές.
1: Καλωσορίσατε στην ενορία μας και να είστε ευλογημένοι. Φιλοξενούμαστε στο Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων.
0: Από εκεί προέρχεται και η ονομασία του χωριού.
1: Η ονομασία του χωριού. Και γι' αυτό ξεκινώντας θέλω να σας πω το απολυτήριο των Αγίων Αποστόλων. Από

0: Ο ναός των Αγίων Αποστόλων έχει κτιστεί το 19ο αιώνα, το 1859. Η ενορία μας έχει 9 εκκλησίες, οι 5 φιλοξενούνται μέσα στο χωριό και οι 4 είναι έξω. Είναι η Αγία Τριάδα που βλέπετε από εδώ, ο μεγάλος, ο κεντρικός ναός που λειτουργούμε κάθε Κυριακή σήμερα, ο Βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου και ο ναός της Αγίας Ειρήνης. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου εκτίστη επί ενετικής εποχής, έχει πάρα πολύ ωραίες αγιογραφίες μέσα και έχουμε, θέλω να συμπληρώσω, ότι είναι οι Απόστολοι ένα παραδοσιακό χωριό που κρατούν πάρα πολύ καλά τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις.
1: Βασίλης Νταμιανάκης, φίλες και φίλοι μου, δίπλα μου. Τι είσαι έτοιμος εδώ με τους μαθητές, με τα παιδιά, να πούμε ένα τραγούδι? Τι ακριβώς θα κάνουμε?
2: Θα πούμε ένα τραγούδι στο δασκάλου μου, από το δάσκαλό μου, του Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Είναι και η στίχη και η μουσική. Θα σας το παρουσιάσουμε σήμερα.
1: Εγώ πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που σήμερα είσαι εδώ κοντά μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή, για τη διαφήμιση, την ανάδειξη που κάνετε στο χωριό μας.
1: Τι θα ήθελες να πεις στους φίλους τηλεθεατές για τους συγχωριανούς σου?
2: Θα τους καλούσα να έρθουν οπωσδήποτε στο χωριό. Αξίζει τον κόπο να το φιλοξενήσουν, να έρθουν να τους φιλοξενήσουμε. Εδώ υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται με τον αγροτουρισμό, οπότε υπάρχουν και καταλήμματα για να μείνουν, να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας και να χαρούν πραγματικά την αποστολιανή φιλοξενία.
1: Και εσύ να είσαι καλά που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά.

0: Αμέσως τώρα θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ, γεωργοί, κτηνοτρόφοι και γενικότερα θα μας παρουσιάσουν τα τοπικά τους προϊόντα, αυθεντικά προϊόντα. Δίπλα μου έχω το Γιώργη, το καρουζάκι. Είναι κτηνοτρόφος, αλλά φτιάχνει και κουδούνια. Να τα κουδούνια σου εδώ είναι, Γιώργο μου. Μου είπες λίγο πιο πριν ότι εραστεχνικά ασχολείσαι.
1: Ναι, εραστεχνικά ασχολούμαι με τα κουδούνια. Είναι πολλοί γύρω που κάνουν ακόμα αυτή την τέχνη. Είναι μεράκι πιο πολύ. Βασικά ξεκινούμε από μια λαμαρίνα απλή, την κόβουμε και ασυνούμε το σφυρί και το δίνουμε σχήμα, το κλείνουμε και μετά έχουμε άλλη διαδικασία και μπαίνει στο καμίνι μέσα που γανώνει και παίρνει το χρώμα. Έχουμε τα κουδούνια λασπωμένα και βάζω μέσα το μπρούτζο που θα λιώσει να γαμωθεί το κουδούνι, να πάρει το επίσημο χρώμα.

0: σε είδαμε και πώς δουλεύεις. Και έχεις ένα χαρακτηριστικό εδώ ήχο.
1: Ναι, το κάθε κουδούνι έχει χαρακτηριστικό ήχο. Διαφορετικό από κάθε άλλο.
0: Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Και να συνεχίσετε. Να είστε καλά και εσείς καλές εκπομπές.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Βλέπετε ότι κρατάω στα χέρια μου το υπέροχο αυτό τυρί, απολαυστικό, μοναδικό, τι να σας πω. Και έχω δίπλα μου την οικογένεια Στρατάκη, η οποία ευθύνεται για αυτή τη γεύση. Είναι δύσκολη δουλειά, υποθέτω, το τυροκό μου.
2: Δύσκολη δουλειά.
0: Τι πρέπει να προσέξει κάποιος.
2: Λοιπόν, η καθαριότητα. Τα πάντα είναι η καθαριότητα.
3: Με το γάλα, βέβαια, καλή ποιότητας γάλα. Και βγάλαμε αυτό ότι έχω βέβαια πάρει και το χρυσό βραβείο γεύσης στην Αθήνα στο διαγωνισμό. 65 παραγωγούς, βγήκα πρώτον με το χρυσό βραβείο. Γεύσης.
0: Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, Κώστα, να βραβεύεσαι για τη δουλειά σου.
3: Έτσι,
0: ήταν 65 παραγωγοί, δεν ήταν και λίγοι.
3: Πολύ βέβαια ήταν.
0: Ακολουθείς την τέχνη του μπαμπά.
3: Και βέβαια ήταν μια έτοιμη δουλειά και αποφάσισα και εγώ να ακολουθήσω την παράδοση του πατέρα μου.
0: Ναι, να είστε καλά, λοιπόν, να προσφέρετε στον κόσμο την καλύτερη ποιότητα.
3: Ναι, έχουμε βέβαια λίγο πράγμα, αλλά έχει καλή ποιότητα.
0: Βλέπετε εντωμεταξύ το υπέροχο αυτό τραπέζι πραγματικά με τα προϊόντα του τόπου και τι δεν έχει αυτό το τραπέζι. Σήμερα εδώ ένα προς ένα θα σας παρουσιάσω όλα αυτά τα προϊόντα που είναι και πάρα πολλά. Έχω αλλάξει παρέα. Κοντά μου έχω τον Χριστόφορο Δοκιανάκη και τον Αντώνη Παπαγιαννάκη. Κρατάω και ένα μέλι συσκευασμένο από την δική σας οικογένεια. Δύο διαφορετικές οικογένειες είσαστε.
4: Είμαστε μία οικογένεια στην ουσία και συνεργαζόμαστε.
5: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Θα σας πούμε λίγα λόγια για τη μελισσοκομεία της περιοχής μας, η οποία ασκείται από πάρα πολλά χρόνια, αρχικά σε κυψέλες πήγινες, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε στατική μορφή. Τα επόμενα χρόνια διάφοροι άνθρωποι ασχολήθηκαν με τη μελισσοκομεία σε πιο σύγχρονες κυψέλες ξύγινες και οι λόγοι της απασχόλησης αυτής είναι το εξαιρετικό σε ποιότητα προϊόν που βγαίνει στην περιοχή μας, λόγω του ότι υπάρχουν άπειρα αρωματικά φυτά και βότανα γύρω από το χωριό μας, στις ακαλλιέργητες εκτάσεις που το περιβάλλουν. Το ξηροθερμικό κλίμα της περιοχής μας δίνει αρώματα και εξαιρετική γεύση στα προϊόντα της μέλισσας, με αποτέλεσμα να είναι περιζήτητα στην περιοχή τα προϊόντα μας και ο χώρος μας να αποτελεί πόλο έλξης για μελισσοκόμους από την ευρύτερη περιοχή που δεν έχουν τα αρωματικά και τα βότανα που έχουμε εμείς εδώ.
0: Και θα μας πει αμέσως τώρα ο Αντώνης, γιατί να επιλέξουμε το δικό σας μέλι της δικιάς σας οικογένειας.
4: Το δικό μας μέλι βγαίνει από την περιοχή μας εδώ πέρα, από τα βουνά μας, έχει τα αρωματικά της περιοχής μας. Δεν κάνουμε εμπόριο χοντρικής, ας πούμε, δεν ασχολιόμαστε με μεγάλα σούπερ μάρκετ, μαγαζιά και τέτοια. Απλώς το διοχετεύουμε door to door μεταξύ μας. Σαν χωριανοί, σαν φίλοι, σαν γνωστοί και φροντίζουμε γι' αυτό να διατηρούμε και την ποιότητα και την επάρκεια σε αρώματα και σε σωστά συστατικά που πρέπει να έχει ένα μέλι.
0: Αλλάζουμε προϊόντα, έτσι είπαμε ότι θα σας τα γνωρίσουμε όλα ένα προς ένα. Έχω τώρα δίπλα μου τον κύριο Πετρουγάκη Θεοχάρη, ο οποίος κάνει κρασί, αμπελουργός, χρόνια.
6: Ερασιτέχνης, καλλιεργητής του αμπελιού και ερασιτέχνης συνοποιός.
0: Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά?
6: Πολλά χρόνια, από παιδί. Εγώ πρώτα θα σας καλωσορίσω. Το κανάλι σας είναι πολύ ευγενική χειρονομία σας να ασχολείστε με τα χωριά μας που είναι απομονωμένα και απομακρυσμένα από την πόλη του Ηρακλείου. Και στο χωριό μας, όπως και σε όλα τα χωριά της Κρήτης, το κρασί είναι μέρος του πολιτισμού μας, της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Είναι δεμένο με την ιστορία μας, είναι ριζωμένο στα ήθη και στα έθιμά μας. Το κρασί τιμήθηκε στον τόπο μας σαν μια θεότητα, ζωντανή, έξυπνη, γεμάτη ανθρωπιά. Αργότερα η χριστιανική θρησκεία προσέφερε εξέχουσα θέση στον ίνο, ευλογώντας τον ανελιπώς και αδιελείπτος στις τελεστές της Εκκλησίας. Αναπόσπαστος μέρος του διάκοσμου του τέμπλου και της αγιογραφίας της Εκκλησίας μας είναι οι κλιματαριές. Στο χωριό μας, στη θέση που αντιτήρια, σώζονται σε άριστη κατάσταση εγκαταστάσεις ινοποιείων από την εποχή της Βενετοκρατίας. Έχουμε και άλλα προϊόντα, έχουμε το φασόλι. Έχουμε ένα φασόλι το οποίο είναι ένα εξαιρετικό φασόλι αμπελοφάσουλο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ένα φασόλι όπως το μαυρόματο, αλλά έχει άσπρα ματάκια.
0: Ναι, είναι τα
6: λευκά. Και
0: έχει
6: εξαιρετική νοστιμιά.
0: Έτσι.
6: Αυτή είναι μια φροντίδα των κατοίκων να παραμείνει μέχρι τώρα και δεν ξέρω για πόσο ακόμα.
0: Είναι δικό σας καθαρά προϊόν.
6: Δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά αλλού. Ναι, δηλαδή, μπορεί και παγκοσμίως να μην υπάρχει. Μπορεί και παγκοσμίως. Και ποιοι είναι οι καλλιεργητές? Ο υποφαινόμενος και άλλος ένας.
7: Μέχρι να μπορούμε θα διατηρήσουμε εμείς ό,τι μπορούμε. Εντάξει.
6: Σας ευχαριστούμε εμείς πρωτίστως. Να είστε καλά.

0: Η παρέα μεγαλώνει, όπως βλέπετε. Η Μαρία Δαμιανάκη εδώ, η πρόεδρος του Συλλόγου, με την κυρία Πόπη Παντελάκη, θα μας δείξετε πώς γίνεται η συνταγή, η δικιά σας συνταγή με τα φασόλια. Κυρία Πόπη, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ δίπλα σας.
1: Εμείς πολύ χαρήκαμε, καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Μαρία, μίλησε μας για τα δικά σας τα φασόλια, γιατί βλέπω ότι είναι ασπρομάτικα. Καλά, δεν το λέω?
2: Και να σας τα δείξω κιόλας για να δείτε τη διαφορά. Αυτά είναι τα ασπρομάτικα, αυτά είναι το μαυρομάτικα. Βλέπετε τη διαφορά, έτσι? Και αυτά είναι βρασμένα ήδη. Είναι κάτασπρα μες στο πιάτο. Είναι ένα προϊόν που παράγεται μόνο στους Αποστόλους. Τίνει να εξαφανιστεί. Ευτυχώς ακόμα λίγοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό. Και είναι ένας θησαυρός που θα έπρεπε να ασχοληθούν κάποιοι νέοι. Θα ζούσε το χωριό από αυτά.
0: Έχουν διαφορά στη γεύση από τα μαυρομάτικα?
2: Θα τα δοκιμάσετε μετά να δείτε.
0: Θέλουμε να μας πείτε τη συνταγή στα ασπρομάτικα φασόλια. Θα μας πει η κυρία Πόπη.
1: Ναι. Ευχαρίστως. Αυτά τα βάζουμε σε νερό, βάζουμε την κατσαρόλα επάνω στη φωτιά, ρίχνουμε τα φασολάκια και βράζουνε.
0: Χωρίς αλατάκι, σκέτα?
1: Όχι, κοίταξε, τους βγάζουμε το πρώτο νεράκι λίγο, το σύνο, και βάζουμε και δεύτερο νεράκι. Όταν είναι πια ψημένα, τους ρίχνουμε το αλατάκι τους και τα κατεβάζουμε όπως είναι τώρα αυτά τα ψημένα. Όταν ψηθούν και θέλουμε για φαγητό να σε δίνουμε, βάζουμε λίγο λαδάκι.
0: Απευθείας στο πιάτο μας.
1: Βάλαμε λαδάκι και λίγο λεμόνι.
0: Και τα χτυπάμε, κυρία Πόπη?
1: Ναι, ναι.
0: Βάλατε λοιπόν λαδάκι, λεμονάκι, λίγο αλευράκι και το χτυπάτε.
1: Ναι, ορίστε.
0: Κάπως έτσι είναι το τελείωμα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Σερβίρονται σούπα.
1: Μετά βάζουμε σε ένα πιάτο.
0: Αυτά είναι τα ψημένα μας φασολάκια. Και μία κουταλιά. Α, έτσι τα σερβίρετε λοιπόν.
2: Σερβίρεται έτσι, αλλά κάνουμε και μέσα στο εγκατσαρόλα το ίδιο πράγμα σε μεγαλύτερη ποσότητα.
1: Ναι, το
2: και σερβίρονται ίσως, ναι, για όλη την οικογένεια.
1: Βάζουμε ένα περισσότερη ποσότητα.
0: Τέλεια τα ασπρομάτικα φασολάκια. Καλή σας όρεξη. Ο κύριος Πετρουγάκης Μανώλης, να σας πω ότι είναι κατασκευαστής βιολιού. Και είστε στα από του Αποστόλου, κύριε Μανώλη.
3: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και έχετε και εργαστήρι κατασκευή,
3: ναι,
0: βιολιού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσει τελικά ένα βιολί, πόσο δύσκολο, εσείς θα μας πείτε τώρα?
3: Πολύ πιο δύσκολο από τη λύρα.
0: Πόσο καιρό σας παίρνει να φτιάξετε ένα βιολί?
3: Κανονικά για να το φτιάξουμε, να τα λέει όμορφα, χρειάζονται 2 χρόνια. Όχι κάθε μέρα εργασία. Δηλαδή δουλεύω όπως δουλεύανε προ 300 χρόνια. Δεν δουλεύουμε τα σημερινά δεδομένα. Γιατί τα σημερινά δεδομένα δεν βγαίνει το όργανο όπως χρειάζεται.
0: Και αμέσως τώρα θα μας παίξετε με το βιολί σας. Σε τι ρυθμούς και ποιοι είναι έτοιμοι να χορέψουν, θέλω να μου πείτε, έτσι να μας κάνετε μια παρουσίαση.
3: Θα χορέψει ένα βάλς. Ένα βάλς, τα κύματα του Δουνάβεως.
0: Ήταν οι ρυθμοί σας, ήταν οι χορί σας.
3: Βέβαια.
0: Με τα βάλς σας. Θέλω να μου πείτε όμως και την ιστορία σας. Όταν λέμε ντάμα. Μπουφέ.
3: Λέμε ντάμα μπουφέ, ο καβαλιέρος έπαιρνε την ντάμα και την κέρνεζε. Και ντάμα λιράρι, όταν χορεύαν όλοι, έβαλαν τον οβολό του στο λιράρι.
0: Τι ωραίες εποχές, τι ωραίες αναμνήσεις.
3: Αυτά περάσανε ανεπιτρεπτοί.
0: Σήμερα όμως εδώ, στη γιορτή μας, θα βιώσουμε όλο αυτό που εσείς πραγματικά απολαμβάνατε στους χορούς σας, γιατί έχουμε ζευγάρια εδώ που θα μας δείξουν τις χορευτικές τους ικανότητες στο βάλς. Είστε έτοιμοι?
3: Το καταδύναμη.

0: Ο Νίκος Ιγουμενάκης είναι εδώ δίπλα μου. Κύριε Νίκο, να χαίρεστε το χωριό σας. Τόσο όμορφο χωριό, τόσο όμορφοι άνθρωποι. Εγώ νιώθω ότι είμαι μέσα στην οικογένειά μου, πάντως, να ξέρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Και σας εύχομαι καλές εκπομπές και να είστε πάντα καλά.
0: Θα μας μιλήσετε για την ιστορία του χωριού σας, που είναι μεγάλη.
1: Βεβαίως. Οι πρώτες λοιπόν γραπτές αναφορές οι οποίες υπάρχουν για τους Αποστόλους είναι στα μέσα του 10ου αιώνα μετά Χριστόν και επί ενετοκρατίας. Στην επανάσταση του 1896 με 1898 οι Τούρκοι ήδη είχαν αρχίσει να φεύγουν από όλες τις επαρχίες και να πηγαίνουν στα κάστρα. Δώσανε χώρο στους Λασχώτες κατοίκους που ήδη ήταν ήδη κάτοικοι των Αποστόλων, να μεγαλώσει το χωριό μας. Το 1867, περνώντας από τους Αποστόλους, ο Ομέρ Πασά με τον Ισμαήλ Φερίκ Πασά κάψανε το μισό χωριό. Οι Αποστολιανοί πήρανε μέρος στους πρώτους, τους δεύτερους Βαλκανικούς πολέμους, πήρανε μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δυστυχώς εκεί που υπήρξε η πλήρης καταστροφή ήταν η Μικρασιατική καταστροφή. Διότι έχουμε 13 Αποστολιανούς νεκρούς και συνεχίζουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ όλα τα χωριά υπήρχαν κακουχίες, οι Αποστολιανοί πραγματικά υπέφεραν, διότι στους Αποστόλους μένανε 300 Γερμανοί στρατιώτες. Κάθε βράδυ περιπολούσαν οι Γερμανοί στρατιώτες και δεν επιτρεπόταν η κυκλοφορία μετά τη δύση του ηλίου, αλλά συμμετείχαν όμως και στην αντίσταση οι Αποστολιανές που βάζανε παραπάνω αλάτι στις πατάτες τηγανητές που στέλναν από το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Αφρική στο στρατό του Ρόμελ. Σε γενικές γραμμές οι Αποστολιανοί διακριθήκανε σαν στο εμπόριο από το 1880 μέχρι το 1960 και αν θέλετε και για τους Αποστολιανούς που είναι απανταχού μπορούν να μπουν στο ίντερνετ και να διαβάσουν όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον από μένα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.

0: Μαρία μου, οδεύουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής μας. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω όλους. Ένας τόπος χαρισματικός, ευλογημένος.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, τιμή μας που ήσασταν εδώ. Πρέπει να πήρατε μια γεύση από το χωριό μας. Ήθελα να συμπληρώσω ότι πάντα ήταν μερακλίδες και χορευτές.
0: Εδώ τους έχουμε, τους μερακλίδες
1: μας. Αυτή η φωτογραφία αξίζει τον κόπο. Στα παραλαβή της Δημαρχίας από τον Κοτζιά, Δήμαρχο Αθηναίων, ζητήσανε από όλο το νομό να πάνε εκπρόσωποι. Ήτανε τρεις αποστολιανοί. Τώρα θα σας πούνε τα κορίτσια από εδώ ένα τραγούδι που είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει σε άλλο χωριό. Το έχουμε ψάξει παντού. Θα το ακούσετε από τη Μαρίνα και τη Μαριάννα. Και στη συνέχεια θα ακούσετε δυο...
0: Εδώ με τις κυρίες μας.
1: Δυο μαντινάδες είναι ο σκοπός του γάμου που κι αυτός χαρακτηρίζει το χωριό μας. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Και εμείς εδώ ξανά την επόμενη εβδομάδα στην Κρήτη TV με έναν άλλο τόπο, με άλλους ανθρώπους. Εδώ είμαστε με πολύ αγάπη, σας παρουσιάζουμε όλες μας τις εκπομπές. Γεια σας!

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπεντεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 30 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 30 π.Χ., κατόπιν διαταγής του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Οκταβιανού, πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο Πτολεμαίος 15ος, περισσότερο γνωστός ως Κεσαρίων και Πτολεμαίος Κέσαρ, ο τελευταίος της δυναστείας των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο. Το 1918 αποτέλεσε το θέμα ενός ποίηματος του Κωνσταντίνου Καβάφη με τίτλο «Κεσαρίων».
1: Το 337 μετά Χριστόν φεύγει ειρηνικά από τη ζωή ο Αλέξανδρος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ονομαστός για την αρετή του. Ο Αλέξανδρος καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας και από μικρός αφιερώθηκε στον Θεό. Το 314 διαδέχθηκε το Μητροφάνη στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως και το 325 ήταν ένας από τους 318 πατέρες της Εκκλησίας που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας για την καταδίκη της αίρεσης του Αρίου. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Αυγούστου.
0: Σαν σήμερα, το 1826, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη προξενεί σοβαρές ζημιές και αποθεί τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στον κόλπο της Σμύρνης.
1: Το 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου, της σημερινής Λαμίας, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.
0: Σαν σήμερα, το 1922, διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως η μέρα της νίκης.
1: Σαν σήμερα, το 1931, ανακαλύπτεται στην Αθήνα το άγαλμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού.
0: Το 1941 ξεκινά η πολιορκία του Λένιγκραντ που θα διαρκέσει 17 μήνες.
1: Σαν σήμερα, το 1944, οι συμμαχικές δυνάμεις εισέρχονται θριαμβευτικά στο απολευθερωμένο από τους Γερμανούς Παρίσι. Την ίδια εποχή, ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται στο Βουκουρέστι.
0: Το 1963 η Philips παρουσιάζει για πρώτη φορά την κασέτα ως μέσο αποθήκευσης ηχητικών πληροφοριών.
1: Σαν σήμερα, το 1973, η Κένια απαγορεύει το κυνήγι των ελεφάντων και το εμπόριο του ελεφαντόδοντου.
0: Το 1991 το Αζερβαϊτζάν ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση.
1: Στις 30 Αυγούστου το 2006 στο Φανάρι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκλέγει παμψηφί Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας Κρήτης τον Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου Ειρηναίο Αθανασιάδη. Η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, ως πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, ίδρυσε 5 ειδικές συνοδικές επιτροπές για ένα φάσμα θεμάτων και προβλημάτων της σύγχρονης ζωής. Με πρωτοβουλία του έχει συσταθεί η μη κυβερνητική οργάνωση της Εκκλησίας Κρήτης «Φιλοξενία». Ενίσχυσε, στήριξε και αναβάθμισε τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, δημιούργησε τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Άνω Πόλης στην Ανώπολη Πεδιάδος, την Ομάδα Μοναχικών Ατόμων, εβδομαδιαίες συνάξεις νέων, το Γραφείο Επί των Αιρέσεων, καθώς και το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το 2016 ήταν μέλος της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανά.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου από τον τόμο, τον πρώτο τόμο, είναι μια σειρά δύο τόμων που τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά» και υποτιτλοφορείται «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση», εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Αναφερόμαστε στους λανθασμένους τρόπους ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Το λάθος που κάνει αυτό το παιδί είναι ότι ζητάει μια άτοπη, όπως την ονομάζει ο συγγραφέας, προσοχή. Δηλαδή, θέλει να τραβάει, να προσελκύει, να αποσπά κάθε τόσο την προσοχή της μητέρας του. Μιλάμε για αυτό το είδος του παιδιού. Αλλά είναι μια άτοπη ενέργεια από μεριάς παιδιού δηλαδή. Βεβαίως η μητέρα, ο πατέρας, γενικά η οικογένεια θα πρέπει να το λογαριάζουν αυτό το κοριτσάκι, θα πρέπει να το αγαπούν, θα πρέπει να ενδιαφέρονται, θα πρέπει να το αισθάνονται εντελώς δικό τους, ως ένα δικό τους πλάσμα, ως ένα επιπλέον μέλος που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Αυτό πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι και μέχρι του σημείου που συνεχώς οι άλλοι να ασχολούνται μαζί του, διότι τα παιδιά έχουν μια τάση, οι μεγάλοι να ασχολούνται μαζί τους. Και αν δεν παίρνουν αυτό που θέλουν, εφευρίσκουν άλλους τρόπους για να ασχολούνται και οι μεγάλοι και οι υπόλοιποι στο σπίτι μαζί τους και τα υπόλοιπα παιδιά. Ή πιο καλά, όχι μέχρι του σημείου που να πιστεύει και να βεβαιώνει τον εαυτό του ότι έχει θέση μέσα στην οικογένεια, ενώ όσο οι άλλοι ασχολούνται μαζί του και από τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν ασχολούνται οι άλλοι μαζί του, να νομίζει ότι δεν έχει σχέση μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι μια άτοπη προσπάθεια, μια λανθασμένη προσπάθεια για να προσελκύσει, για να αποσπάσει το παιδί την προσοχή των άλλων. Κυριολεκτικά θα τα έχει χαμένα μια μητέρα και δεν θα ξέρει σε μια τέτοια περίπτωση πώς θα πρέπει να ενεργήσει, πώς θα πρέπει να φερθεί σε ένα τέτοιο παιδί, εάν δεν μπορέσει να καταλάβει βαθύτερα τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί και γιατί αυτό το παιδί λέει κάθε τόσο «Έλα μαμά να παίξουμε μαζί». Και γιατί κάθε τόσο δεν μπορεί να ησυχάσει λίγο μόνο του και πρέπει να έχει πλάι του τη μητέρα να ασχολείται μαζί του και γιατί όλο θα βρίσκει τρόπο να την απασχολεί. Έλα μαμά να παίξουμε. Αλλά αν δει το παιδί ότι με αυτό δεν γίνεται τίποτε, θα βρίσκει πάντοτε έναν τρόπο για να καθυστερεί τη μητέρα. Θέλω να κάνω αυτό, βοήθησέ με, τελείωσα τώρα κτλ. Η μητέρα στην περίπτωση αυτή μπορεί να ενεργήσει λαθεμένα, καθώς οι μητέρες και γενικότερα οι μεγάλοι, όπως είπαμε, έχουν την τάση να θεωρούν τα παιδιά τους αντικείμενα, κατά δικά τους, ενώ δεν είναι δικά τους. Κάθε άνθρωπος ανήκει στον εαυτό του και στον Θεό. Και έπειτα και στο σύνολο, δηλαδή στην οικογένεια και σε όλους τους ανθρώπους. Έπειτα. Αλλά, καταρχήν, ο άνθρωπος καθεαυτόν είναι ξεχωριστή προσωπικότης. Επειδή έχει αυτή την τάση η μητέρα να θεωρεί το παιδί αντικείμενό της, όταν βλέπει την κορούλα της έτσι να φέρεται, σκέπτεται. Μα τι καλό παιδί αυτό. Καθόλου δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμένα. Και θα το εκμεταλλευτεί αυτό, αντί να το δει ως κάτι που αποτελεί κίνδυνο, κάτι που είναι βαθύτερα κακό για το παιδί, αυτή όλη η εξάρτηση από το πρόσωπο της μητέρας. Θα το εκμεταλλευτεί ίσως η μητέρα για να κάνει το παιδί αντικείμενό της, προέκτασή της, με όλη τη σημασία της λέξεως και κατά δικό της. Ή, αν είναι καμιά μητέρα που δεν ενδιαφέρεται και πολύ να έχει αντικείμενα τέτοια ή έχει άλλα αντικείμενα που την έχουν χορτάσει, μπορεί να ενοχληθεί με αυτά τα πανέλα του παιδιού και τις είδε που θα καταλήξει. Αν το παιδί δεν καταφέρει να τραβήξει την προσοχή μας με τρόπους ελκυστικούς, σημειώνει ο γιατρός μας, θα διαλέξει μια στάση αρνητική. Μπορεί να γκρινιάζει, να πειράζει τους άλλους, να τεμπελιάζει, να γράφει στους τοίχους, να χύνει το γάλα του ή να δοκιμάζει έναν από τους χίλιους τρόπους που υπάρχουν για να αποσπάσει την προσοχή. Σήμερα κιόλας, γυρίζοντας στο σπίτι σας, κυρίως οι μητέρες αλλά και οι πατέρες που έχετε, φυσικά μικρά παιδιά προσέξτε και θα δείτε τέτοιες εκδηλώσεις στα παιδιά σας. Καμιά φορά κι εμείς οι μεγάλοι κάνουμε κάτι τέτοια για να αποσπάσουμε την προσοχή των άλλων, των οποίων έχουμε την ανάγκη. Όταν δηλαδή ένα παιδί μεγαλώσει κατά αυτόν τον τρόπο, όπως είπε εδώ για αυτό το κοριτσάκι, μπορεί πάντοτε να έχει ανάγκη ακριβώς από αυτό και να φέρεται αφύσικα, να φέρεται ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους κατά μη κανονικό τρόπο και κατά μη φυσιολογικό τρόπο. Και ίσως να απορεί ένας τέτοιος άνθρωπος, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, γιατί είναι ανήσυχος, γιατί δεν μπορεί να έχει ειρήνη στην ψυχή του, γιατί είτε εξ ιδιοσυγκρασίας, είτε διότι οι γονείς δεν το πρόσεξαν ή ευνόησαν και καλλιέργησαν μια τέτοια άτοπη τακτική, έμαθε από μικρό παιδί να ζει κατά αυτόν τον τρόπο. Κάποιος συνεχώς να είναι κοντά του. Κάποιον να αισθάνεται πάντοτε κατά δικό του. Και να αισθάνεται ότι κάποιος όλο τον σκέπτεται, όλο τον φροντίζει, όλο ασχολείται με αυτόν και μην τυχόν νιώσει ότι τέλος πάντων οι άλλοι φροντίζουν μόνο για τα δικά τους και αυτόν τον ξέχασαν λίγο.

Τουλάχιστον όταν οι γονείς του τα βάζουν μαζί του, είναι βέβαιο πως νιώθουν την παρουσία του. Και αυτή η βεβαιότητα του δίνει μια σιγουριά του παιδιού. Ένα παιδί που δεν έχει αποκτήσει τη βεβαιότητα μέσα του ότι βρήκε και αυτό τη θέση του μέσα στον κόσμο αυτό και μέσα στην οικογένεια και επομένως συνεχώς θέλει να έχει δούνε λαβήν με τη μητέρα για να αισθάνεται ότι έτσι το νιώθουν κοντά τους και αναγνωρίζουν την παρουσία του, ένα λοιπόν τέτοιο παιδί ίσως θα αρχίσει, όπως είπαμε, να γρινιάζει, να κάνει κάτι άλλο, έστω και αν το δείρουν και το μαλώσουν, φτάνει μόνο να δημιουργηθεί μια επαφή με τους άλλους, φτάνει να αποσπάσει την προσοχή των άλλων. Δεν είναι καθόλου παράξενα αυτά. Αυτά συμβαίνουν, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, και σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Όταν, ας μου επιτραπεί να πω, παραδείγματος χάριν, μια νέα πιστεύση ότι σε κάποιο νέο βρήκε αυτό το οποίο ζητούσε, δηλαδή βρήκε έναν άνθρωπο που επιτέλους τον αισθάνεται πως φροντίζει και ενδιαφέρεται για αυτήν, πως την αγαπά, από εκεί και πέρα, ενώ μπορεί αυτός να της φέρεται με τον πιο σαδιστικό τρόπο, η νέα δεν αποφασίζει να απομακρυνθεί από αυτόν. Φτάνει μόνο να ασχολείται μαζί της και ας της φέρεται και κατά αυτόν τον τρόπο. Πολλά τερτύπια έχει η άβυσσος της ψυχής. Ένα τέτοιο παιδί έχει για τον εαυτό του μια λανθασμένη εικόνα. Κάθε φορά που εμείς ενδίδουμε, λέει ο αρθρογράφος μας, στις άτοπες απαιτήσεις του για προσοχή, ενισχύουμε αυτή τη λανθασμένη εικόνα και δυναμώνουμε την πεποίθησή του πως η σφαλερή του μέθοδος θα το βοηθήσει να αποκτήσει το συναίσθημα ότι έχει κάποια θέση. Δεν είναι μόνο ότι συνεχώς θα είμαστε απασχολημένοι με ένα τέτοιο παιδί και δεν θα βρίσκουμε την ησυχία μας και τον χρόνο να κάνουμε τις δουλειές. Έχει, λέει, στο παράδειγμα, η μητέρα να γράψει γράμμα, έπειτα έχει να φτιάξει το φαγητό, έχει να κεντήσει. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι χάνει κανείς έτσι τον καιρό του και δεν βρίσκει ησυχία, αλλά και το παιδί δεν αναπτύσσεται κανονικά. Το παιδί δεν παίρνει καλή αγωγή και δεν αποφασίζει να συνηθίσει να αισθάνεται ότι ανήκει μέσα στο σύνολο, μέσα στην οικογένεια και έχει και αυτό τη θέση του. Και όταν ακόμη η μητέρα μπορεί να είναι στην αγορά και αυτό είναι μόνο του στο σπίτι, ή η μητέρα μπορεί να είναι στο ένα δωμάτιο ή στην κουζίνα να κάνει μια δουλειά και αυτό σε ένα άλλο δωμάτιο εντελώς μόνο του γράφει, διαβάζει. Φυσικά τα παιδιά χρειάζονται την προσοχή μας από την άλλη πλευρά. Χρειάζονται βοήθεια και εξάσκηση από μέρους μας και συμπάθεια και αγάπη. Αν όμως, παρατηρώντας τον εαυτό μας, ανακαλύψουμε πως το ενδιαφέρον μας πηγάζει από τις συνεχείς προσπάθειες που κάνει το παιδί

και είπε: «Παιδί μου, τώρα έχω δουλειά. Αργότερα θα παίξουμε». Το παιδί αυτό ερχόταν και πάλι ερχόταν και φρόντισε να βρει και έναν άλλο τρόπο για να αποσπάσει την προσοχή της ακόμη πιο χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν εδώ φανερό ότι το παιδί αυτό ήθελε κατά άτοπο και λανθασμένο τρόπο να αποσπάσει την προσοχή της μητέρας.

Μπορεί στην αρχή να φαίνεται δύσκολο, λέει ο αρθρογράφος μας, το να ξέρει να ξεχωρίζει ανάμεσα στην άτοπη και στην πρέπουσα προσοχή που ζητάει ένα παιδί. Το μυστικό βρίσκεται στην ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τις απαιτήσεις που παρουσιάζει μια κατάσταση στο σύνολό της. Η συμμετοχή και η εργασία απαιτούν από κάθε μέλος μέσα στην οικογένεια να είναι στραμμένο περισσότερο στην εξυπηρέτηση μιας καταστάσεως παρά στην εξυπηρέτηση του εαυτού του. Θέλει να πει εδώ το εξής. Ο πατήρ Σιμών μας εξηγεί. Ένα παιδί 3 χρονών πρέπει να μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο αυτό μέσα στο σπίτι και ότι η μητέρα δεν μπορεί να ασχολείται διαρκώς με αυτό και ότι έχει και κάποια άλλη δουλειά να κάνει. Π.χ. να γράψω ένα γράμμα. Και όταν το παιδί, έστω 2 χρονών, ενώ η μητέρα λέει από μέσα της, θέλω να γράψω ένα γράμμα, και βλέπει το παιδί ότι η μητέρα γράφει ένα γράμμα, μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι καιρός τώρα για να ζητήσει από την μητέρα παιχνίδι. Ή, καταρχήν, μπορεί να μην καταλάβει, αλλά άπαξ και του το πει, θα πρέπει έπειτα να το καταλάβει. Στην προκειμένη περίπτωση, το παιδί νοιάζεται μόνο τον εαυτό του και δεν μπορεί να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, ως εξής. Εδώ μέσα είμαστε μια οικογένεια, δεν είμαι μόνο εγώ. Ο καθένας εδώ μέσα έχει να κάνει κάτι. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να παίζω. Αλλά η μητέρα μου έχει να μαγειρέψει, να σκουπίσει, να καθαρίσει, να γράψει. Ο πατέρας μου έχει πάει στην αγορά. Πρέπει το παιδί, όταν είναι σε νορμάλ κατάσταση, να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα σε ένα σύνολο. Όλο το μυστικό εδώ είναι. Τα παιδιά δεν τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα σε ένα σύνολο και σκέπτονται σαν το κέντρο αυτού του συνόλου που υποχρεούται το σύνολο να ασχολείται μαζί τους. Δικός μου σχολιασμός. Φυσικά, λέει ο πατήρ Σίμεων, αυτό το παθαίνουμε και οι μεγάλοι. Δεν το παθαίνουν μόνο τα μικρά παιδιά. Μπορεί να είναι μια κοπέλα 20 χρόνων ή ένας νέος 30 χρόνων, αν θέλετε να πω έτσι, ή καμιά φορά μια γιαγιά 60 χρόνων, ας με συγχωρήσουν οι τυχόν γιαγιάδες που βρίσκονται εδώ, και όλοι αυτοί να μην μπορούν να αισθανθούν τον εαυτό τους μέσα στην οικογένεια σαν ένα από τα μέλη της και να σκεφτούν ανάλογα. Δηλαδή,

Έχουμε εδώ ένα σύνολο, έχουμε μία ομάδα. Πατέρας, μητέρα, παιδιά, γιαγιάδες, παππούδες, όλοι μαζί αποτελούμε ένα σύνολο, αποτελούμε μία ομάδα, αποτελούμε μία οικογένεια. Και γίνεται μία συνεργασία ανάμεσά μας. Υπάρχει η αγάπη, υπάρχει αλληλοεκτίμηση και το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον. Δεν μπορούν οι άλλοι να σκέπτονται μόνο εσένα. Δεν επιτρέπεται να κινείσαι και να ζεις μέσα σε αυτό το σύνολο ως να είσαι μόνο εσύ και οι άλλοι να είναι μόνο για σένα. Είναι και οι άλλοι, αλλά τους αισθάνεσαι μόνο για σένα. Αυτό είναι το λανθασμένο. Και συμβαίνει και στους μεγάλους, εξ όσων εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, αν πέφτω έξω με συγχωρείτε, αλλά κυρίως συμβαίνει στα μικρά παιδιά. Βέβαια, το μικρό παιδί τι ξέρει, τι νιώθει. Το βάρος όλο πέφτει τώρα στους γονείς. Οι γονείς να μπορέσουν να καταλάβουν την κατάσταση του παιδιού και να το βοηθήσουν ακριβώς να βγει από αυτήν. Ναι, αλλά σχολιάζουμε και εμείς πρέπει και οι ίδιοι οι γονείς να μην αισθάνονται ο καθένας για λογαριασμό του ότι είναι κέντρο του κόσμου και ότι είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται μαζί τους. Δηλαδή πρέπει να είναι υγιείς και νορμάλοι οι γονείς για να θεραπεύσουν το παιδί, να του δώσουν την πρέπουσα αγωγή. Ο γονιός μπορεί να πάρει κάποια αναπόσταση και να παρατηρήσει τι κάνει το παιδί, λέει ο αρθρογράφος. Αν οι ενέργειες και η αντίδραση του παιδιού μοιάζουν να είναι έξω από τις απαιτήσεις που παρουσιάζει η κατάσταση, όπως φαίνεται στην ιστορία αυτού του κοριτσιού, είναι πολύ πιθανόν το παιδί να ζητά την άτοπη προσοχή μας. Συχνά μπορούμε να καθορίσουμε ποιες είναι οι υποσυνείδητες προθέσεις του παιδιού, παρατηρώντας τις δικές μας αντιδράσεις. Εφόσον οι επιδράσεις που δέχονται τα άτομα το ένα από το άλλο γίνονται στο επίπεδο του υποσυνειδήτου, εμείς απλώς ενεργούμε φυσιολογικά στην πρόθεση του παιδιού. Από τη στιγμή που θα καθορίσουμε τις αλληλοεπιδράσεις αυτές και θα αποκτήσουμε την ικανότητα να τις ερμηνεύουμε, τις μεταφέρουμε σε ένα επίπεδο συνειδητό και έχουμε έτσι τη δυνατότητα να δώσουμε νέες κατευθύνσεις στο παιδί ή να το καθοδηγήσουμε. Εξηγεί ο πατήρ Σίμεων. Καμιά φορά, λέει η ίδια η μητέρα, από τις δικές της αντιδράσεις μπορεί να καταλάβει αν το παιδί ενεργεί λανθασμένα, αν το παιδί προσπαθεί με ατέριαστο τρόπο να ελκύσει την προσοχή της. Στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα αυτής της κορούλας, ναι μεν δεν καταλάβαινε τι κάνει το παιδί, αλλά εξετάζοντας τις δικές της ενέργειες, θα παρατηρούσε ότι όλη η δική της αντίδραση, η στάση δηλαδή που πήρε απέναντι στην κόρη της, ήταν μη φυσιολογική, ήταν μη σωστή. Διότι αν έπαιρνε σωστή στάση απέναντι της κόρης της, η μητέρα θα έπρεπε όχι απλώς να αρκεστεί στις απαντήσεις που της έδινε «Σε λίγο παιδί μου, θα παίξουμε μαζί, έλα να σε βοηθήσω ακόμη μια φορά», αλλά να διερωτηθεί «Αυτό το παιδί έρχεται και ξανάρχεται. Τι είναι εκείνο που το κάνει να έρχεται και να ξανάρχεται» και να προσπαθήσει να βρει τον λόγο που κάνει το παιδί να ξανάρχεται και να κοιτάξει να διορθώσει το πράγμα και να μην συνεχίζει η ίδια. Προσέξτε τώρα, να φέρετε στο παιδί κατά έναν αρρωστημένο τρόπο, διότι ενισχύει την προβληματικότητά του. Ξέρετε ότι τα παιδιά πιο πολύ τα αρρωσταίνουν οι μεγάλοι. Εκείνα είναι ό,τι είναι, φέρονται όπως φέρονται, ζητούν ό,τι ζητούν, αλλά η στάση των μεγάλων έχει μεγάλη σημασία. Όταν η στάση των μεγάλων είναι αρρωστημένη, το παιδί όχι μόνο δεν γιατρεύεται από αυτό το άρρωστο που έχει, αλλά η αρρώστια του μεγαλώνει πιο πολύ.

Ένα άλλο παράδειγμα. Μια κορούλα 5 χρόνων παρακολουθούσε τη τηλεόραση. 3 φορές της είχαν υπενθυμίσει πως είχε περάσει η ώρα που έπρεπε να βρίσκεται στο κρεβάτι. Κάθε φορά που της μιλούσε η μητέρα, η κόρη γκρίνιαζε και παρακαλούσε να μείνει ώσπου να τελειώσει μόνο αυτό το πρόγραμμα. Η μητέρα υπεχώρησε, γιατί στα αλήθεια το πρόγραμμα ήταν καλό. Όταν ωστόσο τελείωσε και η μητέρα είπε πάλι στην κόρη της να πάει στο κρεβάτι, εκείνη την αγνόησε, γύρισε το κουμπί και κάθισε να παρακολουθήσει άλλη εκπομπή. Η μητέρα μπήκε στο δωμάτιο. «Η ώρα είναι περασμένη, έλα, πήγαινε να κοιμηθείς». «Όχι», απάντησε η κόρη. Η μητέρα έσκυψε από πάνω της και είπε θυμωμένη: «Σου είπα να πας στο κρεβάτι, σήκω γρήγορα και πήγαινε». «Μαμά, θέλω να κοιτάξω». «Θέλεις να σε δειρώ», τη διάκοψε η μητέρα και έκλεισε την τηλεόραση. Η κόρη έβαλε αμέσως τις φωνές. «Γριά παράξενη». Όρμησε στη συσκευή και προσπάθησε να ξαναγυρίσει το κουμπί. Η μητέρα έπιασε τα χέρια της κόρης της, τη χαστούκησε και την έσυρε έξω από το δωμάτιο με τη βία. «Αρκετά έκανες ως τώρα, Δεσποινής. Ετοιμάσου να κοιμηθείς, άντε βγάλει τα ρούχα σου». Ξεφωνίζοντας και γεμάτη από εκρηκτικά αισθήματα, η κόρη έπεσε μπρούμητα στο κρεβάτι. Η μητέρα βγήκε από το δωμάτιο κατασυγχυσμένη. Ύστερα από 20 λεπτά γύρισε πίσω να δει τι γινόταν και βρήκε την κόρη ακόμη ντυμένη να κοιτάζει ένα βιβλίο. Σε τέλεια απόγνωση η μητέρα έδειρε την κόρη της πάλι, την έκδισε και την έβαλε στο κρεβάτι. Στο παράδειγμα αυτό έχουμε έναν άλλο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον δούμε από μέσα τον τρόπο αυτό. Στο προηγούμενο παράδειγμα η κορούλα ήθελε να παίξει με τη μητέρα. «Μαμά, θέλω να παίξουμε», το προηγούμενο παράδειγμα. «Καλά παιδί μου, σε λίγο θα παίξουμε», της απαντούσε. Μόλις της έλεγε αυτό, αμέσως γύριζε μόνη της και έπαιζε. Δεν γκρίνιαζε, δεν έλεγε «τώρα θέλω». Της έφτανε που η μητέρα της την πρόσεξε, κουβέντιασε λίγο και της υποσχέθηκε ότι σε λίγο θα παίξουν μαζί. Αυτό καθησύχαζε την κορούλα. Της έφτανε που είχε μια επαφή με τη μητέρα της, που είχε μια συνομιλία και της έδινε η μητέρα μια υπόσχεση. Δηλαδή, διεπίστωνε αυτό που λέγαμε, η μητέρα της την προσέχει, η μητέρα της τη σκέπτεται, η μητέρα της είναι μαζί της. Σε λίγο πάλι ένιωθε ότι σαν να χάθηκε και ξαναπήγαινε και ενοχλούσε τη μητέρα. Εδώ όμως τώρα έχουμε κάτι το διαφορετικό. Εδώ γίνεται πόλεμος, μάχη. Τι άλλο, αν ήταν όπως στην πρώτη περίπτωση, μόλις η μητέρα της είπε «άντε παιδί μου, πάμε να κοιμηθούμε», θα του έφτανε του παιδιού. Αφού έτσι έχει τη μητέρα κοντά του και τα λέει με αυτήν και αισθάνεται την αγάπη και τη συντροφιά της, τι άλλο θέλει? Εδώ έχουμε καυγά μεγάλο, πόλεμο, μάχη, μάχη πραγματική. Από μέσα από το παιδί γίνεται μάχη. Εδώ έχουμε μια άλλη προσπάθεια του παιδιού. Εκεί είχαμε προσπάθεια να προσελκύσει το παιδί την άτοπη προσοχή. Εδώ έχουμε προσπάθεια του παιδιού να αποκτήσει υπεροχή. Είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία μέσα στην οικογένεια, όπου ζουν με τη μητέρα τους, με τον πατέρα τους, τα αδελφάκια τους, τους παππούδες, τους μεγάλους γενικά, τις είδε για ποιον λόγο, αισθάνονται την ανάγκη να αποκτήσουν μια δύναμη. Κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν. Αισθάνονται την ανάγκη, αν θέλετε, να είναι κατά έναν τρόπο πιο πάνω από τη μητέρα, από τους άλλους. Την ανάγκη να έχουν υπεροχή δηλαδή. Δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να ανεχθούν κάποιον που είναι πάνω από αυτά. Δεν μπορούν να υποφέρουν την υπεροχή κάποιου. Δεν μπορούν να αισθάνονται καλά όταν καταλαβαίνουν ότι η μαμά είναι αφεντικό στο σπίτι, ο μπαμπάς είναι αφεντικό στο σπίτι ή κάποιος μεγάλος. Δεν μπορούν αυτά τα παιδιά αυτό να το ανεχθούν και έτσι προσπαθούν να βρουν τρόπους να είναι πάνω από τους άλλους. Το παιδί αυτό, πέρα από το ότι ήθελε να δει τηλεόραση, ήταν κάποιο πρόγραμμα που ήθελε να δει, είχε τρόπον τεινά ένα άχτι μέσα στην καρδιά του. Όλο της μητέρας θα γίνεται, κάπως έτσι. Όλο ό,τι λέει αυτή θα γίνεται, εγώ θα τα καταφέρω και τελικά θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Άσχετα αν η μητέρα σαν μεγάλη με τον μπόι το μεγάλο και με τη δύναμη με δίρη κιόλας, τελικά όμως θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Θα συγχυστεί, θα θυμώσει, θα χάσει την ψυχραιμία της, θα φωνάξει, αλλά τελικά αυτή θα είναι η νικημένη και εγώ θα είμαι ο νικητής. Κάπως έτσι δουλεύουν αυτά μέσα στην ψυχή του παιδιού, χωρίς βέβαια να τα συνειδητοποιεί. Απλούστατα υπάρχουν στο βάθος, εν το βάθη,
και κάπως έτσι κινείται. Γράφει ο αρθρογράφος μας. Όταν η μητέρα της κορούλας αυτής επέμενε να πάει η κόρη της για ύπνο μετά το τέλος του προγράμματος, η μητέρα και η κόρη βρέθηκαν μπλεγμένες σε έναν αγώνα υπεροχής. Καμιά φορά, λέει ο πατήρ Σιμεών, όχι καμιά φορά, αλλά δυστυχώς πάντοτε, το παίρνουν και οι μητέρες έτσι, σαν να κάνουν αγώνα με το παιδί ποιος θα νικήσει. Και γι' αυτό θυμώνουν, χάνουν την ψυχραιμία τους και εκδηλώνονται όπως εκδηλώνονται και εκφράζονται έτσι που εκφράζονται. Η συνέχεια της ιστορίας δείχνει πως η καθεμιά προσπαθούσε να δείξει στην άλλη πως το αφεντικό ήταν αυτή. Σαν να έλεγε η μητέρα με τον τρόπο της, «Εγώ είμαι αφεντικό εδώ μέσα, κυρά μου». Αλλά και η κορούλα, είτε με τα λόγια που έλεγε, είτε με το να τρέξει πάλι να ανοίξει την τηλεόραση, είτε με το να μην ξεντύνεται για να κοιμηθεί, είτε με το να είναι θεμωμένη, έδειχνε με τον τρόπο της ότι «Εγώ είμαι αφεντικό εδώ μέσα». Ως πότε θες εσύ, σαν να είχε, είπαμε, άχτη μέσα της. Κάθε φορά που η μητέρα συγχυζόταν όταν χαστούκιζε ή έδερνε την κόρη, αυτό ήταν για την τελευταία μια νίκη. Η κόρη νικούσε. Η προσβολή και ο πόνος της τιμωρίας ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσει για την νίκη. Η κόρη με όλα αυτά προσβάλλεται, πονάει εφόσον τη δέρνει η μητέρα της. Αλλά τι είναι λίγος πόνος προκειμένου να νικήσεις? Ακούστε τώρα πόσες φορές βλέπουμε παιδιά να έχουν τόση αλαζονία. Όσο παράξενο και μας φαίνεται, το υποσυνείδητο του παιδιού, όχι η συνείδηση, το υποσυνείδητο, κάπως έτσι κινείται. Φτάνει να νικήσω, φτάνει τελικά εγώ να είμαι το αφεντικό εδώ μέσα και ας τιμωρηθώ και ας με χτυπήσουν. Η προσβολή και ο πόνος της τιμωρίας, γράφει ο αρθρογράφος μας, ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσει κανείς για την νίκη. Για να κάνει τη μητέρα να αναγνωρίσει την αδυναμία της, να την υποχρεώσει να κηρύξει τον εαυτό της έκπτωτο, γιατί η μητέρα στο τέλος συγχύστηκε. Πράγμα που εμείς οι γονείς κάνουμε όταν νιώσουμε πως έχουμε αποτύχει ίκτρα και έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας. Η απόδειξη ότι η μητέρα νικήθηκε από το παιδί, προσέξτε το αυτό οι μητέρες και οι πατέρες και όλοι μας. Η απόδειξη ότι νικιόμαστε από τον άλλον και στις μεταξύ μας, μεταξύ των μεγάλων σχέσεις, αλλά προπαντός όταν οι μεγάλοι έχουμε να κάνουμε με τους μικρούς και δι' οι γονείς με τα παιδιά, η απόδειξη ότι νικόμεθα είναι όταν χάνουμε την ψυχραιμία μας, όταν βγαίνουμε από τον εαυτό μας, όταν λέμε πράγματα που δεν θα τα λέγαμε στα σωστά μας, στα καλά μας, όταν αργότερα μετανοούμε ακριβώς για όλα αυτά. Εάν μπορείς να ενεργήσεις χωρίς καθόλου να χάσεις την ψυχραιμία σου, αλλά ενεργήσεις έτσι που πρέπει να ενεργήσεις, και το παιδί το καταλαβαίνει αυτό, δεν είναι δυνατόν να μείνει στο παιδί αίσθημα ότι νικήθηκες εσύ. Νικήθηκε εκείνο. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά δηλαδή αυτής της μητέρας απέναντι της κόρης της, λέει, «Δεν μου έχει μείνει άλλο τίποτε από τον πόη μου και τη δύναμή μου. Δεν μπορώ αλλιώς να τα καταφέρω με το παιδί». Του λέω, «Έλα, δεν έρχεται». Του λέω, «Κλείστε, δεν την κλείνει, πήγαινε να κοιμηθείς, δεν κοιμάται». «Τι έχει μείνει τώρα?» «Μόνο τον πόη και η δύναμή μου», λέει η μάνα. Φυσικά μεγάλη είναι η μητέρα, πόη έχει, δύναμη έχει, το αρπάζει και το δέρνει το παιδί. Τι έγινε όμως, ποιος νίκησε? Τα παιδιά το διαισθάνονται αυτό και το μεταχειρίζονται. Δεν μπορείτε να θυμηθείτε τις φορές που χαμογελούσατε από μέσα σας, παρόλα τα φαινομενικά δάκρυα και τις φωνές, όταν είχατε φέρει τους δικούς σας σε σημείο απόλυτης απόγνωσης και αδυναμίας, λέει ο αρθρογράφος, σε εμάς τους μεγάλους και όταν ήμασταν μικρά. Όλοι οι μεγάλοι ήμασταν ένα καιρό μικρά. Και λέει ο συγγραφέας, δεν θυμάστε πώς χαμογελούσατε παρά το ότι κλαίγατε μέσα από τα χτυπήματα των γονέων, καθώς τους είχατε φέρει σε μια σύγχυση και σε μια απόγνωση.

Αποτελεί σοβαρό λάθος το να προσπαθήσετε να ανταγωνιστείτε ένα παιδί που διψά για δύναμη. Δεν ξέρω αν υπάρχει πατέρας, μητέρα και γενικώς μεγαλύτερος ο οποίος να το έχει αποφύγει αυτό. Κάνουμε, επαναλαμβάνω, έναν πόλεμο όταν πιάνουμε ένα καυγά, σαν να είναι το μικρό παιδί ο ανταγωνιστής μας. Πάει, αποτύχαμε. Είμαστε νικημένοι από την αρχή. Είναι και ανώφελο, λέει ο αρθρογράφος. Στη μάχη που θα ακολουθήσει και που θα πάρει μορφή χρονίου κακού, το παιδί απλώς αποκτά μεγαλύτερη τέχνη, προσέξτε, στο να μεταχειρίζεται τα δύνατα σημεία μας. Να μεταχειρίζεται τη δύναμή του και βρίσκει περισσότερες αιτίες να νιώθει ανάξιο αν δεν την επιδεικνύει. Δηλαδή η αρρώστια προχωράει. Το σύστημα αυτό στην εξέλιξή του μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο σημείο να έχει σαν μοναδική ικανοποίηση το να είναι ένας καυγατζής και ένας τύραννος. Το παιδί πλέον καταντά σε αυτό το σημείο. Ο μόνος τρόπος που μπορεί πρώτα μέσα στο σπίτι, στο σχολείο και καθώς μεγαλώνει έξω στην κοινωνία, αν θέλετε και όταν κάνει οικογένεια και γίνει πατέρας, ο μόνος τρόπος που μπορεί να νιώσει ικανοποιημένος, να νιώσει ότι υπερέχει απέναντι τον άλλον, γιατί ζει με αυτό, με το αίσθημα της υπεροχής, με το ότι θέλει να υπερέχει, είναι να είναι καυγατζής και ένας τύραννος απέναντι τον άλλον. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος γίνει του Χριστού και αναγεννηθεί εν Χριστώ και πεθάνουν μέσα του όλα αυτά, η τάση για υπεροχή που πρώτα εμείς οι μεγάλοι την έχουμε, η τάση να θέλουμε να μας προσέξουν οι άλλοι, να θέλουμε να ασχολούνται οι άλλοι όλο με μας, και είναι όλα αυτά φιλαυτία και ιδιοτέλεια. Όταν λοιπόν αυτά και πολλά άλλα που έχουμε πει και θα πούμε πεθάνουν, τότε ο άνθρωπος και καλός πατέρας, νομίζω, μπορεί να είναι και καλή μητέρα και καλός ιερέας, γιατί και ένας ιερέας απέναντι των πνευματικών του τέκνων έχει τις ίδιες υποχρεώσεις. Εν Χριστώ Ιησού, χωρίς να χρειάζεται κανείς να τα διαβάζει και να τα ακούει αυτά, νομίζω ότι λύνει τα προβλήματα. Μόνο εν Χριστώ Ιησού. Αλλά βλέπετε, είναι πολύ δύσκολο σήμερα να είναι κανείς χριστιανός. Ας μην ντρεπόμαστε να το λέμε και ας μην φοβόμαστε να το λέμε. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε βέβαια και το όνομα και πολλά άλλα καλά έχουμε και συγχαρητήρια για όλους μας, αλλά πώς να το κάνουμε? Μπορεί έστω πολύ λίγο ο καθένας από εμάς να πει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός, δε ζω εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Μπορούμε να πούμε «Σαν να αρχίζουν μέσα μου να πεθαίνουν τα πάντα και σαν να αρχίζει μέσα μου να ζει ο Χριστός». Αν αυτό το λέμε, έστω και λίγο, κάτι γίνεται. Αν αυτό δεν άρχισε ακόμη να γίνεται πραγματικότητα μέσα μας, καλά όλα και άγια και επαναλαμβάνω συγχαρητήριά μας, αλλά δεν μυρίζει ακόμη μέσα στην καρδιά μας Χριστός, και γι' αυτό ύστερα τα μπερδεύουμε και με τους άλλους και κυρίως με τα μικρά παιδιά. Ας είναι όμως. Ο Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε να σβήσει το λιχναράκι που τρεμοσβήνει και δεν ήρθε να τσακίσει κυριολεκτικά το καλάμι που έχει θραυστεί, καθώς έχει γραφεί, που έχει σπάσει, και εμάς μας ανέχεται και μας περιμένει. Μας δίνει, βλέπετε, ζωή και με κάθε τρόπο, με ομιλίες, με κηρύγματα, με τα μυστήρια, με τη χάρη του την αόρατη, με τις περιστάσεις, με τα γεγονότα, με τα πάντα. Προσπαθεί να ανάψει το λιχνάρι που τρεμοσβήνει και κάνει να ορθοποδήσει το σπασμένο καλάμι.

Η λανθασμένη τρόπη ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Το πιο βασικό μειονέκτημα στο παιδί είναι η αποθάρρυνση, να χάνει το θάρρος του δηλαδή. Πρέπει να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι αυτό είναι το πιο βασικό μειονέκτημα στο παιδί. Η αποθάρρυνση. Και είναι το παιδί αποθαρρυμένο για πολλούς λόγους τους οποίους αναφέραμε μέχρι σήμερα. Ένεκα της αδυναμίας του, ένεκα του ότι έρχεται σε άγνωστο κόσμο αδύναμο απέναντι των άλλων ανθρώπων. Όσο και αν το αγαπούν, όσο και αν το προσέχουν, είναι άγνωστο εν μέσω αγνώστων και δεν είναι καθόλου προετοιμασμένο για όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ζει με έναν φόβο, ζει με μία αποθάρρυνση. Θα πετύχει, δεν θα πετύχει, θα τα καταφέρει να βρει τη θέση του, δεν θα τα καταφέρει. Είναι λοιπόν η πιο βασική αδυναμία του παιδιού, η αποθάρρυνση. Ένα αποθαρρυμένο παιδί γενικώς, ακριβώς για να μπορέσει να βρει τη θέση του μέσα στην οικογένεια και γενικότερα μέσα στην κοινωνία, θα κοιτάξει να χρησιμοποιήσει ορισμένους τρόπους. Εάν οι γονείς δεν ξέρουν να το μεταχειριστούν κατάλληλα, οπωσδήποτε οι τρόποι τους οποίους θα διαλέξει θα είναι μη ορθοί και φυσικά και το ίδιο θα τυραννιστεί και τους γονείς θα τους τυραννίσει και τελικά δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει. Υπάρχουν σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί 4 λανθασμένοι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιεί το αποθαρρυμένο παιδί για να πετύχει τον σκοπό του, για να μπορέσει να βεβαιώσει την ύπαρξή του ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι επιζητεί την άτοπη προσοχή. Θέλει να το προσέχουν. Και όταν δεν είναι ώρα γι' αυτό, το επιζητεί. Ο δεύτερος λανθασμένος τρόπος είναι ότι κάνει έναν αγώνα για υπεροχή. Δεν μπορεί αλλιώς να νιώσει ότι μπορεί να σταθεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους παρά αν αισθανθεί ότι υπερέχει. Στην προηγούμενη σύναξη αναφερθήκαμε με παραδείγματα στους 2 αυτούς τρόπους. Σήμερα θα δούμε τους 3ο και 4ο τρόπους. Ας αρχίσουμε πάλι με παράδειγμα. Η τάση για εκδίκηση. Η μητέρα ήταν στην κουζίνα και ο μπαμπάς στο υπόγειο. Ο μεγάλος γιος 5 χρόνων και ο μικρός 3 χρόνων παίζαν στο σαλόνι. Ξαφνικά ακούστηκε ο μικρός να ξεφωνίζει από τον πόνο. Η μητέρα και ο πατέρας όρμησαν στο σαλόνι και ανακάλυψαν τον μικρό γιο να φωνάζει, γονατισμένο σε μια γωνιά, ενώ ο μεγάλος εξακολουθούσε να κρατά έναν αναμένο αναπτήρα κάτω από το χέρι του αδελφού του. Ώσπου να έρθουν οι γονείς, το κακό ήδη είχε γίνει. Ο μεγάλος γιος είχε καταφέρει να προκαλέσει στο μικρό ένα γερό έγκαυμα. Όταν ο αγώνας, η πάλια υπεροχή που κάνει το παιδί με τους γονείς του, σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει στο προηγούμενο παράδειγμα, θυμάστε το κοριτσάκι που ήθελε να μείνει λίγο ακόμη στην τηλεόραση και το έδρυε η μητέρα του και μετά το πήγε στο δωμάτιο του και δεν ήθελε να κοιμηθεί και το οποίο παιδί ήθελε τελικά να δείξει τη μητέρα του ότι όχι εκείνη αλλά αυτό είναι αφεντικό εκεί μέσα και θα γίνει τελικά αυτό που θέλει αυτό άσχετα αν της φάει. Όταν λοιπόν αυτός ο αγώνας για υπεροχή όλο σκληρύνεται, εξελίσσεται κατά τρόπο που δεν υπάρχει λύση, τότε προχωρεί σε ένα άλλο στάδιο που το παιδί όχι απλώς αγωνίζεται να υπερέχει, αλλά φτάνει μέχρι το σημείο να εκδικείται, φτάνει μέχρι το σημείο να προκαλεί το κακό. Στα καλά καθούμενα ένα παιδί, ενώ έχει τα λογικά του, ενώ είναι νορμάλ παιδί, όταν πρόκειται για μη φυσιολογικό παιδί αλλάζουν τα πράγματα, εμφανίζει την τάση να κάνει κακό και κάνει κακό εκεί που μπορεί να το κάνει. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα παιδί, ένα αδελφάκι πηγαίνει και παραδείγματος χάρη τσιμπάει το άλλο αδελφάκι. Ή μπορεί και να το δέρνει μόνο και μόνο για να το κάνει να πονέσει, μόνο και μόνο για να το κάνει να κλάψει. Ή μπορεί καμιά φορά να κάνει και χειρότερα. Ένα μεγαλύτερο αδελφάκι μπορεί να χτυπάει και να χυμάει καμιά φορά στην κούνια του μικρού παιδιού με εγκληματικές, θα έλεγε κανείς, διαθέσεις, ενώ πρόκειται για φυσιολογικό παιδί. Στο παράδειγμα που διαβάσαμε, ένα φυσιολογικό παιδί στα καλά καθούμενα φέρεται με τέτοιον τρόπο, 47. Παίρνει τον αναπτήρα, τον ανάβει και καθυλώνει το μικρό αδελφάκι του. Φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο δυνατό,
Το στριμώχνει στη γωνίτσα, του ξεγυμνώνει το χέρι και αρχίζει να το καίει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βαθύτερη ψυχολογική αιτία που το κάνει να ενεργήσει έτσι. Ο συγγραφέας λέει ότι στην περίπτωση αυτή έχουμε έναν τρίτο λανθασμένο τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούν τα παιδιά για να ξεφύγουν από την αποθάρρυνση, για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Ο τρόπος αυτός που χρησιμοποιεί το παιδί είναι η τάση να εκδικηθεί, η τάση να πληγώσει, να κάνει κακό σε εκείνον βέβαια στον οποίο μπορεί να κάνει κακό. Σε τελευταία ανάλυση είναι σαν να λέει το παιδί αυτό: «Υπάρχω κι εγώ». Σε τελευταία ανάλυση είναι σαν να λέει: «Δεν θα γίνει αυτό που λέτε, αλλά θα γίνει αυτό που λέω εγώ». Και είναι πάρα πολύ λεπτό το σημείο. Τι θα κάνουν οι γονείς σε αυτή την περίπτωση? Έρχονται και οι δύο και βρίσκουν το μικρότερο παιδί με έγκαυμα που του προκάλεσε το μεγαλύτερο. Τι θα γίνει? Να το τιμωρήσουν, να το δείρουν, τι άλλο να του κάνουν? Θα βγει άραγε τίποτε? Ή μήπως το κακό δεν θα θεραπευθεί, αλλά μάλλον θα συνεχιστεί? Χρειάζεται στην περίπτωση αυτή οι γονείς, όπως έχουμε πει και στις άλλες περιπτώσεις, να προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί αυτό το παιδί φέρεται έτσι. Γιατί? Τι θέλει βαθύτερα? Τι θέλει να πετύχει? Επαναλαμβάνω, ο προβληματισμός αυτός έχει θέση όταν πρόκειται για φυσιολογικό παιδί. Για ένα μη νορμάλ παιδί αλλάζουν τα πράγματα. Θα πάει κανείς στο γιατρό και θα δει τι γίνεται. Αυτά λέγονται για ένα νορμάλ παιδί. Τι θέλει το παιδί αυτό βαθύτερα και φτάνει μέχρι σε αυτού του σημείου? Μήπως δεν καταλαβαίνει ότι κάνει κακό? Το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνει ότι προξενεί πόνο στον άλλον. Και επειδή προξενεί πόνο, και επειδή θα κλάψει ο άλλος, και επειδή θα πονέσει, και επειδή θα πληγωθεί, γι' αυτό σε τελευταία ανάλυση το κάνει. Αλλά χρειάζεται να εξετάσουν οι γονείς γιατί φτάνει το παιδί στο σημείο αυτό να σκέπτεται έτσι και να θέλει αυτό το κακό. Χρειάζεται να νιώσουμε ειλικρινά και να δεχτούμε το παιδί όπως είναι, για να το βοηθήσουμε να ανακαλύψει πάλι από την αρχή την αξία του. Αν η μαμά και ο παπάς τιμωρήσουν αυτόν εδώ το γιο, θα του δώσουν άλλη μια απόδειξη πως είναι κακός. Ένα παιδί που βρίσκεται σε αγώνα με τους γονείς και φτάνει μέχρι το σημείο της εκδικητικότητος, κατά βάθος αρχίζει να πιστεύει ότι είναι ένα κακό παιδί, αυτό το ίδιο. Και σαν κακό που είναι, αρχίζει να συνειδητοποιεί αυτή την πραγματικότητα, ξεχωρίζει τον εαυτό του από το σύνολο, από την οικογένεια, από τους άλλους ανθρώπους και τον απομονώνει. Αλλά κάθε άνθρωπος που απομονώνεται, προπαντός ένα παιδί, το πρώτο αίσθημα που έχει είναι αυτό ακριβώς, η αποθάρρυνση, ο φόβος, το μετέωρο. Αισθάνεται δηλαδή ότι είναι μετέωρος, ότι δεν πατάει καλά, ότι δεν βρήκε τη θέση του, νιώθει ότι είναι σαν ξένος, αισθάνεται δηλαδή ως ύπαρξη ότι είναι σαν ξένος. Τι δουλειά έχει και ήρθε στον κόσμο? Χρειάζεται οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες που έχει, την αξία που έχει, τις δυνατότητες που έχει, για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ό,τι έχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι, σαν χάρισμα. Να τα συνειδητοποιήσει αυτά, να τα αποδεχθεί και με βάση τις δυνατότητες και ικανότητες που έχει, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητός του. Αν η μαμά και ο παπάς τιμωρήσουν τον γιο αυτό, θα του δώσουν άλλη μια απόδειξη πως είναι κακός. Θα του δώσουν ακόμη άλλη μια όθηση προς νέες προκλήσεις που θα οδηγήσουν πάλι σε αντεκδίκηση και στην επιβολή νέων δεινών και από τις δύο πλευρές. Δεν πρέπει λοιπόν να το τιμωρήσουν. Ποια μαμά όμως, άμα δεν τα ξέρει καλά αυτά, θα κρατηθεί μια τέτοια ώρα και δεν θα τιμωρήσει με τα χέρια ή με τα λόγια? Και καταλαβαίνει κανείς πόσο κακό κάνει την ώρα που νομίζει ότι κάνει καλό. Νομίζει δηλαδή ότι τιμωρεί το κακό εκείνη την ώρα, ενώ τιμωρεί το ίδιο το παιδί, το οποίο κατά βάση ίσως να μην έχει τόση ευθύνη όσοι νομίζουμε. Η πιο πολύ ευθύνη πέφτει στους μεγάλους. Το παιδί είναι μικρό. Έρχεται στον κόσμο αυτό και θα βοηθηθεί από τους μεγάλους για να βρει τον εαυτό του και τη θέση του μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την ώρα που πάμε να κάνουμε ένα καλό, πόσο κακό κάνουμε. Χαίρετε, να είστε καλά.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία όμορφη εκπομπή μας. Είναι μια εκπομπή που είναι στην αρχή του έτους και όπως είπαμε και την άλλη φορά, κάποια πράγματα για το νέο έτος να πούμε και τώρα. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όσους έτσι δεν μας άκουσαν την προηγούμενη φορά. Να πούμε ότι αυτός ο χρόνος που ήρθε, εύχομαι από καρδιάς να είναι ένας χρόνος γεμάτος με ευλογίες, που πολλές φορές αυτές τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός μας χαριτώνουν, μας κάνουν να είμαστε πιο φιλότιμοι στον αγώνα μας, μας κάνουν να αγωνιζόμαστε παραπάνω, γιατί αν δούμε μέσα μας, οι ευλογίες που μας δίνει ο Θεός πολλές φορές δεν τις αξίζουμε, γιατί δεν είμαστε άξιες να έχουμε τέτοιες ευλογίες. Όμως ο Θεός από την άπειρη αγάπη που μας έχει μας δίνει αυτές τις ευλογίες, γιατί ξέρει να δίνει πολλά στα παιδιά του. Και ένα από αυτά είναι κάθε ευλογία που μπορεί να σας δώσει αυτή τη χρονιά και ο χρόνος που πέρασε, που μπορεί να ήταν δύσκολος από πολλές απόψεις που βίωσε ο καθένας ξεχωριστά. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας βρει πιο αποφασιστικούς, με περισσότερη μετάνοια, με περισσότερη έτσι αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, προς ό,τι και να κάνουμε, γιατί το σημαντικό για όλα αυτά είναι βασικά να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, να μπορούμε δηλαδή να αξιοποιούμε τη χρονιά που μας δίνει ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει, δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει, όμως να ξεκινήσει αισιόδοξα, να ξεκινήσει με ένα φιλότιμο αγώνα. Και ο Θεός, βλέποντας όλη αυτή την προσπάθειά μας, σίγουρα θα δώσει ευλογίες. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας, μικρούς και μεγάλους, στους μικρούς μας φίλους να προοδεύουν στα μαθήματά τους προκοπή πνευματική, και στους μεγάλους φίλους, όπως είπαμε και πριν, εύχομαι έτσι η χρονιά να κυλήσει όμορφα όπως το θέλει ο Θεός, και να μπορούμε να βάζουμε κι εμείς ένα ακόμη λιθαράκι, ένα ακόμη βήμα για να φτάσουμε και να πλησιάσουμε το Θεό λίγο παραπάνω αυτή τη χρονιά, που αυτή είναι η ανάγκη πραγματική που έχει ο χριστιανός μέσα του. Βέβαια δεν καταργούμε και όλα τα άλλα, δεν λέμε να αφήσουμε τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, τα πράγματα, αλλά μέσα από όλα αυτά να μην ξεχνούμε και το Θεό, να μπορούμε όλη η ζωή μας, η καθημερινότητά μας να είναι μια δοξολογία, να είναι μια ευχαριστία, να είναι ένα κυριελέησον στα μάτια του Θεού. Και ο Θεός, όπως είπα, σίγουρα θα τα βλέπει όλα αυτά και σίγουρα θα ευλογεί περίσσια την κάθε μας ζωή, την κάθε μας ημέρα. Αρκεί εμείς να μην τον ξεχνούμε, εμείς να μην τον αφήνουμε, γιατί αυτό είναι το νόημα και ο στηριγμός μας. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας έτσι ξεκινάει ξανά με τα όμορφα μηνύματα, με τις όμορφες διηγήσεις, και συνεχίζουμε τη σειρά μας. Επίσης να πω και καλή αρχή ξανά στο σχολείο των παιδιών που ξεκίνησε, και στους μεγάλους φίλους έτσι με την αρχή ξανά της εργασίας τους, να ξεκινήσουμε δυναμικά τον αγώνα μας. Ο καθένας το δικό του μετερίζει. Όμως επειδή πολύ μακρηγόρησα, πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ένα όμορφο τραγούδι.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε το όμορφο βιβλίο μας που ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς. Για όσους δεν έχουν ακούσει αυτή την εκπομπή και την ακούνε πρώτη φορά, έχουμε ξεκινήσει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Από την Εγώ Πόλη στην Εσύ Πόλη». Μπορεί να είναι γνωστό σε κάποιους από εσάς. Είναι της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Είναι ένα βιβλίο έτσι αφιερωμένο και σε ένα πατέρα και Άγιο της Εκκλησίας μας που ιδιαίτερα τον τιμήσαμε αυτό το διάστημα, τον Άγιο Παΐσιο, και από εκεί είναι παρμένο κάποια πράγματα που είπε ο ίδιος, αλλά και η Μυρσίνη Βιγκοπούλου που όλα αυτά πήρε αφορμές από εκεί για να μπορεί να γράψει αυτό το όμορφο βιβλίο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια. Έχουμε δηλαδή τον Πίσμονα που έχει φτάσει στην Εσύ Πόλη και πώς περνάει την ημέρα του εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν.

Ο ήλιος σταματέλει κάθε μέρα. Σήμερα ο πείσμονας ξύπνησε πολύ πρωί. Είχε αγωνία. Για πρώτη φορά θα γνωρίσει τη βασίλισσα της Εσύπολης. Κοιτάζει γύρω και βλέπει τα άλλα παιδιά να κοιμούνται. Η Γαλήνη και ο Φιλότιμος λείπουν. Σηκώνεται και σιγοπερπατώντας βγαίνει έξω. Γλυκοχαράζει. Βλέπει τους φίλους του να κάθονται σε μια άκρη της αυλής αμύλητη και να κοιτούν τον ουρανό. Προχωρεί προς τη μικρή πηγή που τρέχει πιο κάτω και ρίχνει δροσερό νερό στο πρόσωπό του. Αυτό τον ξυπνάει για τα καλά. Ο Φιλότιμος του κάνει νόημα με το χέρι του να πάει κοντά τους.

μες του ήλιου. Ένα πουλάκι κουρνιασμένο σε ένα κοντινό κλαρί ξεδιπλώνει τις φτερούγες του, τεντώνει το κεφαλάκι του προς την ανατολή και αρχίζει το κελάιδισμα. Η πλάση ξυπνάει. «Ποτέ μου μέχρι τώρα δεν είδα το ξημέρωμα μιας μέρας. Τι ομορφιά, τι ηρεμία!» «Σε βοηθάει ο Θεός να το γνωρίσεις», λέει η Γαλήνη. «Αυτά τα χρώματα της Ανατολής, αυτή την ομορφιά της φύσης, δεν μπορούν να τα φτιάξουν χέρια ανθρώπινα, ούτε αρχόντων, ούτε και βασιλιάδων». «Αρχίζω να το πιστεύω». Ο Φιλότιμος τον αγκαλιάζει. «Πίστευε, φίλε μου, πίστευε και μη φοβάσαι τίποτα». «Το μόνο που φοβάμαι αυτή τη στιγμή είναι πως θα συναντήσω τη βασίλισσά σας». «Βλέπεις, δεν γνωρίζω ούτε το τυπικό του παλατιού. Είναι ίδιο με το δικό μας ή αλλάζει?» «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ρωτάει ο Φιλότιμος. «Αυτή τη λέξη πρώτη φορά την ακούω. Τι διαδικασία χρειάζεται για την ακρόαση? Πόσα βήματα είναι μέχρι το θρόνο της? Πόσες υποκλήσεις θα κάνω?» «Τι λες, Γαλήνη?» «Λέω να ηρεμήσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να κάνεις. Αυτό το τυπικό που λες εδώ σε μας δεν ισχύει. Η δασκάλα μας είναι αξιαγάπητη. Άλλωστε της έχω μιλήσει για σένα. Μας περιμένει με χαρά». «Άδειασε λοιπόν το μυαλό σου από κάθε στενάχωρη σκέψη. Μην αφήνεις τίποτα κακό να σου χαλάσει αυτό το όμορφο πρωινό». Τα λόγια της Γαλήνης του θύμισαν και τη συμβουλή των ανθρώπων που τον βοήθησαν να φτάσει ως εδώ. Άσχετα αν δεν είχε αναφέρει τίποτα για αυτούς ως τώρα, μερικές φορές τους θυμάται.

Ήτανε λοιπόν η σημερινή μας διήγηση, μια προετοιμασία του Πίσμονα για τη συνάντηση της αξιαγάπητης της δασκάλας και της κυρίαρχης της Εσύπολης. Πάμε λοιπόν μετά την όμορφη διήγησή μας να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Τουλάχιστον αν δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά, μην πας προς τα πίσω. Επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Γέροντας Πορφύριος. Η συνήθεια στα άσχημα λόγια γίνεται δρόμος προς την πραγματοποίησή τους. Να σκεπτόμαστε και να προσευχόμαστε. Παλιά, για να κάνει κανείς κάτι, αν ήταν κοσμικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν και θα προσευχόταν. Στην εποχή μας ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι όχι μόνο δεν προσεύχονται, αλλά ούτε σκέφτονται. Και μάλιστα, συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα και αυτοί κάνουν πρόβες για τον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις πριν ενεργήσουμε να λέμε «Σκέφτηκα γι' αυτό», «Προσευχήθηκα γι' αυτό». Όταν κανείς ενεργεί χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί σατανικά. Και βλέπεις, συχνά πολλοί χριστιανοί με τον τρόπο που ενεργούν, δεν αφήνουν το Θεό να επέμβει. Νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Ενώ ακόμα και ο απιστός λέει «Έχει ο Θεός», αυτοί δεν το λένε. Δεν καταφεύγουν στην προσευχή ώστε να απαντήσει ο Θεός δια της προσευχής. Με την ταπείνωση και την προσευχή διορθώνονται όλα τα διόρθωτα. Γέροντας Παΐσιος.

και μετά τη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, πάμε να δούμε τη συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, που λέμε μερικά γεγονότα, μερικές ιστορίες πολύ έτσι κέραιες από την Παλαιά Διαθήκη, που αυτές μας δίνουν όμορφα μηνύματα και μας κάνουν πιο γερές την πίστη μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον Πάγκαλο Ιωσήφ. Αν είχαμε στα χέρια μας, παιδιά, ένα κάκτο, θα το αγκαλιάζετε ποτέ? Ασφαλώς όχι. Γιατί, πολύ λογικά θα μου πείτε, ότι θα ματώναμε και θα πονούσαμε πολύ. Κι όμως συχνά, παιδιά μου, αγκαλιάζουμε ένα σουβλερό αγκάθι που έχει μέσα μας και πολύ πονάμε εξαιτίας του.

0: Ποιο είναι αυτό? Θα το καταλάβετε από την ιστορία που σήμερα θα διηγηθώ. Ο πατριάρχης Ιακώβ, όπως θα θυμάστε, είχε 12 γιους. Τα ονόματά τους είναι Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Δαν, Νεφθαλήν, Γάτ, Ασίρ, Ιωσήφ, Βενιαμίν. Από όλα του τα παιδιά ξεχώρισε ο Ιωσήφ. Ευγενικός, υπάκουος, πρόθυμος σε όλες τις δουλειές, με αγάπη για όλους και ιδιαίτερα για τα αδέλφια του. Πολύ τον χαιρόταν ο πατέρας του. Για να του δείξει την ικανοποίηση και τη χαρά του, του έφτιαξε και έναν ωραίο πολύχρωμο χιτώνα. Τα αδέρφια του όμως τον ζήλευαν, τον Ιωσήφ. Τον ζήλευαν γιατί τους ξεπερνούσε στην καλοσύνη και ο πατέρας τους τον καμάρωνε και του έδειχνε τόση αγάπη. Και όταν είδαν και εκείνον τον πολύχρωμο χιτώνα, η ζήλια σαν σουβλερό αγκάθι τσίπησε την καρδιά τους. Λόγω καλό δεν άκουσε ξανά από τα χείλη τους. Μες στην καρδιά τους άναψε η φωτιά του μίσους και φούντωσε ακόμη περισσότερο όταν ο Ιωσήφ τους διηγήθηκε δύο όνειρά του. «Ακούστε το όνειρο που είδα», τους είπε μια μέρα. «Ήμασταν στο χωράφι και ο καθένας μας έφτιαξε ένα δεμάτι από στάχια. Τότε τα δεμάτια σαν έπεσαν και προσχήνισαν το δικό μου». «Τι?», είπαν με θύμα τα αδέλφια του. «Μήπως σου πέρασε η ιδέα ότι θα γίνεις βασιλιάς και θα μας εξουσιάζεις?» Μια άλλη μέρα πάλι ο Ιωσήφ, παραξενεμένος κι αυτός, τους είπε: «Είδα στον ύπνο μου ότι με προσκυνούσαν ο ήλιος, η σελήνη και 11 αστέρια». Τα αδέρφια του τον φθόνησαν ακόμη περισσότερο. Το έβγαλαν και παρατσούκλι, ονειροπαρμένος. Από παρόλες όμως τις κοροϊδίες τους, ο Ιωσήφ δεν έπαψε ποτέ να τους αγαπά. Μια μέρα τον φωνάζει ο πατέρας του, ο Ιακώβ, και του ζητά να πάει να βρει τους αδερφούς του στα μακρινά βοσκοτόπια, να δει αν είναι καλά, γιατί έλειπαν πολλές μέρες. Με χαρά δέχτηκε ο Ιωσήφ, δεν λογάριασε τον κόπο. Πρόθυμα ξεκίνησε και πολλές ώρες περπάτησε, ώσπου τελικά τους βρήκε. Τον είδαν εκείνοι από μακριά και τότε, παιδιά, ο φθόνος τους έσπρωξε όπως άλλοτε τον Γκάιν να σχεδιάσουν έναν απέσιο φόνο. «Να ο νεροπερμένος», είπαν μεταξύ τους, «ελάτε τώρα να το σκοτώσουμε και να το ρίξουμε σε ένα από αυτά τα ξεροπήγαδα. Θα πούμε ότι τον κατασπάρεξε ένα άγριο θηρίο και θα δούμε τότε αν εκπληρωθούν τα όνειρά του». Ο Ρουβίν όμως, ο μεγαλύτερος αδερφός, σκοπεύοντας αργότερα να τον ελευθερώσει, τους είπε: «Δεν είναι σωστό να σκοτώσουμε με τα χέρια μας τον αδελφό μας. Ας τον ρίξουμε σε ένα ξεροπήγαδο, αλλά ας τον αφήσουμε εκεί να πεθάνει μόνος του από την πείνα». Σε λίγο φτάνει γελαστός ο Ιωσήφ. Χαιρετάει εγκάρδια τα αδέρφια του. Ρωτούν τι κάνουν, αλλά καμία απάντηση. Αυτοί τον κοιτούν αγριεμένοι και χωρίς να χάσουν χρόνο πέφτουν πάνω του. Του βγάζουν τον ωραίο χιτώνα, τον αρπάζουν και το ρίχνουν μέσα σε ένα ξεροπήγαδο. Έκλαιγε ο καημένος ο Ιωσήφ. Τους παρακαλούσε να το λυπηθούν, αλλά εκείνοι έμειναν ασυγκίνητοι. Κάθονται να φάνε, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Ύστερα από λίγο βλέπουν να πλησιάζουν κάποιοι έμποροι. Με φορτωμένες τις καμήλες τους πήγαιναν στην Αίγυπτο. Ο Ιούδας κάνει μια πρόταση. «Τι θα κερδίσουμε αν θανατώσουμε τον αδερφό μας? Ελάτε να τον πουλήσουμε σε αυτούς τους εμπόρους». Άρεσε σε όλους η ιδέα του. Ο Ρουβίν είχε απομακρυνθεί για λίγο και δεν ήταν εκεί για να τους εμποδίσει. Ο Ιωσήφ τώρα ακούει τα αδέρφια του να συζητούν με τους εμπόρους. Διαπραγματεύονται την τιμή του, κλείνουν τη συμφωνία και τον πουλούν για λίγα χρήματα. Φεύγει δούλος πια σε μια ξένη, άγνωστη χώρα. Και ο Ιακώβ, τι του είπαν οι γη του? «Ακούστε, παιδιά, τι πονηρό σχέδιο κατέστρωσαν. Έσφαξαν ένα από τα κατσίκια τους και στο αίμα του βούτυξαν τον ωραίο χιτώνα του Ιωσήφ». Έτσι ματωμένο και ξεσχισμένο τον φέρνουν στον πατέρα τους και λένε: «Βρήκαμε αυτό το χιτώνα γεμάτο αίμα, μήπως είναι του γιου σου?» Τον κοιτάζει καλά ο Ιακώβ και αναγνωρίζει ότι είναι του Ιωσήφ. Απαρηγόρητος έκλαιγε για πολλές μέρες. Νόμισε ότι κάποιο θηρίο κατασπάραξε στην ερημιά το αγαπημένο του παιδί. Στο μεταξύ, ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τους εμπόρους σε έναν μεγάλο άρχοντα της Αιγύπτου, τον Πετεφρή. Με τις ικανότητες και την εργατικότητά του πολύ γρήγορα, κέρδισε τη συμπάθεια και την εκτίμηση του αφεντικού του. Η γυναίκα του Πετεφρή όμως κάποια μέρα τον κατηγόρησε άδικα και ο Ιωσήφ βρέθηκε στη φυλακή. Νέα περιπέτεια. Αλλά και στη φυλακή ο Ιωσήφ δεν έχασε την πίστη και την ελπίδα του στο Θεό. Και ο Θεός ήταν πάντα μαζί του, όπως άλλοτε με τον πατέρα του τον Ιακώβ στις δυσκολίες που πέρασε και εκείνος. Ναι, ο Θεός δεν ξέχασε στη φυλακή τον Ιωσήφ. Τον έβγαλε από εκεί με ένα θαυμαστό τρόπο. Τον φώτισε να εξηγήσει τα όνειρα δύο φυλακισμένων αξιωματούχων του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Δύο χρόνια μετά, όταν είδε και ο Φαραώ δύο παράξενα όνειρα που του αναστάτωσαν, ο ένας από αυτούς που στο μεταξύ είχε βγει από τη φυλακή, θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Μίλησε γι' αυτόν στο βασιλιά και αυτός έδωσε διαταγή να οδηγηθεί ο Ιωσήφ μπροστά του. Είχε ο Θεός το σχέδιό του για τον πιστό Ιωσήφ. Από φυλακισμένο δούλο τον ανέβασε σε θρόνο βασιλικό. Πώς έγινε αυτό? Θα το δούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Πείτε μου όμως τώρα, παιδιά μου, τι ήταν αυτό που οδήγησε τα αδέρφια του Ιωσήφ στην άδικη και απάνθρωπη συμπεριφορά τους? Κάποιοι σίγουρα θα το έχετε σκεφτεί. Δεν είναι άλλο από το αγκάθι της ζήλιας. Τι είναι όμως η ζήλια, θα μου πείτε? Η ζήλια, παιδιά μου, είναι η λύπη που νιώθουμε όταν οι άλλοι έχουν χαρίσματα και επιτυχίες. Το τσίμπημα που αισθανόμαστε στην καρδιά όταν οι άλλοι μας ξεπερνούν και ακούνε πένους. Η ζήλια είναι το μυτερό αγκάθι που έχουμε μέσα μας. Αν δεν το ξεριζώσουμε, ματώνει την καρδιά μας. Δεν μας αφήνει να χαρούμε ή ακόμη χειρότερο, χαιρόμαστε μόνο με τη δυστυχία των άλλων. Τους αντιπαθούμε και θέλουμε το κακό τους. Τότε η ζήλια έχει γίνει φθόνος. Ζήλια λοιπόν είναι, παιδιά μου, η λύπη για τα χαρίσματα και τις επιτυχίες των άλλων. Ο φθόνος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι η κακία και χαρά για τη δυστυχία αυτών που φθονούμε. Σας τσιμπά, παιδιά, το αγκάθι της ζήλιας? Μη όμως βιαστείτε τώρα να μου απαντήσετε ή να σκεφτείτε με το μυαλό σας και να πείτε όχι, γιατί εγώ έχω τραβήξει μερικές φωτογραφίες που πολύ φοβάμαι ότι σε κάποιες από αυτές θα δούμε όλοι τον εαυτό μας αν σας είχα αυτή την ώρα μπροστά μου. Πρώτον, παιδιά μου, ο φακός μας σταματά πρώτα στο σπίτι. Στο σπίτι, ο ζηλιάρης ζηλεύει τα αδέρφια του, επειδή δήθεν οι γονείς του τα αγαπάνε περισσότερο. Νομίζω ότι οι γονείς τους δίνουν καλύτερα ή περισσότερα ρούχα και παιχνίδια, ότι τους κάνουν όλα τα χατήρια, ενώ σε εκείνον όχι. Τότε αρχίζουν οι γκρίνιες. «Γιατί να έρθουν και οι άλλοι μαζί μας?» είπες, «θα πάρεις μόνο εμένα. Όλο με το μωρό ασχολείσαι. Εμένα δεν μ' αγαπάς καθόλου». «Ε, βέβαια, ό,τι σου ζητάει του το παίρνεις, ενώ εμένα?» λέμε πολλές φορές. Δεύτερον, ας δούμε τώρα μερικές φωτογραφίες από το σχολείο. Στο σχολείο, ο ζηλιάρης αντιπαθεί τους συμμαθητές του που είναι καλύτεροι στα μαθήματα. Εκείνους που μπαίνουν παραστάτες στη σημαία, όσους επαινεί ο δάσκαλος, αυτούς που κερδίζουν τη συμπάθεια των άλλων παιδιών κτλ. Βλέπεις, όλο αυτόν βάζει ο δάσκαλος να πει το μάθημα. Όλο αυτή παίρνει το μεγαλύτερο ρόλο στα θεατρικά. Μέλη έχει και όλοι το συμπαθούν. Τρίτον, ας τραβήξουμε και μερικές φωτογραφίες στο παιχνίδι του ζηλιάρη. Και στο παιχνίδι που είναι χαρά, ο ζηλιάρης δεν χαίρεται. Θέλει να είναι πάντα αρχηγός, να ξεχωρίζει, να τον χειροκροτούν. Τσακώνεται εύκολα με τους άλλους και συχνά τον ακούμε να λέει «Ποιος νομίζεις πως είσαι?» και μας κάνει συνέχεια τον αρχηγό. «Δεν ξαναπαίζω, όλο με ζαμπολιές κερδίζετε». Αλλά για δείτε, ενώ ο ζηλιάρης θέλει το κακό του άλλου, στο τέλος η ζήλια καταστρέφει τον ίδιο. Κατατρώει τον εσωτερικό του κόσμο, του κλέβει τη χαρά. Δεν μπορεί να χαρεί με τίποτε, γιατί λιώνει από την κακία του για τους άλλους. Εύκολα κατηγορεί ή μιλά περιφρονητικά για αυτόν που ζηλεύει. Σκοτεινιάζει όταν επαινούν κάποιον άλλον, μαραζώνει όταν δεν τον δώσουν το καλύτερο. Γίνεται νευρικός και αντίστροφος. Με μία λέξη, υποφέρει. Ποιος θα ήθελε, παιδιά, την καταστροφή του? Κι όμως είναι αλήθεια, με τη ζήλια αυτοκαταστρεφόμαστε. Ποιος από εμάς τα σφιχτά αγκάλιαζε αυτόν τον κάκτο με τα σουβλερά αγκάθια του, αδιαφορώντας για τον πόνο? Κι όμως αυτό συμβαίνει όταν αφήνουμε το αγκάθι της ζήλιας να θεργεύει μέσα μας. Ποιος θα ζέστενε την καρδιά, στην αγκαλιά του ένα φίδι την ώρα που εκείνο τον δηλητηριάζει? Αφήνουμε όμως τη ζήλια με το δηλητήριό της να μας φαρμακώνει. Υπάρχει άραγε φάρμακο για όσους τσιμπηθήκαμε από τη ζήλια? Και βέβαια, παιδιά μου, υπάρχει. Σας έχω φέρει σήμερα εδώ, αν ήσασταν και το βλέπατε, ένα βαζάκι με αντιζηλικά φάρμακα. Πολύ ωραίο είναι, τώρα το έχω μπροστά μου και το βλέπω. Το πρώτο φάρμακο λοιπόν που βγάζω αυτή τη στιγμή λέγεται αγάπη. Είναι πολύ βοηθητικές οι επιθέσεις αγάπης απέναντι στο πρόσωπο που ζηλεύουμε. Οι απλές μας προσπάθειες να του δείξουμε αγάπη. Αν επιδιώκω να του μιλώ και μάλιστα ευγενικά, αν του συμπαρασταθώ σε μια δύσκολη ώρα, αν προπαντός το επαινώ όσο και αν αυτό με δυσκολεύει, τότε η αγάπη μου θα σβήσει σιγά σιγά τη ζήλια. Δεύτερο φάρμακο, η προσευχή. Μπορώ να προσεύχομαι καθημερινά για αυτόν που ζηλεύω και ο Θεός, όταν δει αυτή την προσπάθειά μου, θα μου δώσει τη χάρη του για να απαλλαχθώ από το πάθος της ζήλιας. Τρίτο, παιδιά, φάρμακο που μπορούμε να έχουμε, η καλλιέργεια των χαρισμάτων μας. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη ζήλια είναι να καλλιεργήσουμε τα χαρίσματα που έχουμε. Έχουμε όμως όλοι χαρίσματα? Βεβαίως, ο Θεός έχει δώσει σε όλους χαρίσματα. Άλλος είναι καλός στα μαθήματα, άλλος στη μουσική, άλλος τα καταφέρνει στη ζωγραφική, άλλος κερδίζει στο παιχνίδι. Κάποια χαρίσματα μάλιστα που είναι και τα σπουδαιότερα μπορούμε να τα αποκτήσουμε όλοι. Την εργατικότητα, την εξυπηρετικότητα, την καλοσύνη. Αντί λοιπόν να ζηλεύουμε τα χαρίσματα των άλλων, ας ανακαλύψουμε και ας καλλιεργήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Τότε θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Το αγκάθι της ζήλιας ξεριζώνω από την καρδιά, της αγάπης το λουλούδι φυτεύω μέσα μου βαθιά. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, αυτό το τόσο μικρό μα τόσο έτσι αγκαθάκι που όλους μας ταλαιπωρεί, μικρούς και μεγάλους, εύχομαι με τη βοήθεια της λύσης που είπαμε πιο πάνω να μπορούμε να κάνουμε αυτή μας την προσπάθεια και να μην αφήνουμε να ριζώσει μέσα μας, γιατί όσο το αφήνουμε να ριζώσει και δεν το καλλιεργούμε να το διώξουμε, αυτό μετά θα μεγαλώσει και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το βγάλουμε από μέσα μας. Και όταν υπάρχει, με προσευχή και με όσα είπαμε να μπορούμε να τα καταφέρουμε, και με τη χάρη του Θεού και με την προσευχή μας πάνω απ' όλα. Αυτά λοιπόν, μικροί μου φίλοι, και σε αυτό το σημείο, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να έχετε ένα όμορφο, ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Χαίρετε!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Σήκω, Σιών. Σήκω και ανάλαβε τη δύναμή σου. Ντύσου τα πιο ωραία σου φορέματα, Ιερουσαλήμ, πόλη Αγία. Γιατί δεν θα έρθει πια σε σένα ειδωλολάτρης, ούτε ακάθαρτος. Τη σκόνη τίναξε από πάνω σου. Σήκω, Ιερουσαλήμ, η εχμαλωτισμένη. Τα δεσμά λύσε από το λαιμό σου, πόλη εχμαλωτισμένη της Σιών. Πράγματι, ο Κύριος λέει για το λαό του. Παραδοθήκατε στη σκλαβιά, χωρίς κανένας να πληρώσει για σας. Γι' αυτό και δίχως χρήματα θα απελευθερωθείτε. Λέει ακόμα ο Κύριος, ο Θεός. Πρώτα ο λαός μου πήγε πρόσφυγα στην Αίγυπτο να ζήσει εκεί. Και έπειτα ήρθαν οι Ασσύριοι και τον υποδουλώσαν χωρίς λόγο. Και τι γίνεται τώρα? Αυτοί που εξουσιάζουν το λαό μου, μακριά τον οδηγήσαν στη δουλεία, δίχως να δώσουν ένα αντίτιμο. Εκείνοι που τον τυραννούν πανηγυρίζουν και διαρκώς όλη τη μέρα το όνομά μου βλασφημούν. Γι' αυτό λαός μου θα γνωρίσει το ποιος είμαι. Θα αντιληφθεί τη μέρα εκείνη ότι εγώ είμαι αυτός που βεβαιώνει και λέει «Εδώ είμαι εγώ». Ο Θεός επιστρέφει με το λαό του. Πόσο είναι ωραίο όταν από τα βουνά τον αγγελιαφόρο βλέπεις να έρχεται, που τις καλές ειδήσεις φέρνει, που αναγγέλει την ειρήνη και όλα τα καλά, τη σωτηρία διακηρύττει και λέει στη Σιών. Ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου αλαλάζουν, φωνάζουνε από χαρά όλοι μαζί, γιατί θα δούνε με τα μάτια τους τον Κύριο να επιστρέφει στη Σιών. Ξεσπάστε σε φωνές χαράς όλα της Ιερουσαλήμ τα ερείπια, γιατί έδωσε παρηγοριά ο Κύριος στο λαό του. Λύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Γύμνωσε ο Κύριος το Άγιο του το χέρι σε όλα τα έθνη μπροστά, και όλα τα πέρατα της γης θα δουν πως ο Θεός μας σώζει. Μακριά, μακριά, βγείτε από τη Βαβυλώνα. Πράγμα κάθαρτο, μην αγγίζετε. Βγείτε από εκεί. Εξαγνιστείτε εσείς που του Κυρίου σηκώνετε τα σκεύη. Ετούτη τη φορά δε θα είστε αναγκασμένοι με βιάση να βγείτε. Ούτε και σαν φυγάδες θα ξεκινήσετε. Γιατί ο Κύριος μπροστά σας θα βαδίζει και θα είναι οπισθοφυλακή σας ο Θεός του Ισραήλ. Τα μελλοντικά παθήματα του δούλου του Κυρίου. Λέει ο Κύριος, ο δούλος μου θα προκόψει, θα εξυψωθεί, θα δοξαστεί, πολύ ψηλά θα ανέβει. Πολλοί έχουν εκπλαγεί γι' αυτόν, γιατί ήταν τόσο παραμορφωμένη η όψη του, διέφερε από την όψη των ανθρώπων. Έτσι θα εκπλαγούν γι' αυτόν αμέτρητα έθνη και βασιλιάδες άφωνοι θα μείνουν, γιατί θα δουν εκείνο που ποτέ δεν τους διηγήθηκαν. Θα μάθουν κάτι που δεν είχαν ως τότε ακούσει. Ισαΐας, κεφάλαιο 53. Ποιος θα το πίστευε αυτό που τώρα ακούσαμε? Και του Κυρίου η δύναμη σε ποιον με αυτόν τον τρόπο έχει φανερωθεί? Με του Κυρίου το θέλημα ο δούλος του αναπτύχθηκε σαν τρυφερό φυτό και σαν τη ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ελκυστικός δεν ήταν ούτε ωραίος ώστε να τον προσέξουμε, ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε. Ήτανε περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκαταλελειμμένος. Άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν απαλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμηση ούτε μια στάλα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από το Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος
έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Βασανιζόταν κι όμως ταπεινά υπέμενε, χωρίς παράπονο κανένα. Σαν πρόβατο που το διγούνε στη σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Κακόπαθε, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε μακριά. Ποιος στη γενιά του ανάμεσα σκέφτεται την απόγεινε? Τον εξαφάνισαν από τον ζωντανόν τον κόσμο. Για τις αμαρτίες μας χτυπήθηκε από το θάνατο. Φτιάξαν τον τάφο του ανάμεσα στους ασεβείς. Το μνήμα του ανάμεσα στους παραπεταμένους. Κι όμως δεν είχε πράξει ανομία καμιά και δόλος δεν είχε βρεθεί στο στόμα του. Ο Κύριος όμως θέλησε να τον συντρίψει με τον πόνο. Έκανε τη ζωή του θυσία εξιλέωσης. Γι' αυτό θα δει απογόνους. Τα χρόνια του θα είναι πολλά και θα εκπληρωθεί με αυτόν του Κυρίου το θέλημα. Ύστερα από την ταλαιπωρία της ψυχής του, η αμοιβή του θα είναι να χορτάσει φως. Λέει ο Κύριος, ο δίκαιος δούλος μου, με τη γνώση του θελήματός μου, θα ελευθερώσει πολλούς από την ενοχή, γιατί θα πάρει επάνω του τις ανομίες τους. Γι' αυτό και θα του δώσω θέση στους μεγάλους ανάμεσα και θα μοιράσει αυτό τα λάφυρα στους ισχυρούς. Επειδή ο ίδιος τη ζωή του στο θάνατο την έδωσε και δέχτηκε να συγκαταλεχθεί με τους αμαρτωλούς, αυτός πολλών τις αμαρτίες βάσταξε και μεσητεύει υπέρ των αμαρτωλών. Ισαΐας, κεφάλαιο 54. Η αιώνια αγάπη του Κυρίου προς τον Ισραήλ.

Σάλε εσύ, Ιερουσαλήμ' άτεχνη που ποτέ δεν γέννησες. Φώναξε από χαρά και πανηγύρισε, εσύ που οδύνεστο και του ποτέ δεν ένιωσες. Γιατί ο Κύριος λέει πως πιότερα είναι τα παιδιά της έρημης από τα παιδιά της έγκαμης γυναίκας. Πλάτινε τη σκηνή σου. Άπλωσε τα παραπετάσματα της κατοικίας σου χωρίς δισταγμό. Μάκρυνε τα σχοινιά της και τους πασάλους στέργιωσε. Γιατί θα επεκταθείς δεξιά και αριστερά. Τη γη που κατοικούν τώρα τα έθνη, οι απογονοί σου θα την πάρουν πίσω και οι ερημωμένες πόλεις θα κατοικηθούν. Μη φοβάσαι και δεν θα ταραχτείς. Μην ντρέπεσαι, δεν θα ταπεινωθείς. Θα λησμονίζεις την τροπή της νιώτης σου και πια δεν θα θυμάσαι της χειρίας σου τον εξευτελισμό. Γιατί άντρα σου θα γίνει ο δημιουργός σου, που το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος, και λυτρωτή σου ο Άγιος Θεός του Ισραήλ θα γίνει, που ονομάζεται Θεός όλης της γης. Ο Κύριος τώρα σε καλεί σαν μια γυναίκα εγκαταλειμμένη και καταθλιμμένη. Λέει ο Θεός σου, περιφρονεί ποτέ κανείς εκείνη τη γυναίκα που αγάπησε στα νιάτα του? Λίγο καιρό μονάχα σε εγκατέλειψα. Το πρόσωπό μου το κρύψα για μια στιγμή από σένα. Μα θα σε σπλαχνιστώ με αγάπη αιώνια. Αυτά τα λέω εγώ, ο Κύριος ο λυτρωτής σου. Την εποχή του Νόε ορκίστηκα πως τα νερά δεν θα ανεβούνε πια. Τι γη να πλημμυρίσουν. Έτσι και τώρα ορκίζομαι ότι δεν πρόκειται πια να θυμώσω εναντίον σου, ούτε να σε επιπλήξω. Μπορεί να μετατοπιστούν τα βουνά, να μετακινηθούν οι λόφοι, αλλά η αγάπη μου από σένα δεν θα λείψει και η συμφωνία μου για ειρήνη δεν θα μεταβληθεί. Αυτά τα λέω εγώ ο Κύριος που σε σπλαχνίζομαι. Αχ, δυστυχισμένη, ταραγμένη, απαρηγόρητη Ιερουσαλήμ. Τώρα εγώ αντί για πέτρες με σμαράγδια θα σε ξαναχτίσω και με ζαφύρια θα στεριώσω τα θεμέλιά σου. Θα κάνω από ρουμπίνια της επάλξης σου, τις πύλες από κρίσταλα από αστράφτων και από πολύτιμα πετράδια όλα τα τείχη σου. Όλα σου τα παιδιά από τον Κύριο θα διδάσκονται και θα είναι η ευτυχία τους μεγάλη. Θα σκείς τη δικαιοσύνη και θα στεριώσεις. Μακριά από σένα η αδικία. Δεν θα έχεις τίποτε να φοβηθείς. Μακριά από σένα ο τρόμος. Δεν θα σε πλησιάζει. Αν κάποιος σου επιτεθεί, δεν θα το κάνει με τη συγκατάθεσή μου. Και θα αποτύχει όποιος θα πολεμήσει εναντίον σου. Εγώ δημιουργώ το σιδερά που στα αναμένα κάρβωνα φυσάει και φτιάχνει όπλα φωνικά. Αλλά εγώ δημιουργώ και εκείνον που μπορεί και τα χρηστεύει. Το κάθε όπλο θα αποτύχει που φτιάχνεται εναντίον σου. Και τον καθένα που θα στρέφει εναντίον σου τα λόγια του θα τον αποστομώνεις. Αυτό επιφυλάσσω για τους δούλους μου και η βοήθειά τους προέρχεται από μένα. Αυτά λέει ο Κύριος. Ισαΐας, κεφάλαιο 57. Καταδίκη των ασυνείδητων αρχηγών του Ισραήλ.

Ο Κύριος λέει: ο δίκαιος πεθαίνει κι όμως κανένας δεν το παίρνει κατάκαρδα. Χάνονται οι ευσεβείς χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Αλλά ο δίκαιος από την κακία απομακρύνεται για να μπει στην ειρήνη. Σε μια μακαριότητα να πάβονται εκείνοι που ακολούθησαν το δρόμο το σωστό. Εσείς όμως, παιδιά της μάγισσας, απόγονοι μοιχού και πόρνης, πλησιάστε κατά δω. Ποιον κάνετε περίγελο? Ποιον έχουν στόχο τα ανοιχτά σας στόματα και σε ποιον βγάζετε τη γλώσσα? Δεν είστε μήπως της παρανομίας παιδιά και της απάτης γένα? Πορνεύετε με τα είδωλα κάτω από των δέντρων της σκιές. Τα παιδιά σας μες στις χαράδρες τα θυσιάζετε και μες των βράχων τα κυλώματα. Των φαραγγιών τις πέτρες τις κάνατε θεούς και τις λατρέψατε. Αυτή είναι η κατάντια σας. Σε αυτές τα αλλάξατε σπονδές. Κάνατε προσφορές καρπών. Και περιμένετε με αυτά να είμαι ευχαριστημένος? Βάλατε το κρεβάτι της μοιχείας σας πάνω σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και εκεί ανεβήκατε για να προσφέρετε θυσία. Μέσα από τις θύρες και τους παραστάτες των σπιτιών σας στήσατε το ειδωλολατρικό σας σύμβολο. Εγκαταλείψατε μένα και ανεβαίνετε στις μοιχείας σας πάνω το κρεβάτι λατρεύοντας ξένους θεούς. Αυτό το επέσχυντο φέρσιμό σας το απολαμβάνετε και πληρωνόσαστε κιόλας γι' αυτό. Πήγατε στο Μολόχ με λάδι και αφιλόδευτα σκορπίσατε τα αρώματα. Στείλατε απεσταλμένους σας μακριά και κατεβήκατε ως τον Άδη. Απ' τις πολλές οδηπορίες σας κουραστήκατε, μα δεν αναγνωρίσατε πως ήταν μάταιες. Βρήκατε νέες δυνάμεις και δεν αποκάματε. Μπροστά σε ποιον δηλιάσατε? Ποιον φοβηθήκατε για να με απαρνηθείτε? Επειδή εγώ τόσον καιρό έμεινα σιωπηλός, γι' αυτό και πάψατε να με φοβάστε. Δεν είναι έτσι? Μα εγώ τις πράξεις σας θα φανερώσω, που εσείς τις θεωρείτε δίκαιες. Όλες αυτές δεν πρόκειται καθόλου να σας ωφελήσουν. Όταν βοήθεια θα φωνάζετε, ας έρθουν τότε να σας σώσουν τα πολλά ειδωλά σας. Ο άνεμος όλα θα τα πάρει. Ένα φύσημα θα τα διώξει μακριά. Εκείνοι όμως που εμπιστεύονται εμένα θα πάρουν ιδιοκτησία τους στη χώρα και στο Άγιο μου θα με λατρεύουν το βουνό. Βοήθεια και θεραπεία από το Θεό. Ο Κύριος λέει: ανοίξτε, ανοίξτε δρόμο, στρώστε τον και ετοιμάστε τον. Πάρτε μακριά τα εμπόδια από το δρόμο του λαού μου. Ο ύψιστος, ο υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι το όνομά του, λέει: σε τόπο κατοικώ υψηλό και Άγιο, μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς. Ζωή να ξαναδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στον συντριμμένον την καρδιά. Δεν θα έχω πάντα να απαγγέλω κατηγόριες, ούτε για πάντα η οργή μου θα διαρκεί, γιατί αυτοί που εγώ τους δημιούργησα θα χάναν εξαιτίας μου τη ζωή. Για τη δική σας αμαρτία και για την απληστία σας οργίστηκα. Σας χτύπησα, αποστρέφοντας το πρόσωπό μου με οργή. Μα εσείς με πείσμα ακολουθήσατε το δρόμο της καρδιάς σας. Είδα τα έργα σας, λέει ο Κύριος, μα εγώ θα σας γιατρέψω. Το δρόμο θα σας δείξω και θα σας παρηγορήσω, εσάς και τους δικούς σας που πενθούν. Εγώ βάζω στο στόμα σας κραυγή χαράς, ειρήνη, ειρήνη σ' όσους βρίσκονται μακριά και σ' όσους βρίσκονται κοντά. Εγώ θα τους γιατρέψω, εγώ ο Κύριος το λέω. Αλλά οι ασεβείς μοιάζουν με ταραγμένη θάλασσα που δεν μπορεί να ησυχάσει. Κύματα λάσπης ξεσηκώνουνε και βούρκο. Δεν έχουν εμερτικό στην ευτυχία και στην ειρήνη ασεβείς, λέει ο Θεός μου. Ισαΐας, κεφάλαιο 58. Η ορθή τήρηση των νηστειών.
Κύριος λέει, φώναξε δυνατά, μη συγκρατιέσαι. Βγάλε φωνή σαν σάλπιγγα και πες στο λαό μου τις ανομίες τους. Πες τους απογόνους του Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με αναζητούν κάθε μέρα. Λένε πως χαίρονται τις εντολές μου να γνωρίζουν. Ως σαν λαός που έπραξε το δίκαιο και που δεν εγκατέλειψε τον νόμο του Θεού του. Απαιτούν από μένα δίκαιη κρίση. Θέλουν να με πλησιάσουν. Λένε όμως, για ποιο λόγο να κάνουμε νηστεία αφού εσύ δεν το βλέπεις? Και γιατί να ταλαιπωρούμαστε αφού εσύ σε αυτό δεν δίνεις προσοχή? Και ο Κύριος απαντάει, εσείς τη μέρα που νηστεύετε, παλεύετε για τα συμφέροντά σας και βασανίζετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν. Νηστεύετε και ταυτόχρονα μαλώνετε και φιλονικείτε. Χτυπάτε ο ένας τον άλλο με γροθιές. Με αυτόν τον τρόπο που νηστεύετε, δεν πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Η νηστεία, όπως εγώ τη θέλω, δεν είναι να κακουχίστε για μια μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε καθώς το βούρλο, με ρούχα πένθυμα να κάθεστε στη στάχτη. Νηστεία το λέτε εσείς αυτό μέρα αρεστή σε μένα τον Κύριο? Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη. Να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά. Να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν. Τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε. Τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι. Αν κάποιον βλέπετε γυμνών με ρούχα να τον ντύνετε και τη βοήθεια στον συνανθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Τότε θα λάμψετε σαν της αυγής το φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν. Η δικαιοσύνη μπροστά σας θα βαδίζει και θα έχετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή. Θα με φωνάζετε και εγώ θα σας αποκρίνομαι. Βοήθεια θα γυρεύετε και θα σας απαντώ «Εδώ είμαι εγώ». Πάψτε τους συνανθρώπους σας να τους καταπιέζετε, να φοβερίζετε με απειλητικές χειρονομίες, λόγια να λέτε για τους άλλους πονηρά. Μοιράστε με τον πεινασμένο το ψωμί σας και δώστε ανακούφιση στον καταπιεσμένο. Τότε μέσα στο σκοτάδι θα λάμψει το φως σας και το σκοτάδι σας θα γίνει σαν του μεσημεριού το φως. Τότε εγώ, Κύριος, πάντοτε θα σας οδηγώ και την ψυχή σας θα χορταίνω στην άνυδρη τη γη. Θα δυναμώνω τα οστά σας και θα είσαστε σαν περιβόλι ποτιστικό, ως σαν νεροπηγή αστήρευτη. Θα γίνεται ονομαστή ως ο λαός που τα χαλάσματα οικοδόμησε και που τους δρόμους τους ξανάφτιαξε για να κατοικηθούν οι πόλεις. Ο Κύριος λέει, να τηρείτε την αργία του Σαββάτου σαν μέρα Άγια, που σε μένα νίκη. Οδηπορίες να μην κάνετε, να μην δουλεύετε και να μην κάνετε συναλλαγές, αλλά την ημέρα αυτή να την τιμάτε σαν ημέρα χαράς. Τότε θα βρείτε σε μένα τη χαρά σας και θα σας οδηγήσω εγώ με ασφάλεια πάνω από κάθε εμπόδιο και θα απολαύσετε τους καρπούς της χώρας που έδωσα στον προπάτορό σας τον Ιακώβ. Εγώ ο Κύριος τα λέω. Ισαΐας κεφάλαιο 59.

Ο προφήτης κατηγορεί το έθνος του. Θα ρείτε πως το χέρι του Κυρίου δεν φτάνει να σας σώσει και πως το αυτί του δεν μπορεί να σας ακούσει. Λάθος. Οι αμαρτίες σας όμως υψώνουν τείχους ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας. Και οι ανομίες σας τον έκρυψαν μακριά σας, τόσο που να μην σας ακούει. Τα χέρια σας έχουνε μέμα λερωθεί και με την ανομία τα δάχτυλά σας. Ψέματα λένε τα χείλη σας και αδικίες η γλώσσα σας. Προσφεύγετε στα δικαστήρια χωρίς να έχετε δίκιο. Μάνομα μέσα υποστηρίζετε την υπόθεσή σας. Καθένας σας στηρίζεται σε πράγματα ανυπόστατα. Λέει ψέματα. Κυριαρχήστε από την κακία και καταλήγετε στην ανομία. Κλωσάτε αυγά οχιάς και νήμα υφαίνεται αράχνης. Όποιος φάει από τα αυγά σας θα πεθάνει. Σπάει το αυγό και βγαίνει οχιά. Τα νήματά σας δεν είναι κατάλληλα για υφάσματα, ούτε μπορεί κανένας να ντυθεί με τα υφαντά σας. Τα έργα σας είναι παράνομα. Σε κάθε βήμα σας μεταχειρίζεστε τη βία. Τρέχουν τα πόδια σας για το κακό. Σπεύδετε όταν είναι να σκοτώσετε αθώο. Οι σκέψεις σας είναι αμαρτωλές. Συντρίμμια και καταστροφή αφήνετε στο διάβα σας. Δεν ξέρετε η ειρήνη τι θα πει. Στα έργα σας δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Τον τρόπο της ζωής σας εσείς τον διαστρεβλώσατε. Και αυτοί που τον ακολουθούν δεν βρίσκουν τη γαλήνη. Εξομολόγηση των αμαρτιών του λαού. Για τούτο είναι ο Κύριος μακριά μας και η εκπλήρωση των υποσχέσεών του αργή. Προσμένουμε το φως, μανά, παντού σκοτάδι. Προσμένουμε διάβγεια κι όμως βαδίζουμε στα σκοτεινά. Τον τοίχο ψηλαφούμε σαν τυφλοί, ως αναώματοι. Κατά μεσήμερο σκοντάφτουμε όπως τη νύχτα. Μες στα σκοτάδια ζούμε σαν νεκροί. Ουρλιάζουμε όλοι μας σαν τις αρκούδες, βογκούμε σαν τα περιστέρια. Προσμένουμε την κρίση μα δεν έρχεται. Τη σωτηρία αλλά αυτή είναι μακριά. Είναι μπροστά σου Κύριε οι αμαρτίες μας πολλές. Μάρτυρες κατηγορίας εναντίον μας είναι οι ανομίες μας. Οι παραβάσεις μας πάντοτε μας συντροφεύουν και τις γνωρίζουμε τις ανομίες μας καλά. Σε σένα απιστήσαμε και σαρνηθήκαμε. Φύγαμε μακριά από το Θεό μας. Φερθήκαμε άδικα και επαναστατικά, με υποκρισία στις σκέψεις και στα λόγια μας. Παραμερίστηκε ορθή η κρίση και έγινε απρόσιτη δικαιοσύνη. Η τιμιότητα στις αγορές παραβιάζεται και φθήτητα δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι η αλήθεια χάνεται και όποιος πάβει να κάνει το κακό, ληστεύεται. Η επέμβαση του Κυρίου. Ο Κύριος το είδε και δυσαρεστήθηκε που δεν υπάρχει δίκαιη κρίση πια. Είδε πως δεν ήταν κανείς να βοηθήσει τον κατατρεγμένο και απόρρισε. Γι' αυτό με τη δική του δύναμη τον βοήθησε και επέβαλε το δίκαιο θέλημά του. Φόρεσε θώρακα τη δικαιοσύνη, την περικεφαλαία της σωτηρίας στο κεφάλι του. Ημάτιο τα ρούχα της εκδίκησης και για μανδύα την οργή τυλίχτηκε. Σύμφωνα με τα έργα τους, οργή στους αντιπάλους του θα αποδώσει, τιμωρία στους εχθρούς του. Θα τιμωρήσει και τους πιο απομακρυσμένους λαούς. Θα φοβηθούν τον Κύριο και τη δοξασμένη παρουσία του σε όλες τις χώρες, από την Ανατολή ως τη Δύση. Γιατί θα έρθει σαν ποταμός ορμητικός, σπρωγμένος από τη θύελλα. Λυτρωτής θα έρθει στη Σιών, για εκείνους από τους απογόνους του Ιακώβ, που θα επιστρέψουν από την αμαρτία. Ως προς εμένα, λέει ο Κύριος, κάνω με αυτούς διαθήκη. Το πνεύμα μου θα αναπαυθεί απάνω σας. Σας εμπιστεύομαι το μήνυμά μου από τώρα και για πάντα. Και ποτέ δεν θα αποσύρω την αποστολή αυτή, ούτε από σας, ούτε από τα παιδιά σας, ούτε από τα εγγόνια σας. Εγώ ο Κύριος το λέω.
Ισαΐας κεφάλαιο 63. Η ημέρα της εκδίκησης του Κυρίου.

Ποιος είναι εκείνος που έρχεται από την Εδώ με ρούχα κόκκινα από τη Βοσρά? Αυτός με τη λαμπρή στολή που περπατάει με δύναμη μεγάλη? Εγώ, ο Κύριος είμαι. Εκείνος που αποδίδω δικαιοσύνη και που να σώζω έχω τη δύναμη. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και σαν εκείνο που πατάει στο πατητήρι είναι τα ρούχα σου? Πάτησα μοναχός μου στο πατητήρι. Κανένας δεν με βόηθησε από τους λαούς. Απάνω στο θυμό μου τους ποδοπάτησα και τους σύντριψα πάνω στην οργή μου. Έτσι το αίμα τους πιτσίλησε τα ρούχα μου και λέρωσα όλη τη στολή μου. Γιατί στο νου μου είχα να εκδικηθώ μια μέρα τους εχθρούς μου και ήρθε η χρονιά για να λυτρώσω το λαό μου. Κοίταξα γύρω μου, βοήθεια δεν υπήρχε. Και έμεινα έκπληκτος που δεν ήταν ουτένας να μου παρασταθεί. Έτσι το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε το στήριγμά μου. Έτσι μες στο θυμό μου ποδοπάτησα τους λαούς και πάνω στην οργή μου τους κομμάτιασα και έχισα το αίμα τους στη γη. Η καλοσύνη του Κυρίου προς τον Ισραήλ. Θα θυμηθώ, Κύριε, τις καλοσύνες σου, εκείνες που μας κάνουν να σε υμνούμε. Όλα όσα έπραξες για μας, την πλούσια αγαθότητα που έδειξες στον Ισραήλ χάρη στο ελαιό σου, που ευεργεσίες σκορπίζει. Είπες, αλήθεια είναι λαός μου αυτή, είναι παιδιά μου που δεν θα πιστήσουν. Κι έτσι έγινε σωτήρας μας. Μόλις τις θλίψεις μας εσύ θλιβώσουν και ο άγγελος της παρουσίας σου μας έσωσε. Με την αγάπη σου και με την ευσπλαχνία σου πάντα εσύ μας λύτρωνες, μας σήκωσες, μας κράτησες στην αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε. Εμείς όμως εξεγερθήκαμε και καταθλίψαμε το Άγιό σου το πνεύμα. Έτσι κι εσύ μας έγινες εχθρός και ο ίδιος μας πολέμησες. Και τότε θυμηθήκαμε τις μέρες τις παλιές του Μωυσή του δούλου σου και είπαμε, πού είναι αυτός που από το νερό έβγαλε το Μωυσή ποιμένα του ποιμνίου του και έβαλε μέσα του το Άγιό του το πνεύμα? Πού είναι αυτός που τους οδήγησε στέκοντας στα δεξιά του Μωυσή με το ένδοξό του χέρι, αυτός που έσκυσε μπροστά του στα νερά και απόκτησε έτσι δόξα αιώνια? Αυτός μέσα από τις θάλασσες στα βάθη τους οδήγησε χωρίς καθόλου να σκοντάψουν, όπως βαδίζει το άλογο στην έρημο, σαν το κοπάδι που κατηφορίζει να βρει ασφάλεια στη ρεματιά. Το πνεύμα του Κυρίου τους οδήγησε να βρουν ανάπαυση. Έτσι εσύ οδηγούσες το λαό σου, Κύριε, για να δοξάζεις αιώνια. Ρίξε ένα βλέμμα, Κύριε, από τον ουρανό, από την Άγια, την ένδοξή σου κατοικία, και δες πού είναι η φλογερή αγάπη σου και η δύναμή σου, η ευσπλαχνία σου και η στοργή σου. Τίποτα από όλα αυτά δεν αισθανόμαστε. Εσύ είσαι ο πατέρας μας. Αλήθεια, ο Αβραάμ δεν μας γνωρίζει και ο Ιακώβ δεν μας αναγνωρίζει. Εσύ είσαι, Κύριε, ο πατέρας μας. Απ' τους αιώνες το όνομά σου είναι ο λυτρωτής μας. Γιατί, Κύριε, μας αφήνεις να πλανιόμαστε από το δρόμο σου μακριά και την καρδιά μας τη σκληραίνεις έτσι που να μην συπακούμε πια? Γύρνα πίσω σε μας για χάρη των δούλων σου, για χάρη των φιλών που σου ανήκουν. Μόνο για λίγο, εμείς, ο Άγιος λαός σου, τη γη μας την κρατήσαμε. Τώρα οι εχθροί μας μόλυναν το αγιαστήριό σου. Έχουμε γίνει σαν ποτέ να μην μας εξουσίαζες, σαν να μην ήμασταν ποτέ δικοί σου. Μακάρι να άνοιγες τους ουρανούς και να κατέβαινες, να τρέμαν τα βουνά στην παρουσία σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρούν.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και φροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μη και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέη σήμεν την αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέ εμπά τη έργη, σου εμπίμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμοι κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω όμοι του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θε, πάτε παντοκράτορ, κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση, ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον, κύριε, την νυχτή ταυτή, αναμαρτήτου, φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό, κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Χριστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί, το πρωί.

Έως Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λιψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπεντεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών

παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

αποκατάσταση. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», λέγει ο Κύριος. Έχοντας αυτό στο νου του, ο έγκλειστος κήρυκας της αληθείας υπέμενε καρτερικά την απομάκρυνσή του από τον Άμβωνα και από το αγαπημένο του Πίμνιο. Όμως, δεν ήταν δυνατόν ο Λίχνος να μείνει κρυμμένος για πολύ υπό των Μόδιων. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος, πιεζόμενος από παντού, είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Καθημερινά έστελναν και σε αυτόν και στη Σύνοδο τηλεγραφήματα και επιστολές, όπου αποδεικνυόταν η αθωότητα του Αγίου Γερβασίου. Ο δημοσιογραφικός κόσμος και ο λαός είχαν διχαστεί. Η υπόθεση έπαιρνε τεράστιες διαστάσεις. Αυτοί που γνώριζαν την αθωότητα του Αγίου Γερβασίου αγωνίζονταν για την δικαίωσή του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διευθυντής του Τρίτου Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, κύριος Χαράλαμπος Λεκατσάς. Το ότι ο κύριος Λεκατσάς είχε αντιληφθεί την αθωότητα του Αγίου Πατρός και είχε αναγνωρίσει το ποιμαντικό του έργο, φαίνεται καθαρά στην έγγραφη απάντηση που έστειλε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών, που του είχε ζητηθεί πριν την προσαγωγή του Αγίου Γερβασίου στο Συνοδικό Δικαστήριο. Του είχε ζητηθεί να διενεργήσει έρευνα και να συντάξει σχετική έκθεση για το αν συνέβαιναν ατοπήματα κατά τη διάρκεια των κηρυγμάτων. Την εκτενή αναφορά του, αν και γράφτηκε πριν την επιβολή της ποινής, την αναφέρουμε στο σημείο αυτό για να δώσουμε ένα δείγμα των προσπαθειών που έκαναν όλοι, όσοι παραδέχονταν το ευαγγελικό βάθος του πνευματικού έργου του Αγίου Γερβασίου. Η αναφορά καταλήγει ως εξής. «Κύριε Εισαγγελέφ, εν επιλόγω του παρόντος και συνοψίζων τα ανωτέρω, διαβεβαιώ ημάς περί των κάτωθι. Πρώτον, ουδένα τόπιμα αντιβαίνων εις την θρησκείαν και την ηθικήν, λαμβάνει χώραν εις τα κηρύγματα και κατηχητικά σχολεία, όπου διδάσκει και κατηχεί ο περιού ο λόγος αρχιμανδρίτης κύριος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Δεύτερον, ο αρχιμανδρίτης χέρι φήμης και υπολήψεως, ανωτέρας παντός ιερωμένου εντάφθα, και θεωρείται ο εντιμότερος, ηθικότερος και ειλικρινέστερος, εργατικότερος πάντων των γνωστών τη πατραϊκή κοινωνία, λειτουργών του υψίστου. Τρίτον, τα αίτια τα δημιουργήσατα την ρήξην επισκόπου αρχιμανδρίτου ανάγονται εις το παρελθόν. Είναι δε πολλά διαφόρου φύσεως. Δεν δύναμη να μην εκφράσω την απορία μου πώς επί σειρά ετών δεν εγίνοντο εις τα κηρύγματα ατοπήματα ή εάν εγίνοντο, πόσο σεβασμιότατος δεν τα αντελήφθη ταύτα ή τέλος οι αρμόδιοι δεν του τα εισηγήθησαν. Τέταρτον, κύριε Εισαγγελέφ, χάρεν της δημοσίας τάξεως, παρακαλώ να ενεργήσετε να μην απαγορευτούν τα κηρύγματα επί του παρόντος και να αφαιθεί η λύση του ζητήματος εις την εκκλησιαστική αρχή, σεβασμιότατων επίσκοπων και ιεράν σύνοδων. Όσον αφορά την μη συμμόρφωση των επιτρόπων του Ιερού Ναού προς την εγκύκλιον του σεβασμιωτάτου, έχω να προσθέσω ότι ούτε είναι σύμφωνη και αλληλένδετη προς τον εφημέριον αρχιμανδρίτην από μόνον των οποίων εξαρτάται η συμμόρφωση και τούτων προς την απόφαση του σεβασμιωτάτου. Βλέποντας ο Μητροπολίτης Αντώνιος την έκβαση των πραγμάτων αφενός και αφετέρου, επειδή ήταν εκφύσεως αγαθός, υποχώρησε και διέταξε την άρση της ποινής πριν από την λήξη της. Ο έγκλειστος Άγιος Γερβάσιος μπορεί και πάλι να απολαμβάνει όχι μόνο την πλήρη ελευθερία του, αλλά και να συνεχίσει απρόσκοπτα το πολύπλευρο ποιμαντικό του έργο.

τόσο εκτιμήθηκε το έργο του, ώστε ο Μητροπολίτης Πατρών, με αίτησή του προς την Σύνοδο στις 23/9/1937, ζητεί το διορισμό του Αγίου Γερβασίου ως πρωτοσυγγέλου του. Πράγματι, η Ιερά Σύνοδος αποδέχεται την πρόταση και αποστέλει έγγραφο προς το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας στις 15/10/1937, ζητώντας να γίνουν ιδέουσες ενέργειες προς διορισμόν του Αγίου Γερβασίου στην ως άνω θέση. Μετά την έκδοση βασιλικού διατάγματος, ο διορισμός πλέον γίνεται πραγματικότητα στις 2 Μαρτίου 1938. Καλείται πλέον ο Άγιος Γερβάσιος να αναλάβει τα καθήκοντά του, αφού πρώτα δώσει την νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον του οικείου ιεράρχου. Βεβαίως την θέση αυτή δεν την επιθυμούσε, διότι όπως έλεγε ο ίδιος, τον αποσπούσε από το κυρίως πνευματικό του έργο. Όμως σεβόταν πάντοτε την φωνή της Εκκλησίας. Τώρα πλέον που ο Κύριος, τον οποίον από την μικρή του ηλικία αγάπησε και για το όνομα του οποίου πολλά έπαθε, τον οδήγησε σε αναψυχή, εισέρχεται με νέες δυνάμεις και πάλι στον στίβο της Εκκλησίας για να συνεχίσει το επίπονο αλλά σωτηριώδες έργο του.

Κεφάλαιο 5. Ο Άγιος Γερβάσιος, Μέγας Πρωτοσύγγελος. Υπακούει στην φωνή της Εκκλησίας. Το 1939 κοσμεί τον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών ο αποτραπεζούντος Χρύσανθος, σεμνός κληρικός, αγωνιστής για την εξυγίανση της διοικήσεως της Εκκλησίας, βρέθηκε σε δίλημα όταν θέλησε να πληρώσει την θέση της πρωτοσυγγελίας. Ποιος ήταν ο κατάλληλος? Η προσοχή του αρχιεπισκόπου στράφηκε προς τον πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο, για τον οποίο άκουγε επενετικά λόγια. Να πως διηγείται τα διατρέξαντα την περίοδο εκείνη ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Όταν ο αείδημος αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος μου εζήτησε να του συστήσω κληρικόν τεινά ως πρωτοσύγγελόν του, ποιον άλλον θα συνίστον εγώ από τον Γερβάσιον Παρασκευόπουλον? Του ομίλησα περί της ειλικρινίας του, της ανιδιοτελείας του, της πείρας του περί την διοίκησιν, του ανεπιλήπτου ήθους του, των άλλων προσόντων, τα οποία καθίστον αυτόν εν πάσιν αξιόπιστον πρόσωπον. Του έκαμα όμως λόγων και περί του επεισοδίου το οποίον είχε σημειωθεί μεταξύ του πατρός Γερβασίου και του Μητροπολίτου Πατρών. Η πρώτη απάντηση του αείδημου αρχιεπισκόπου ήτο «Δεν είναι κατάλληλος». Όταν όμως του αντιπαρέστησα «Δεν τον δοκιμάσετε δύο λίγων καιρών μακαριότατε», συγκατετέθη. Εδυσκολίε όμως τα οποίες συνήντησα δια να συγκατατεθεί ο πατήρ Γερβάσιος ήσαν πολύ μεγαλύτερε. Επί ώρας ολοκλήρους ηγονιζόμενοι να τον πείσω να δεχθεί. Να δεχθεί δε όχι δια πολλήν καιρών, αλλά μόνον προσωρινός. Και το αποτέλεσμα, ο αρχιεπίσκοπος μετά από αυτόν τον αγώνα επίσθη ότι εν το προσώπο του πατρός Γερβασίου έβρε τον άνθρωπόν του. «Αδίκως τον χαρακτηρίζουν ως αυστηρόν», μου είπε. «Δεν είναι καθόλου άνθρωπος των άκρων. Είναι δίκαιος και κρίνει ευθέως. Τιού των πρωτοσύγγελων ζητώ».

Ο Άγιος Γερβάσιος, πρώτης επιμονής και της πιέσεως αυτής, τελικά υπάκουσε, για να αποδειχθεί και σε αυτή την περίπτωση πιστό τέκνο της Αγίας μας Εκκλησίας. Αναλαμβάνοντας τα υψηλά και υπεύθυνα καθήκοντα του Μεγάλου Πρωτοσυγγέλου, ούτε για μια στιγμή δεν αναπαύθηκε. Διοικήσας την Πρωτοσυγγελία της Αρχιεπισκοπής, εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, κατά λοιπόν Ευαγγελικός, ωραίαν, αγίαν εποχήν. Όπως έγραφε σε ένα άρθρο του, ο Μητροπολίτης Αργολίδος, Χρυσόστομος Ταυλαδωράκης. Και συνεχίζει ο ίδιος. Πρέπει δια την ιστορική αλήθεια να λεχθεί ότι εάν μη ευτύχει ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος να προσλάβει παρά αυτό ως πρωτοσύγγελον τον αείμνηστον πατέρα Γερβάσιον, δεν επρόκειτο να είχεν επιτυχή αρχιεπισκοπικήν θητείαν. Από την θέση αυτή ο Άγιος Ποιμένας κέρδισε τόσο πολύ την εκτίμηση του Αρχιεπισκόπου, ώστε πολύ αργότερα στην Διαθήκη του Χρυσάνθου συγκαταριθμείται και ο Άγιος Γερβάσιος στους αγαπητούς κληρικούς, σε εκείνους που δεν διέλειπαν, αναψύχοντες την άλυσον κατά τα σκληρά ταύτα έτη, της κρίμασιν εις είδε Κύριος επικλωστήσεις δουλείας. Ως ανάμνηση αυτής της εκτιμήσεως, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος καταλείπει στον εκλεκτό συνεργάτη του το επίχρυσον εντός θήκης μικρών Ευαγγέλιων. Κατά μαρτυρία πνευματικό του τέκνων, δεν άλλαξε καθόλου την συμπεριφορά του εξαιτίας του διορισμού του ως πρωτοσυγγέλου. Παρέμεινε απλός, λιτός και πτωχός, απέριτος στην ενδυμασία και την βιωτή του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πριν μεταβεί στην Αθήνα, για να αναλάβει τα υψηλά του καθήκοντα, χρειάστηκε να γίνει έρανος μεταξύ των πνευματικών του παιδιών προς αντικατάσταση του μοναδικού και πεπαλαιωμένου ράσου του. Πόσο όμως επίπονο ήταν γι' αυτόν το έργο του πρωτοσυγγέλου, καθώς βρισκόταν μακριά από τα πνευματικά του παιδιά, μακριά από τον Άμβωνα, μακριά από τη Στρούγκα του, όπως έλεγε ο ίδιος, φαίνεται από τα λόγια που απίφθινε σε ένα πνευματικό του παιδί που τον επισκέφθηκε στη Μονή Πετράκη, όπου διέμενε. «Ήταν πειρασμός αυτό που μου συνέβη, παιδί μου. Τι ήθελα εγώ εδώ?» Έτσι και σε αυτό το σημείο απέδειξε ο Άγιος Πατήρ ότι έμοιαζε στους μεγάλους εκείνους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αποποιούνταν τα μεγάλα αξιώματα θεωρώντας τους εαυτούς τους αναξίους.

Ο Άγιος Γερβάσιος προβαίνει σε κάθαρση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ο Άγιος Γερβάσιος ως μέγας πρωτοσύγγελος εργάστηκε με σθένους για την εξυγίανση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Βέβαια, συνάντησε εμπόδια και δέχθηκε επιθέσεις, αλλά αυτό του ήταν αδιάφορο. Ένα τον ενδιέφερε. Πώς θα μπορέσει να απαλλάξει την εκκλησία από εκείνους οι οποίοι εισχώρησαν σε αυτήν ως λικιβαρείς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Γι' αυτό άφησε κατά μέρος τους συναισθηματισμούς και προχώρησε σε βαθιές τομές. Πόσους κληρικούς πνευματιστάς, μασόνους, καπνίζοντας, νεωτερίζοντας και μοντερνίζοντας, δεν έθεσαν υπό αργίαν προς διόρθωσιν. Πόσους που και το ράσο τους ακόμη δεν ήταν αρκετά μακρύ ή ανέμιζαν ανοιχτών δια το ευπρεπές και σεμνών, την καταστολήν, όπως συνήθιζε να λέγει, που πρέπει να διακρίνει των κληρικών, ιδία των μοναχών. Τους ψαλιδίζοντας τα γένια, εάν τι ούτων τι αντελαμβάνετο ή του κατηγγέλετο. Πόσους συχνάζοντας σε καφενεία ή ταβέρνας ή σε κέντρα, δεν παρετήρει και εν ανάγκη ετιμώρει διαργίας. Επίσης, τους εκμονών ασκόπους περιφερομένους εις τας οδούς των Αθηνών και των πόλεων, τους επετούντας. Τους ιερομονάχους, εάν δεν υπήρχε σοβαρός λόγος, απηγόρευσε να παραμένουν εκτός των τόπων των μονών της μετανοίας των. Τούτο εθεώρη αδικαιολογήτως εφάμαρτον και αντιβαίνουν προς τους κανόνας και των υψηλών σκοπών της μοναστικής πολιτείας. Τους εκθέτει, έλεγεν, εις σοβαρούς ηθικούς κινδύνους, εις πειρασμούς και αναποφεύκτος εις πτώσεις και ηθικά ολισθήματα, εκ προκλήσεων. Προσέτει δε, γίνονται πρόξενοι σκανδάλου. Επίσης τιμωρούσε αμήλικτα τους εφημερίους που κτυπούσαν από συνήθεια την καμπάνα την ώρα του εσπερινού χωρίς να τελέσουν την ακολουθία. «Ποιον είναι το καθήκον σας, ως ιερείς, δεν είναι εακολουθίε, η προσευχή», τους έλεγε. Στο θέμα της ηθικής ήταν άτεγκτος. Δεν υποχωρούσε μπροστά σε τίποτε. Μέτρο για αυτόν ήταν η αγιοπατερική παράδοση και αυτό το απέδειξε καθόλου τη διάρκεια της θητείας του στην πρωτοσυγγελία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οδήγησε σε αποσχηματισμό έναν διάκονο όταν πληρώθηκε.

Μακαριότατε, επιτρέψατε μου να μην συμφωνήσω. Προτιμώ να ομοιάζω με κολόνα ενός Βυζαντινού ναού και όχι του Παρθενώνος, διότι προτιμώ να παραμείνω ευθύς, όπως με θέλει η Εκκλησία και όπως με θέλετε και εσείς. Δεν απέκρουε την αγάπη και την ειρήνη ο μαχητής του Χριστού. Γνώριζε όμως και τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου, ο οποίος έλεγε ότι είναι προτιμότερος ο πόλεμος από την ειρήνη που χωρίζει τον άνθρωπο, και μάλιστα τον κληρικό από τον Θεό.

Ο αείδημος Χρύσανθος, όπως λέγει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στο σχετικό άρθρο του, αγωνίστηκε σκληρά για να γίνει επίσκοπος ο πρωτοσύγγελός του. Προσέκρουσε όμως στην απόφαση των συνοδικών να αναδείξουν δικούς τους στους επισκοπικούς θρόνους. Χαρακτηριστικά, ένας από τους συνέδρους είπε σε μια στιγμή ειλικρίνειας: «Εμείς ψηφίζοντες, θα κάμουμεν επισκόπους κατ' εικόνα και καθομοίωσιν η δικήν μας». Παρόλα αυτά, ο Άγιος Γερβάσιος υπηρέτησε την Εκκλησία και από την υψηλή θέση του πρωτοσυγγέλου, επάξια και ειλικρινά. Ουδέποτε εργάστηκε για το ατομικό του συμφέρον. Έλαμψε και εδώ, με το άριστο παράδειγμά του, ζώντας ασκητική ζωή, χωρίς να ενδιαφέρεται ούτε για την εξωτερική του ενδυμασία. Ένα μόνο ήταν για αυτόν το μέγα θέμα, όπως συνήθιζε να λέει. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, με όλες του τις δυνάμεις, την Εκκλησία του Χριστού.

Όταν ο Χρύσανθος αποχώρησε από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον Ιούνιο του 1941, παραιτείται και ο Άγιος Γερβάσιος από τα καθήκοντα του Πρωτοσυγγέλου προς μεγάλη του χαρά. Πριν όμως την παραίτηση, ο Κορινθίας Δαμασκηνός, ο διάδοχος του Χρυσάνθου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, παρακάλεσε τον Άγιο Γερβάσιο να παραμείνει στην Αθήνα, έστω και ως ιεροκήρυκας. Ο Άγιος Πατήρ όμως δεν δέχθηκε την πρόταση και έδωσε την εξής μνημειώδη απάντηση στον Δαμασκηνό. «Άνθρωποι μακαριότατε, που καταφέρνουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη και των δύο αντιπάλων, δεν είναι άξιοι της εμπιστοσύνης κανενός». Είπε δε σε ένα πνευματικό του παιδί που του συνιστούσε να δεχθεί την πρόταση του Αρχιεπισκόπου. «Τι είναι αυτά που μου λέγεις, παιδί μου? Ξέρεις τι θέλουν αυτοί εδώ να μου φτιάξουν? Να επαναφέρουν την πρώτη κατάσταση των πραγμάτων και εγώ να είμαι υποχρεωμένος, με δεμένα τα χέρια, να παρακολουθώ συνευδοκών. Άκου, παιδί μου, ή ακατέλησα, ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτηνε με αυτόν συνίσθημη και ίσως να μου φορέσουν και την μήτραν. Μα είναι πράγματα αυτά? Είναι σωστά αυτά που μου λες? Η αποστολή μου είναι αλλού. Ας κρατήσουν άλλοι τις μήτρες τους και τις πατερίτσες τους. Εμένα μου αρκεί ο άμβον. Εγώ επαναλαμβάνω, εξελεξάμην, παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή οικείν με εν σκηνόμαση αμαρτωλών.

«Να τα δικά μου στολίδια και η θησαυρή μου», και μου έδειξαν ως συνήθιζε τα βιβλία του. Πριν την επιστροφή του στην Πάτρα, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Αργολίδος Ιωάννη, για τον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη από την γνωριμία τους στην Αθήνα κατά τα φοιτητικά του χρόνια. Αφού παρέμεινε για λίγο στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Ναυπλίου, όπου γνώρισε και συμπνευματίστηκε με την ηγουμένη της Μονής Κεκυλία, η οποία ήταν πράγματι Αγία Μορφή, επανήλθε στην Πάτρα προς μεγίστη χαρά του ποιμνίου του, το οποίο τον περίμενε με πολλή αγωνία. Αργότερα, αν και ήταν δυσκίνητος στις μετακινήσεις ο Άγιος Γερβάσιος, εντούτοις αποφάσιζε κατά καιρούς αποδημίες προς την Αργολίδα για να επισκέπτεται τον φίλο του Μητροπολίτη Ιωάννη. Πολύ επίσης αγάπη και εκτίμηση έδειξε και προς τον τότε Ιεροκήρυκα και αργότερα Μητροπολίτη Αργολίδος Χρυσόστομο Δελιγιανόπουλο για τον ένθερμο ιερό ζήλο του και την αποστολική του αγάπη προς την Εκκλησία. Ομολογούσε με πόνο ο Άγιος Ποιμένας για την θητεία του στην Πρωτοσυγγελία Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εις την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, επεχείρησα να πολεμήσω τα κακά ταύτα και ενθυμούμε ότι πολλά έπαθον και διευλήθην και εθεωρήθην ακοινώνητος και υπερβολικός και απέκτησα πλήστους όσους αντιπάλους. Ο Άγιος Γερβάσιος εργάστηκε ως ο κανένας άλλος στον αμπελώνα του Κυρίου. Εν τούτης, ουδέποτε ζήτησε αμοιβή για όσα έπραξε από επίγειους άρχοντες. Έχοντας ως παράδειγμα από την μικρή του ηλικία την ζωή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, θέλησε και σε αυτό το λεπτό σημείο να τους μιμηθεί, αποφεύγοντας συστηματικά κάθε ανώτερη εκκλησιαστική θέση. Του άρεσε να είναι ένας απλός ιεροκήρυκας και ποιμένας της Στρούγκας του, αναμένοντας τον Στέφανο της Δικαιοσύνης, που ο δίκαιος κριτής ετοίμαζε για αυτόν.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την ομάδα θελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Ήρθε η ώρα η κυρία Θεοπούλα Ιγνατιάδου να μας δώσει τη συνταγή της ημέρας. Ο λόγος εσάς.
1: Θα πω για μπριζόλες με λαχανικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα κυριακάτικο είναι, γευστικό φαγητό. Θα χρειαστούμε 1 κιλό χοιρινές μπριζόλες, 3-4 μέτρια κρεμμύδια, 3-4 σχελίδες σκόρδο, 2 πιπεριές φλωρίνης κόκκινες, 2 πιπεριές πράσινες, 3 όρεμες ντομάτες, σέλινο μαϊδανός.
0: Πολύ ωραία.
1: Προετοιμασία. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια, τις πιπεριές, το σκόρδο κομμένα σε ροδέλες. Προσθέτουμε τις ντομάτες λιωμένες, το σέλινο και το μαϊδανό. Αλλά το πιπερώνουμε τις μπριζόλες, προσθέτουμε ρίγανη και τα σοταρισμένα λαχανικά. Ψήνονται σε δυνατό φούρνο. Συνοδεύονται από πουρέ πατάτας, ρύζι πιλάφι και τηγανιτές πατάτες. Καλή όρεξη.
0: Ας ελπίσουμε να κάνουν τη συνταγή, να την ευχαριστηθούν. Από ό,τι ακούσαμε είναι πάρα πολύ ωραία. Ευκαιρία να την πάρουμε και εμείς να την εκτελέσουμε. Εδώ ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλοι ακροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, να περάσουμε στη συνταγή του γλυκού. Τι γλυκό θα μας προτείνετε?
1: Είναι ένα καλό παραδοσιακό γλυκό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καρυδόπιτα.
0: Α, μια χαρά. Να ακούσουμε.
1: Τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, μισό φλιτζάνι του τσαγιού βιτάμ ή σπορέλαιο, μισό φλιτζάνι γάλα, 1,5 φλιτζάνι αλεύρι, 3 αυγά, ένα μπέκιν και ένα φλιτζάνι ή 1,5 καρυδόψυχα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 2 φλιτζάνια νερό, 2 βανίλιες. Πώς το φτιάχνουμε?
0: Ναι.
1: Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε τη ζάχαρη με το βιτάμ, τα αυγά και τις βανίλιες. Χτυπάμε καλά το μείγμα. Μετά προσθέτουμε το αλεύρι, το γάλα, το μπέκιν και τέλος την καρυδόψυχα. Τοποθετούμε το μείγμα σε μέτριο ταψί και ψήνεται στους 170 βαθμούς Κελσίου. Το σιροπιάζουμε αφού κρυώσει. Καλή όρεξη.
0: Με τι μπορούμε να το συνοδεύσουμε?
1: Μπορούμε να βάλουμε και παγωτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Με το παγωτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία.
1: Ή επάνω ή δίπλα με λίγο σιρόπι σοκολάτας.
0: Ωραίες ιδέες σας. Λοιπόν, εδώ δώσαμε και το γλυκό. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για τις μοντέρνες συνταγές της ημέρας.

Επανήλθαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα για να δώσουμε τις μοντέρνες συνταγές μας. Πώς να φτιάξετε λοιπόν ζουμερά μπουρεκάκια μελιτζάνας με κιμά? Θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 6 μελιτζάνες μικρές, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό, 250 γραμμάρια σπιτική σάλτσα ντομάτας, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κρεμμύδι, δύο καρότα μικρά, αλάτι πιπέρι, μπαχαρικά για τον κιμά, 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο. Η εκτέλεση. Σε ένα μούλτι βάζουμε το μαϊντανό, το καρότο, το σκόρδο και το κρεμμύδι. Ωστόσο το κρεμμύδι θα ήταν καλύτερα να το τρίψετε για να βγουν τα υγρά του και να το στραγγίξετε. Προσθέστε λίγο νερό και πολτοποιήστε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε τον κιμά. Μετά προσθέτουμε το μείγμα από το μούλτι και συνεχίζουμε το τσιγάρισμα. Ρίχνουμε 100 ml νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τον κιμά να σιγοψηθεί. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε πολύ λεπτές λωρίδες και τις τοποθετούμε σε ένα ταψί με ελαιόλαδο και αλάτι και τις ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά. Τις αφήνουμε να κρυώσουν. Έπειτα προσθέτουμε μπαχαρικά στον κιμά και 5 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας. Αφού γίνει ο κιμάς, αφήστε τον λίγο μέχρι να γίνει χλιαρός. Προσθέτουμε λοιπόν λίγο κιμά σε κάθε λωρίδα μελιτζάνας και τυλίγουμε. Τοποθετούμε σε ένα πυρέξ. Βάλτε μία στρώση, τριμμένη κεφαλογραβιέρα και από πάνω απλώστε τη σάλτσα ντομάτας. Τελειώστε με μία ακόμα στρώση, τριμμένη κεφαλογραβιέρα και ψήστε για 20 λεπτά στους 170 βαθμούς. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τη συνταγή μας. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας.

0: Επιστρέψαμε από το τελευταίο μας διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή, το τραπέζι της Κυριακής, για να δώσουμε και ένα γλυκό. Το cheesecake στο φούρνο ψημένο ή αλλιώς γερμανικό Käsekuchen. Τα υλικά για τη βάση. 330 γραμμάρια αλεύρι, 2 αυγά, 1 φακελάκι baking powder, 1 βανίλια, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 130 γραμμάρια βούτυρο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι, 2 φακελάκια άνθος αραβοσίτου, 125 ml γάλα, 2 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λεμόνι ξύσμα και χυμό. Η εκτέλεση. Πλάθουμε τη ζύμη με τα συστατικά της βάσης και απλώνουμε τη ζύμη σε μια βουτυρωμένη φόρμα 28 εκατοστών μέχρι και τα πλαϊνά. Βάζουμε τα υλικά για τη γέμιση σε ένα μπολ και χτυπάμε καλά με το μίξερ. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη βάση και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ανάλογος βέβαια με το φούρνο. Αν είναι λίγο πιο μικρός, πιο μεγάλος, παίζουν αυτά τα λεπτά από 10-15. Κάπου εκεί. Η σημερινή μας εκπομπή λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Να έχετε ένα χαρούμενο και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

30 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Ο Άγιος Αλέξανδρος, 4ος αιώνας. Ταπεινής καταγωγής και χωρίς υψηλή κατάρτιση, αλλά διαλάμποντας με τις αρετές και τα αποστολικά χαρίσματά του, ο Άγιος Αλέξανδρος κρίθηκε άξιος να χρηματίσει βοηθός του Αγίου Μητροφάνη, Αρχιεπισκόπου Βυζαντίου, με την ιδιότητα του Πρωτοπρεσβυτέρου. Μετά την νίκη του Αγίου Κωνσταντίνου επί του Λικινίου, ο Αυτοκράτορας διοργάνωσε ρητορικό αγώνα μεταξύ του Αλεξάνδρου και των εθνικών ρητόρων του Βυζαντίου. Όταν ένας από τους φιλοσόφους κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο ότι νεωτέριζε σε θέματα θρησκείας, ο Αλέξανδρος στάθηκε μπροστά του και είπε: «Σε διατάζω εν ονόματι του Χριστού, του μόνο αληθινού Θεού, να βουβαθείς». Και ευθύς ο ρήτορας βουβάθηκε, ενώ όλοι αναγνώρισαν την δύναμη της αληθινής πίστεως. Το θαύμα αυτό το αναφέρει ο Θεοφάνης στην χρονογραφία. Καθώς ο Άγιος Μητροφάνης ήταν άρρωστος και πολύ γέρος, στην Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325, στην θέση του και εξ ονόματός του πήγε ο Αλέξανδρος. Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ζήτησε από όλους τους θεοφόρους πατέρες που είχαν διαλάμψει εκεί να έρθουν στην Κωνσταντινούπολη που μόλις είχε ιδρύσει για να την ευλογήσουν. Ένας άγγελος τότε παρουσιάστηκε στον Άγιο Μητροφάνη και του αποκάλυψε ότι πριν παραδώσει την ψυχή του στον Θεό, μετά από 10 ημέρες, έπρεπε να αφήσει διάδοχό του τον Αλέξανδρο. Αυτή είναι η εκδοχή που παραδίδει η αγιολογική παράδοση «Βη των Αγίων Μητροφάνους και Αλεξάνδρου», όπως συνοψίζονται στην βιβλιοθήκη του Αγίου Φωτίου. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς, ο Άγιος Αλέξανδρος

ηλικίας τότε περίπου 86 ετών, διακρίθηκε στην υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως κατά των μηχανοραφιών του Αρίου και των ομοφρόνων του, ενώ μερικοί αναφέρουν ότι έκανε αποστολικά ταξίδια στην Θράκη, την Μακεδονία και την Θεσσαλία, καθώς και στα νησιά, για να κηρύξει την πίστη της Συνόδου της Νικαίας. Όταν ο Άριος κλήθηκε στην Οικουμίδια για να δώσει λόγο για την πίστη του, κατάφερε να εξαπατήσει τον αυτοκράτορα, υπογράφοντας μία ομολογία πίστεως, όπου αρκέστηκε να χαρακτηρίσει τον Υιό του Θεού γεννηθέντα προαιώνων. Ζήτησε τότε την επανένταξή του στην Εκκλησία και υπό την πίεση του Ευσεβίου Νικομιδίας, ο αυτοκράτορας είδε με ευνοϊκό μάτι το αίτημά του και ζήτησε από τους επισκόπους που είχαν συνέλθει σε σύνοδο στην Τύρο να το εξετάσουν. Η σύνοδος αυτή, που αποτελούνταν κατ' ουσίαν από οπαδούς του Αρίου, στράφηκε σε άδικη κρίση κατά του Αγίου Αθανασίου, αντιμετωπίζοντάς τον ως μάγο θηριώδη και πρόξενο διχόνοιας. Ενώ ο Άγιος Αθανάσιος κατάφερε να αναχωρήσει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη, όπου ματέως προσπάθησε να εισακουστεί από τον αυτοκράτορα, η σύνοδος προχώρησε στην καθαίρεσή του, που είχε ως κατάληξη την εξορία του στους Τρεβύρους. Ο Άριος προσπάθησε να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια, αλλά επειδή ξέσπασε στάση εναντίον του, ο αυτοκράτορας τον κάλεσε πίσω στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποκαταστήσει την κοινωνία του με τον Άγιο Αλέξανδρο. Ο Ευσέβιος Νικομιδίας και οι υποστηρικτές του άσκησαν κάθε είδους πιέσεις στον Άγιο Ιεράρχη και άρχισαν προετοιμασίες για την τέλεση λειτουργίας στην οποία επρόκειτο να κοινωνήσει με τον αιρετικό. Ο Άγιος Αλέξανδρος κατέφυγε στο ναό της Αγίας Ειρήνης και γονατισμένος μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν μέρα νύχτα με δάκρυα, λέγοντας στον Κύριο: «Αν ο Άριος πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία, άφησε τον δούλον σου να απέλθει. Αν όμως εσπλαχνίζεσαι την Εκκλησία σου και δεν επιθυμείς να παραδώσεις την κληρονομία σου στην τροπή, απόσυρε τον Άριο για να μην εκλειφθεί η αίρεση ως η αληθινή πίστη». Το Σάββατο, παραμονή της προετοιμαζόμενης τελετής, ενώ βρισκόταν στην αγορά κοντά στην στήλη από πορφυρίτη που είχε ανεγείρει ο Κωνσταντίνος, ο Άριος ένιωσε εύθυς επίγουσα φυσική ανάγκη και κατέληξε σε ρήξη των σπλάχνων του, με αποτέλεσμα να βρει ικτρό θάνατο στον απόπατο και να στερηθεί έτσι την κοινωνία και την ζωή. Όταν έμαθε το νέο, ο Άγιος Αλέξανδρος ευχαρίστησε τον Θεό όχι για τον θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά επειδή είχε δείξει για μια φορά ακόμη ότι παρόλη την υποστήριξη της εξουσίας και των ισχυρών του κόσμου τούτου, η αίρεση δεν μπορούσε να υπερισχύσει της αληθείας της Εκκλησίας. Ο θάνατος του Αρίου αναφέρεται από τον Άγιο Αθανάσιο σε μία επιστολή προς τον Άγιο Σεραπείωνα το 338, και από εκεί το παίρνουν οι άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς. Οι ταραχές ωστόσο δεν έπαψαν και ο Άγιος Αλέξανδρος χρειάστηκε να συνεχίσει τον αγώνα για την Ορθοδοξία. Εκοιμήθη εν ειρήνη λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Αγίου Κωνσταντίνου 337, σε ηλικία 98 ετών, για να λάβει στους ουρανούς την ανταμοιβή του για τους αποστολικούς του μόχθους. Εμπιστεύθηκε στον Άγιο Παύλο την διαδοχή

στον επισκοπικό θρόνο και στον αγώνα για την Ορθοδοξία. Ο Άγιος Ιωάννης, 11ος αιώνας. Αν και δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιος από τους πατριάρχες με το όνομα Ιωάννης μνημονεύεται σήμερα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για τον Ιωάννη 8ο Ξιφυλίνο, που παρέμεινε στον θρόνο από το 1064 έως το 1075, έτος κατά το οποίο εκοιμήθη σε ηλικία 65 ετών. Καταγόταν από την Τραπεζούντα και μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε φίλος του Μιχαήλ Ψελού, χωρίς όμως να συμμερίζεται την έφεση του τελευταίου προς την νεοπλατωνική φιλοσοφία, η οποία έμελε να τον οδηγήσει στην αίρεση. Καθώς ήταν εγκρατής της νομικής επιστήμης, του εμπιστεύθηκαν την διδασκαλία του δικαίου στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο, το οποίο ο Μιχαήλ Ψελός προσπαθούσε να επανιδρύσει. Μετά από άδικες κατηγορίες εναντίον του, προερχόμενες από κύκλους της αυλής, ο Ιωάννης υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την βασιλεύουσα και αφού έλαβε το μοναχικό σχήμα, έζησε 12 περίπου χρόνια σε ένα μοναστήρι στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Κωνσταντίνου III Λιχούδη, κλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δούκα και παρά τις αντιρρήσεις του χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε καιρούς ταραγμένους από την αύξουσα απειλή των Σελτζούκων Τούρκων, υπήρξε άνθρωπος της ειρήνης και της καταλλαγής και κατέβαλε προσπάθειες για μια προσέγγιση της Αρμενικής Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Ιωάννης έζησε όλη την ζωή του σε μεγάλη πτωχία και με αγνότητα ήθους. Μοίραζε ό,τι είχε σε ελεημοσύνες, οργάνωνε δημόσιες διανομές τροφίμων και συνέβαλε στην κατασκευή ή ανακαίνιση πολλών εκκλησιών. Τελούσε καθημερινά την Θεία Λειτουργία, αδιαφορώντας για τις κριτικές που του απίφθηναν στο ζήτημα αυτό οι κοσμικόφρονες ιεράρχες, και διέπρεψε στην ερμηνεία των δογμάτων και των ιερών κανόνων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Παύλος, 8ος αιώνας. Ο Άγιος Παύλος IV, ο λεγόμενος νέος, καταγόταν από την Κύπρο. Ήταν αναγνώστης και διέλαμπε τόσο για τους λόγους όσο και για τις ενάρετες πράξεις, όταν εξελέγει παρά την θέλησή του Πατριάρχης την δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 780. Αφού ο Πατριαρχικός θρόνος χείρευε επί μακρόν εξαιτίας της αιρέσεως της οικονομαχίας. Υπό την πίεση του φοβερού αυτοκράτορα Λέοντος IV του Χαζάρου, υποχρεώθηκε τότε να προσυπογράψει ένα κείμενο στο οποίο δήλωνε να μην αποδίδει τιμή στις εικόνες. Όταν όμως ο αυτοκράτορας πέθανε λίγο μετά την χειροτονία του, υπαναχώρησε. Η αίρεση ωστόσο συνέχιζε να χύνει το δηλητήριό της, και καθώς ο άρρωστος πατριάρχης ήταν ανίκανος να αντισταθεί σε αυτό, προτίμησε να παραιτηθεί από το αξίωμά του για να αποσυρθεί στην μονή του Φλόρου, χωρίς να προειδοποιήσει την τότε αντιβασίλισσα Αγία Ειρήνη. Μόλις πληροφορήθηκε αυτή και ο γιος της Κωνσταντίνου VI το γεγονός, μετέβησαν κοντά στον Άγιο Ιεράρχη και ζήτησαν να μάθουν τον λόγο της παραίτησής του. Ο μακάριος Παύλος τους δήλωσε με δάκρυα: «Δεν έπρεπε να δεχθώ να προείσταμε μιας εκκλησίας που διέκοψε την κοινωνία με τους άλλους θρόνους». Οι ηγεμόνες έφυγαν θλιμμένοι και πικραμένοι
και έστειλαν κατόπιν σε αυτόν μία αντιπροσωπεία από πατρικίους και συγκλητικούς για να προσπαθήσουν να κάμψουν την αντίστασή του. Εκείνος τους είπε με σταθερότητα, αν δεν συγκληθεί μία οικουμενική σύνοδος για να διορθώσει το σφάλμα που βρίσκεται ανάμεσά μας, δεν υπάρχει σωτηρία για σας. Καθώς τον ρωτούσαν για ποιο λόγο είχε δεχθεί να υπογράψει τον Λίβελο, το αιρετικό αυτοκράτορα, εκείνος αποκρίθηκε, «Γι' αυτό θρηνώ και αποφάσισα να διάγω εν μετανία, παρακαλώντας τον Θεό να μην με τιμωρήσει που παρέλειψα να κηρύξω την αλήθεια από τον φόβο της δικής σας μορίας». Εκοιμήθη εν ειρήνη 2 ή 3 ημέρες αργότερα, το 784, προκαλώντας μεγάλο πένθος στο παλάτι και μεταξύ των Ορθοδόξων, διότι όλοι τον θαύμαζαν για την αρετή του και την ευλάβειά του. Χάρη στην παρένεσή του και στην σταθερή αποφασιστικότητα της Αυτοκράτηρας και του διαδόχου του Αγίου Ταρασίου, άρχισαν τότε οι προετοιμασίες για την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που έμελε να αποκαταστήσει την τιμή των Αγίων Εικόνων το 787. Και αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Σαρματά, του εντιερήμου της Αιγύπτου ασκήσαντος. Αίγυπτος. Με συμβουλή του Αβά Ποιμένος, ο Αβάς Σαρματάς αποσυρώταν συχνά για 40 ημέρες στην πλήρη ησυχία. Με τους αγώνες του κατέκτησε τόσο μεγάλη αυτοκυριαρχία, ώστε όταν έλεγε «στον ύπνο ύπαγε», αυτός έφευγε, και όταν του έλεγε «ελθέ», αυτός ερχόταν. Έλεγε επίσης, «προτιμώ άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά γνωρίζει ότι αμάρτησε και μετανοεί, από άνθρωπο που δεν αμάρτησε, αλλά θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο». Και αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Χριστοφόρου, του εν Παλαιστίνη. Έκτος αιώνας, Παλαιστίνη. Ρωμαϊκής καταγωγής, ο Όσιος Χριστοφόρος έζησε τον 6ο αιώνα στην μονή του Αγίου Θεοδοσίου κοντά στην Ιερουσαλήμ. Έχοντας από πολύ νωρίς φλογερό ζήλο για την πνευματική ζωή, περνούσε τις ημέρες του με νηστεία και εκτελώντας τις διακονίες που του ανέθεταν, ενώ όταν νύχτωνε κατέβαινε στην σπηλιά όπου αναπαυόταν το σώμα του Αγίου Θεοδοσίου και εκείνα των άλλων πατέρων της Μονής, κάνοντας 100 μετάνοιες σε κάθε ένα από τα 18 σκαλιά που οδηγούσαν εκεί. Όταν κατέβαινε, παρέμενε εκεί προσευχόμενος μέχρι να σημάνει ο όρθρος. Μετά από 10 χρόνια τέτοιας άσκησης, μία ημέρα μπαίνοντας στην σπηλιά ήλθε σε έκσταση και είδε όλο το δάπεδο γεμάτο λίχνους, άλλους αναμένους και άλλους σβηστούς, καθώς και 2 άντρες ντυμένους στα λευκά που ασχολούνταν με αυτούς. Στην ερώτησή του απάντησαν ότι η λίχνη αυτή ήταν οι κανδύλες των πατέρων και όσοι το θέλησαν άναψαν τις δικές τους με τους ασκητικούς μόχθους τους. Όταν ήλθε στον εαυτό του, ο Αβάς Χριστοφόρος μονολόγησε, «αν θέλεις να σωθείς πρέπει να μοχθήσεις περισσότερο». Και το πρωί ανεχώρησε για το όρο Σινά, παίρνοντας μαζί του μόνο τα ρούχα που φορούσε. Μετά από 50 χρόνια μονήρους βίου, μία ουράνια φωνή τον διέταξε
να επιστρέψει στην μονή του για να τελειώσει εκεί τον βίο του με τους εν Χριστώ αδελφούς του. Και αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευλαλίου, Επισκόπου Λαπίθου εν Κύπρο, εν ειρήνη τελειοθέντος. Αναφέρεται ότι ο Άγιος Ευλάλιος ήταν επίσκοπος Εδέσης της Μεσοποταμίας, την εποχή που ένας από τους διαδόχους του βασιλιά Αύγαρου αποφάσισε να καταστρέψει το Άγιο Μανδύλιο. Ο Ευλάλιος κατέφυγε τότε στην Κύπρο, παίρνοντας μαζί του το Άγιο Μανδύλιο, χάρη στο οποίο κατόρθωσε να κοπάσει μία καταιγίδα κατά το ταξίδι του. Φθάνοντας στην αρχαία πόλη Λάπιθο ή Λάμπουσα, ίδρυσε εκεί μοναστήρι όπου φέρεται να κατέθεσε το Άγιο Μανδύλιο και μία εικόνα αχυροποίητη. Σημείωσης. Ενώ ο Άγιος Ευλάλιος μαρτυρείται ως επίσκοπος Λαπίθου, η παράδοση της μεταφοράς του Αγίου Μανδυλίου στην Κύπρο δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπό του. Την μεταδίδουμε λοιπόν με επιφύλαξη. Στις σλαβικές συλλογές ο Άγιος Ευλάλιος παρουσιάζεται ως επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Και αυτή η μέρα, 30 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Βαρλαάμ, Μητροπολίτου Μολδαβίας, 17ος αιώνας, Ρουμανία. Αφού πέρασε αρκετά χρόνια ως ηγούμενος της Μονής Σέκου στην Μολδαβία, ο Άγιος Βαρλαάμ εξελέγει Μητροπολίτης Μολδαβίας. Όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Κύριλλος Λούκαρης, με σκοπό να αντισταθεί στην Καθολική Ουνία, δημοσίευσε μια ομολογία πίστεως, η οποία αποδεχόταν τις κύριες θέσεις των Καλβινιστών, προκλήθηκαν πολλές ταραχές στην Εκκλησία. Για να αναιρεθεί η ομολογία αυτή και να διευκρινιστεί η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγκλήθηκε σύνοδος στο Ιάσιο το 1642 με την πρωτοβουλία του Βοεβόδα της Μολδαβίας, Βασιλείου Λούπου και του Μητροπολίτου Βαρλαάμ, συνεχίζοντας το έργο της Συνόδου που είχε συγκληθεί στην Κωνσταντινούπολη προηγουμένως. Οι πατέρες ανέρεσαν την ομολογία του Λούκαρη, χρησιμοποιώντας την ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως του Μητροπολίτου Κιέβου Πέτρου Μογίλα, η οποία είχε μεταφραστεί από τον Άγιο Βαρλαάμ και διορθωθεί ως προς τις προσκύμενες προς τους Λατίνους τάσεις από τον θεολόγο Μελέτιο Συρίγο, και έλαβαν μέτρα για να περιοριστεί η προτεσταντική προπαγάνδα σε αυτές τις περιοχές. Ο Άγιος Βαρλαάμ, που είχε συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχία αυτής της συνόδου, διήλθε την υπόλοιπη ζωή του αγωνιζόμενος και κοιμήθη εν ειρήνη το 1657. Σημείωσης. Η ομολογία του Κυρίλου Λούκαρη αναιρέθηκε από 6 αλλεπάλληλες ορθόδοξες συνόδους, η σημαντικότερη των οποίων ήταν η Σύνοδος των Ιεροσολύμων, που συγκλήθηκε από τον Δοσίθεο Νοταρά 1672. Και αυτή η μέρα,
30 Αυγούστου, μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου της Ράσκα, Αρχιεπισκόπου Ρωμάν της Μολδαβίας, 17ος αιώνας, Ρουμανία. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε κατά τον 17ο αιώνα στο χωριό Βραντσέι, κοντά στην Πούτνα της Μολδαβίας. Ήταν συγγενής του Αγίου Βαρλαάμ, που ήταν τότε μοναχός στην Μονή Σέκου. Μαθαίνοντας ότι ο Ιωάννης ποθούσε εκ νεότητος στην μοναχική ζωή, τον εισήγαγε στην Μονή Ράσκα. Το 1632 ο Βαρλαάμ έγινε Μητροπολίτης Μολδαβίας και μετά από λίγο έστειλε τον Ιωάννη στην Σέκου, αφήνοντάς του το κελί του και όλα τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Ιωάννης έμεινε όμως γραμμένος στην Μονή, όπου είχε περάσει 18 χρόνια και οι άλλοι μοναχοί τον ονόμαζαν Ιωάννη της Ράσκας. Το 1641 ο βοηβόδας της Μολδαβίας Βασίλειος Λούπου έκτισε με την συμβουλή του Αγίου Βαρλαάμ ένα μικρό μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, στο φρούριο Τσετατέα Νεάμτς, με τον Ιωάννη ως ηγούμενο. Το 1666 ο Μητροπολίτης Γεδεών τον διόρισε ηγούμενο της Σέκου και την επόμενη χρονιά χειροτονήθηκε επίσκοπος Χούς στην Νότιο Μολδαβία. Έμεινε 7 χρόνια στην έδρα αυτή με πολλές δυσκολίες από τους Τούρκους, που λαιλατούσαν συχνά την περιοχή. Διακρινόταν για την ταπείνωση και την ευσπλαχνία του, ενώ τον εκτιμούσαν όλοι οι υπόλοιποι επίσκοποι, ιδιαίτερα ο Μητροπολίτης Δοσίθεος, η σημαντικότερη προσωπικότητα του καιρού εκείνου. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την ρωμανική γλώσσα στην λατρεία. Από το 1674 μέχρι την μακαρία του Κίμηση διοίκησε την Επισκοπή Ρωμάν με τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου και θεωρείτο από τους πιστούς υπόδειγμα ευαγγελικής τελειότητος. Έκτισε την Μονή της Μέρας κοντά στην γενέτειρά του. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1685 και το τίμιο λείψανό του βρίσκεται σήμερα στην Μονή Σέκου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα στο γάμο στην Κανά. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και αποτελεί θαύμα με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν. Ίνον ουκ έχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκει η ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού της διακόνης. Ό,τι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ήσαν δε εκεί η δρή ελήθινε, εξκείμενε κατά τον καθαρισμό των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς. Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος. Και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει αυτής. Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και ίνεγκαν. Ως δε εγεύσατο ο αρχιτρικλίνος το είδωρ ίνων και γεννημένων, και ούκ ήδη πόθεν εστίν. Οι δε διάκονοι είδησαν ίν γλυκότες το είδωρ, φωνή των ινφίων ο αρχιτρικλίνος, και λέγει αυτό. Πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση, και όταν με θυσθώσει, τότε τον ελάσω. Σύτε τήρικας των καλών ίνων έως άρτη. Ταύτην επίησε την αρχήν του σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσεν την δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρα αυτού και η αδελφοί αυτού και οι μαθηταί αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Η Κανά της Γαλιλαίας ήταν ένα μικρό χωριό στο οποίο γινόταν ένας γάμος. Στο γάμο αυτό, ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν ο Ιησούς, οι μαθητές του, καθώς και η μητέρα του. Όταν τελείωσε το κρασί στο εορταστικό αυτό δείπνο, η μητέρα του Ιησού σκύβει και τον ενημερώνει για την έλλειψη αυτή. Ο κύριος με τη σειρά του, ακούγοντας τα λόγια αυτά, απαντά στη μητέρα του με ερώτηση. «Για ποιο λόγο αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις του», προσφωνώντας όχι με το όνομά της, αλλά προσφωνώντας την ως γίνε, δηλαδή γυναίκα. Συμπληρώνει ο κύριος πως η ώρα του δεν έχει φτάσει ακόμα. Στο άκουσμα της φράσης αυτής, η μητέρα του παίρνει την πρωτοβουλία και λέει στους υπηρέτες που ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα του δείπνου να υπακούσουν σε όποια εντολή τους δώσει έπειτα ο Ιησούς. Ταυτόχρονα, στο χώρο εκείνο βρισκόταν 6 πέτρινες στάμνες, των οποίων η χρηστική τους αξία ήταν η αποθήκευση νερού για τον καθαρισμό του προσώπου και των σκευών σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα. Η χωρητικότητα των πέτρινων αυτών σταμνών έφτανε περίπου τα 7 κιλά η μία. Τότε ο κύριος διατάζει τους υπηρέτες να πάρουν τις στάμνες αυτές και να πάνε να τις γεμίσουν με νερό, πράγμα το οποίο και έκαναν. Αφού τις γέμισαν καλά έως πάνω, τις έφεραν ξανά πίσω δίπλα στο τραπέζι. Έπειτα τους λέει ξανά ο Ιησούς, αφού είναι γεμάτες με νερό, όπου ήδη έβαλαν, να αρχίσουν να αντλούν από αυτές τον ίνο που θα χρειαζόταν για τη συνέχιση του δείπνου. Και μάλιστα να δώσουν πρώτον στον αρχιτρικλίνο να δοκιμάσει πριν οποιοδήποτε άλλον. Τη στιγμή εκείνη έχει γίνει το θαύμα αθόρυβα από τον κύριο, με βασικούς μάρτυρες τους ίδιους τους υπηρέτες. Ενώ είχαν με τα χέρια τους γεμίσει τις στάμνες με νερό, ο κύριος το μετάτρεψε σε άριστης ποιότητας κρασί. Μόλις ο αρχιτρικλίνος γεύτηκε τον ίνο αυτό και χωρίς να έχει αντιληφθεί το θαυματουργικό γεγονός, απευθύνεται στον Ιμφίο λέγοντάς του με απορία πόσο εξαιρετικός ήταν ο ίνος που προσέφερε και πως συνήθως στην αρχή ενός γεύματος σερβίρεται τέτοιο ποιοτικό ποτό και στη συνέχεια, εάν υπάρξει έλλειψη, σερβίρεται άλλο, ίσως μικρότερης ποιότητας, υπογραμμίζοντας δε στον Ιμφίο πως το έκανε αντίθετα. Εκεί στην Κανά έγινε η αρχή των θαυμάτων του Κυρίου. Θαύματα που φανερώνουν τη δύναμή του και ταυτόχρονα ενισχύουν και την πίστη των μαθητών του. Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να αποκτήσουμε μία βαθύτερη γνώση για το νόημα της περισκοπής αυτής. Η θέσπιση και η νομοθέτηση του γάμου έγινε από τον Ιησού και ο ίδιος ήταν αυτός που ως καλεσμένος πήγε και τον ευλόγησε. Σε ένα μικρό και άσημο χωριό, την Κανά, έγινε ο πρώτος γάμος, όπου ήταν καλεσμένος ο κύριος αλλά και η μητέρα του. Το πρώτο λοιπόν θαύμα έγινε εκεί και όχι στην Ιερουσαλήμ. Σκοπό είχε να διδάξει τους απλούς ανθρώπους χωρίς τιμές και δόξες. Η μητέρα του ήταν ήδη εκεί, επειδή προφανώς ήταν γνωστή με την οικογένεια εκείνη και πιθανόν γι' αυτό το λόγο ήταν καλεσμένη και ο Ιησούς με τους μαθητές του. Ο Οριγένης σχολιάζει πως όντας ο Ιησούς πλάστης του άντρα και της γυναίκας, δεν παραλείπει να παραστεί και στο γάμο, αφού ήταν αυτός που μετά την πλάση της γυναίκας την οδήγησε στον άντρα. Ο σχολιασμός της μητέρας για την έλλειψη του κρασιού στο γάμο έχει ως αφορμή το γεγονός ότι το εθιμοτυπικό του γάμου των Ιουδαίων περιελάμβανε εορτασμό, δείπνα και τραγούδια που διαρκούσαν μία ολόκληρη εβδομάδα. Οπότε θα ήταν φυσικό είτε να μην επαρκούσε το κρασί για όλους, είτε όπως ήταν αναμενόμενο να είχε ήδη τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα του κυρίου, όσο σίγουρη ήταν για τη θαυματουργική ικανότητα του ιού της, τόσο βέβαιη ήταν ότι αυτός θα έκανε κάτι μεγάλο για να λυθεί το πρόβλημα των ανθρώπων. Έπειτα, η απάντηση του κυρίου στη μητέρα του, προσφωνώντας την ως γηινή, ίσως να ξενίζει ορισμένους από εμάς. Αρχικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει πως επειδή τον γέννησε είχε την αξίωση να του υποδείξει τι πρέπει να κάνει,
χαρακτηριστικό βέβαια των μητέρων, ξεχνώντας τη στιγμή εκείνη πως είναι μητέρα της ανθρώπινης φύσης του και πως η θεϊκή του φύση δεν έχει μητέρα. Ωστόσο, όπως βλέπουμε και σε άλλα θαύματα, το αίτημα δεν γίνεται με προτροπή τρίτου προσώπου, αλλά από τον παθούντα μέσω της βαθιάς πίστης του. Επίσης, στην εποχή εκείνη προσφωνούσαν γενικά τις γυναίκες όγινε, ακόμα και τις μητέρες τους. Οπότε, ο Κύριος ακολουθεί το τυπικό αυτό για να απαντήσει στη μητέρα της ανθρώπινης υπόστασής του. Βέβαια, και η απάντηση του Κυρίου «Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου» προκαλεί εντύπωση, διότι ο Κύριος γνώριζε την επικείμενη ανάγκη των ανθρώπων και περίμενε πότε θα το διαπιστώσουν οι ίδιοι, προκειμένου όταν κάνει το θαύμα του να πλημμυρίσουν οι καρδιές τους με απέραντη χαρά και έλεος. Η μητέρα του από την πλευρά της, μιας και είχε αντιληφθεί πως ο Κύριος θα ενεργούσε τα δέοντα, ενημερώνει τους υπηρέτες να υπακούσουν στις εντολές που θα έδινε στη συνέχεια. Μετά, γίνεται αναφορά σε 6 πέτρινες ιδρίες και στη χρήση που είχαν. Η αναφορά στη χρήση τους μαρτυράει πως ήταν δοχεία νερού με σκοπό το πλύσιμο του προσώπου και των σκευών. Η αναφορά λοιπόν έγινε σκόπιμα για να αποτραπούν παρερμηνεύσεις για το επικείμενο θαύμα. Ο ιδαϊκός μετρητής των υγρών αντιστοιχούσε στον Αττικό και η ποσότητα των 144 κοτήλων αντιστοιχούσε σε 26 οκτάδες, δηλαδή περίπου 36 λίτρα σημερινά, ποσότητα αρκετά σημαντική δηλαδή.

Τώρα, στο σημείο αυτό, πριν γίνει το θαύμα, ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες να πάνε αρχικά να αντλήσουν νερό και να γεμίσουν τις ιδρίες, έτσι ώστε να είναι γεμάτες και να μην υπάρξει αμφισβήτηση για το επικείμενο θαυματουργικό γεγονός. Αφού λοιπόν οι ιδρίες είχαν γεμίσει με νερό, τότε επιτελεί ο Κύριος το θαύμα και τις μετατρέπει σε ποιοτικό ίνο. Καλούν μάλιστα τον Αρχιτρικλίνο, που ήταν ο υπεύθυνος της διοργάνωσης του συμποσίου, προκειμένου να δοκιμάσει. Αφού δοκίμασε, αναγνώρισε την ανώτερη ποιότητα του ίνου και μάλιστα λέει στο γαμπρό πως πρώτα βγαίνει ο καλός ίνος σε ένα δείπνο και αφού οι καλεσμένοι έχουν πιει αρκετά, σερβίρεται και όποιο δεύτερης ποιότητας. Το θαύμα αυτό, ενώ έγινε αθόρυβα, δεν σήμαινε πως θα έμενε και άγνωστο. Διότι το ανακάλυψαν οι υπηρέτες, αυτοί οι ίδιοι που ενώ είχαν γεμίσει με νερό τις ιδρίες, έπειτα αντλούσαν από αυτές ίνου. Οι παρατηρήσεις του Ιερού Αυγουστίνου για τη μετατροπή του ίνου αναφέρουν πως αυτός που μετέβαλε το νερό σε κρασί την ημέρα του γαμήλιου συμποσίου, ο ίδιος επαναλαμβάνει αυτό το γεγονός κάθε χρόνο στα μπέλια. Έτσι όπως το νερό με το οποίο γέμισαν οι υπηρέτες τις ιδρίες, έτσι και το νερό αυτό πέφτει από τα σύννεφα ως βροχή για να ποτιστούν οι αμπελώνες. Στο τελευταίο στίχο της περικοπής σχολιάζεται πως αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που ουσιαστικά έγινε και αποτέλεσε την αρχή για τα επόμενα και κατά συνέπεια τη φανέρωση της δόξας του Θεού. Το θαύμα στην Κανά υπήρξε το πρώτο σημείο, δηλαδή το πρώτο τεκμήριο και απόδειξη ότι ο Ιησούς είχε θεϊκή αποστολή. Η φανέρωση αυτή βοήθησε στην εδραίωση της πίστης των μαθητών, μιας πίστης που θα ήταν απαραίτητη στη δύσκολη και επικείμενη αποστολική τους πορεία.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας συλλογιστούμε πως ορισμένες φορές οι άνθρωποι παραμελούν την παρατήρηση των έργων του Θεού εξαιτίας διαφόρων συγκυριών που μπορεί να προκύπτουν στον καθένα ξεχωριστά. Ο Θεός όμως, ως Δημιουργός, επεφύλαξε στον εαυτό Του την εκδήλωση κάποιων έκτακτων ενεργειών για να προξενούν θαυμασμό στους ανθρώπους και να τους αφυπνίσουν από τον ύπνο και έτσι να τον λατρέψουν. Όταν αναστηθεί κάποιος νεκρός, οι άνθρωποι θαυμάζουν το γεγονός αυτό. Δεν αποδίδουν όμως και τον ίδιο θαυμασμό όταν κάποιος αναστηθεί στο πνεύμα, αφού η ανθρώπινη φύση, για να πιστεί, πρέπει να το δει με τα μάτια της. Άρα, ας σκεφτούμε βαθύτερα. Αποτελεί ζήτημα θαυμασμού το να έρθει κανείς στη ζωή από την ανυπαρξία ή το να επέλθει κάποιος εκ θανάτου?

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μαρτυρία του Γιώργου Βακάλογλου από το Αχυρλή. Εμείς ως Καϊμακαμλίκοι είχαμε φυσικά τηλεφωνική γραμμή με τη Σμύρνη. Κόπηκε το τηλέφωνο. Η Σμύρνη είχε καταληφθεί και εμείς δεν το ξέραμε. Ένα ιστιοφόρο πήγαινε σταφίδα στη Σμύρνη, τούρκικο με Έλληνα πλοίαρχο, και αυτός είδε φασαρία, γύρισε πίσω και δεν ήξερε να πει τι γινόταν. Ήταν η κατάληψη της Σμύρνης από τον Πεχλιβάνη, τον αρχηγό των Τσετών. Ήμασταν απομονωμένοι, γιατί το τηλέφωνο κόπηκε. Περνούσαν άνθρωποι που κατέβαιναν από το εσωτερικό και φεύγαν. Τους ρωτούσαμε τι γίνεται. Μας έλεγαν στερεότυπα: έρχεται ο Κεμάλ και φεύγουμε. Εμείς όμως δεν είχαμε πτές αποδείξεις βίας. Εκείνες τις μέρες περνάμε το κότερό του Οζηρό, Γάλλος υπήκοος, και ζήτησε να πάρει ψωμί. Εμείς τον ρωτήσαμε: καλά, γιατί δεν πήρες από τη Σμύρνη? Μας λέει: οι Αρμενέοι βάλαν φωτιά σε μια μεριά και παρατηρήθηκε συνωστισμό στους φούρνους. Καλά, τάξη δεν υπάρχει? Απόλυτος τάξης. Ο Κεμάλ έρχεται με το Γάντι. Δεν ξέρετε πόσο ευγενικά φέρονται οι Τούρκοι στους χριστιανούς? Να μην γελαστείτε και φύγετε, θα περάσετε πολύ καλύτερα. Αυτός ήταν Λεβαντίνος και ξέρουμε την αντιδικία που είχαν με τους Έλληνες. Και μου είπε ότι η οικογένειά του 200 χρόνια ήταν στη Σμύρνη. Μου έδειξε και την άδεια του νομάρχη που του επέτρεπε ως Γάλλου να φύγει νομίμως. Και επανέλαβε: να μην παρασυρθείτε και φύγετε. Ο Ζηρό πήρε τα ψωμιά και έφυγε, αλλά μας επηρέασε πολύ. Φαίνεται όμως ότι από το πλήρωμά του κάτι θα διέρευσε, γιατί ο κόσμος ανησύχησε. Εν τούτης, επειδή δεν είχαμε διβία, δεν σηκωθήκαμε αμέσως και μυρολατρικά περιμέναμε ώσπου να ακολουθήσουν αυτά που έγιναν. Αν έλεγε ο χριστιανός σε χριστιανό: μη φύγεις, δεν το δυσαρεστούσε, γιατί αυτό το κάτι που αντιδρούσε μέσα του είχε μεγάλη σημασία. Μα συνέδεε εκεί με τον τόπο η κτηματική μας κατάσταση και όλη η αιώνια παράδοση, και δεν ήθελε κανείς εύκολα να σηκωθεί να φύγει. Έτσι δεν φύγαμε και αποφασίσαμε, χωρίς να ξέρουμε τίποτα για την πορεία των γεγονότων, να πάρουμε τη γνώμη του Μητροπολίτη Σμύρνης, επειδή καταρχήν αποφασίσαμε να μείνουμε. Εν τω μεταξύ, στο χωριό δεν ξέραμε τι γίνεται. Ήσαμε εκείνη την ώρα, κάτι λιγοστοί είχαν φύγει μόνο, ούτε 50 οικογένειες, με όποιο μέσο βρήκε ο καθένας. Μαθαίνουμε όμως ότι κατελήφθη η Σμύρνη και περιμένουμε να έρθει ο στρατός και ετοιμάζαμε την προϋπάντηση. Απ' τα Κονσέντερε, τρία τουρκικά χωριά με το ίδιο όνομα, είπαν ότι θα μας ειδοποιήσουν τηλεφωνικώς πότε θα φανεί ο τουρκικός στρατός. Χωρίς να ξέρουμε τίποτα, περιμέναμε και ετοιμάστηκαν οι Τούρκοι της περιοχής να ψήσουν πιλάφια και κρέατα στη Δημαρχία για την υποδοχή. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου, οπότε φτάνει το αντιτορπιλικό νίκη με κάμπουσα ιστιοφόρα μαζί, γεμάτα πρόσφυγες και άλλες σκάλες, και ένα πλοίο της Αμίνης, Ολλανδικό φορτηγό, που είχε πάει στη Μυτιλίνη, και το παράλαβαν και αυτό να συνάζει από τα παράλια τους πρόσφυγες. Ο κυβερνήτης του νίκη ήταν ο Χατζίσκος. Κατά τις 2 η ώρα το απόγευμα φτάνουν και λένε: εντός 2 ώρων να εκενωθούν τα μέρη αυτά, γιατί καταφθάνει ο τουρκικός στρατός. Από τη σκάλα μας ειδοποίησαν αμέσως, αλλά σε 2 ώρες μέσα ποιος πρώτος να μπορέσει να φύγει? Και έβλεπες μιαν έξοδο γενική, άλλος να κρατάει ένα πάπλωμα και να τρέχει, άλλος μ' ό,τι μπορούσε, γέροι, γυναίκες, παιδιά, άντρες, για να μπουν στα πλοία, οσόζωνε αυτόν σωθεί το, γιατί ήταν η πρώτη στιγμή που συνειδητοποιούσαμε τον κίνδυνο που μας απειλούσε. Οι δρόμοι γέμισαν κόσμο, τρέχαν όλοι με ό,τι μπορούσε να πάρει ο καθένας και μπαίναν μέσα στο Ολλανδικό καράβι που είχε και εκείνο κόσμο από άλλες σκάλες. Προηγουμένως, λόγου χάρη, είχε φορτώσει από τα Μολδοβάνια χωρίς να πάρουμε είδηση, και τελευταίοι ήμασταν εμείς. Έμπαινε ο κόσμος με παραζάλι και με τσαλαπάτημα, γιατί είχαμε την πληροφορία ότι θα έρθει ο τουρκικός στρατός εκείνη τη μέρα. Όμως δεν ήρθε στις 3 Σεπτεμβρίου. Τότε ακριβώς ήταν που μας ειδοποίησε το αντιτορπιλικό για τον κίνδυνο που διατρέχαμε. Εντός 2 ώρων να φύγετε, διότι... Αλλά ήταν ήδη απόγευμα της 3ης Σεπτεμβρίου και έπρεπε να ειδοποιηθούν μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα και χωριά μακρινά, μία ώρα και μια μισή ώρα απόσταση, όπως το Σαΐπι, το Αμπάρσεκί, το Μοναστήρι, που είχαν διέξοδο στη θάλασσα από τη σκάλα. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει όπως μπορούσε ο καθένας για να μπει στα πλοία.
Στη Νίκη, στο Ολλανδικό, τα καΐκια ήταν ήδη πλήρη με κόσμο από άλλα μέρη που είχαν πάρει το πρωί της ίδιας μέρας, όμως εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι αυτό. Δεν μπόρεσε να μπει ως το βράδυ ο κόσμος και έμειναν για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως ήρθε άλλο στρατός, ο οποίος ακολουθούσε τα πρώτα τμήματα που λοξοδρόμησαν για τον Τσεσμέ. Και εντωμεταξύ ο κόσμος, άλλοι ήταν στα καράβια, άλλοι στις βάρκες τις μεταγωγικές, άλλοι στην παραλία, άλλοι να προσπαθούν να φύγουν, και ο στρατός έφτασε στο χωριό. Όλοι οι Τούρκοι κάτοικοι οπλίζονται, και από άλλα χωριά, και από το δικό μας, υποθέτω, αλλά ποιος μπορεί να ξέρει ακριβώς και να κάνει διάκριση. Ο στρατός έρχεται και καταλαμβάνει τα χαρακώματα στο Καράγερ και αρχινούν να βάλουν και κατά των πλοίων και κατά του πλήθους που προσπαθούσε να πάει με τις βάρκες, και γίνεται ένα μακελιό. Σκοτώσαν τον κυβερνήτη Χατζίσκο στο πλοίο, το οποίο αναγκάστηκε να κόψει την άγκυρα εσπευσμένα και να ανοιχτεί για να ανταποδώσει το πυρ. Και ταυτόχρονα σκοτώσαν και όσους πήγαιναν με τις βάρκες και όσους ήταν στην παραλία. Έτσι διεκόπη η επικοινωνία μεταξύ ξηράς και πλοίων, αφού λόγω της εσπευσμένης απομακρύνσεως μείναν και ναύτες του αντιτορπιλικού απ' έξω. Οι Τούρκοι τους έβαλαν στη γραμμή όλους. Πρώτα-πρώτα τους πήρανε τα πορτοφόλια. Ύστερα άρχισαν να τους πυροβολούν οι οπλοφορούντες. Οι αξιωματικοί με πιστόλια, οι στρατιώτες με τουφέκια και όσοι πέφταν